0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

Unveils itself on stage.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινέλιες στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11, στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Σιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

Κανάλι 1. 90,4.

Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11, στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
4: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

90,4.

She says, I think I'd better go.

Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

driven snow. And now I'm having fun, baby. It's getting kinda low.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Σιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
3: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
5: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
6: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
5: Τι ώρα?
6: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
5: Τι 8.30, παιδί μου?
6: 8.
5: Τι 8?
6: 7.
5: 7. Τι 7? Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
6: Μήπως θα διευκόλυνε να μην κοιμάμαι καθόλου?
7: Θα κάνεις εκπομπή?
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως?
6: Ό,τι θέλω θα πω.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά. Τώρα κακοκαιρία έρχεται, λέει, αλλά στην Κρήτη. Στην Κρήτη χαμός γίνεται. Θα έχει... τα σχολεία δεν δουλεύουν. Για να σου δώσω να καταλάβεις, Δημητράκη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, Ντίνο Σιφαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο father, στην ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Να ενημερωθείτε, να ξέρετε τι γίνεται. 69-51-904 είναι το Viber του σταθμού, έτσι για να ξέρουμε πώς επικοινωνούμε, που λέμε τις καλημέρες μας και όχι μόνον, και για να δούμε εδώ τι λέγαμε στην αρχή. Λοιπόν, άκου, στα Χανιά, έκτακτη άφιξη του κρουαζιερόπλου Queen Anne, στη Σούδα, λόγω κακοκαιρίας. Αμέ, και πήγε εκεί που θα πλακώσει η κακοκαιρία. Βέβαια, βέβαια, γιατί είναι κλειστά τα σχολιά εκεί και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Χαμός θα γίνει. Λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται, και μιας και μιλάμε για τον καιρό, να δούμε και τι θα έχει εδώ. Έθριος ο καιρός για την Αττική δείχνει. 18 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Τώρα μέχρι τις 9 θα έχουμε 4 μποφόρ βοριάδες. Ναι. Αλλά 12 η ώρα θα γίνουν 5, θα έχει αεράκι. 21 βαθμούς θα έχει 12 η ώρα. Η ανώτατη 22 θα φτάσει στις 3 η ώρα και μετά θα πίπτει. Θα πίπτει. Λοιπόν, όσο για την υγρασία, αυτήν την ώρα έχει 58%. Δεν είναι λίγο. Έχει, ναι, γι' αυτό βραχνιάσαμε. Κατάλαβες, Δημητράκη? Λοιπόν, για να δω τι άλλα έχουμε. Θα τα πούμε καθοδόν, καθοδόν. Πάμε να τραγουδήσουμε, να πούμε τις καλημέρες μας. Και εδώ θα είμαστε να σας συντροφέψουμε, να ανοίξει και το άλλο το μάτι. Έλα, πάμε, πάμε, Δημήτρη.
8: Είμαι ένα μικρό πουλάκι που πετάει από κλαράκι σε κλαράκι και που ζω με του ερωτά σου την ελπίδα απ' τη μέρα και απ' την ώρα που σε είδα.
9: Πάει, σούστρεψε η βίδα.

0: Καθίστε, κύριε Φέρας.
1: Τι να καθίσω, είμαι για να καθίσω. Στρα από αυτά που έμαθα και τα οποία μαυρώνουν τη λάμψη του αεροπορικού σώματος, το οποίο έχω την τιμή να ηγούμε. Διότι εγώ είμαι ο ηγούμενος της αεροπορίας.

0: Έλα, έλα, Δημήτρη μου, έλα να δούμε τι γίνεται εδώ, τι άλλο έχουμε. Είχαμε τα έκτακτα, τα, πώς θα λένε, τα καθολικά και όχι μόνο, χαμός γίνεται στον Τουνιά. Λοιπόν, εκτός από τα σχολεία στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, είχαμε σύλληψη γνωστού TikToker, το ξέρεις, Σαλονίκη. Ναι, ναι, μετά την καταδίωξη καταγγέλει ότι οι αστυνομικοί έσπασαν το αυτοκίνητό του. Ναι, κατάλαβες. Ωραία. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρεις. Καλά, το τι κυκλοφορεί είναι. Πιάσαμε δύο. Τους έχουμε τραβήξει βίντεο. Την επόμενη φορά το πάμε αστυνομία, να ξέρεις τη γειτονιά, που πετάνε αυγά από την ταράτσα και κρύβονται. Και διάφορα. Είναι βλαμμένα, γύρω στα 20 χρονών, 20-21. Είναι δύο βλαμμένα εκεί πέρα. Τους έχουμε πάρει είδηση. Μαζεύουμε περισσότερες πληροφορίες να τους στείλουμε δεμένους. Λοιπόν, ναι, ναι, δεν καταλαβαίνω. Έχουν λαλήσει. Έχουν λαλήσει. Δεν ξέρουν τι γίνεται. Ναι. Όπου να είναι. Περτάνε και κρύβονται, ξέρεις. Τους είδαμε όμως. Τραβήξαμε βίντεο από μια ταράτσα. Λοιπόν, ναι, και όχι τίποτα άλλο. Πήγαινε μια μητέρα με απέναντι. Μια γειτόνισσα με ένα παιδάκι και έσκαγε το αυγό δίπλα τους. Τους βρίσκε πάνω στα αυτοκίνητα. Χαμός, μετά πετάγανε μπανάνες, καρότα. Είναι βλαμμένα. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν τους ξέρουμε κιόλας. Αυτοί πρέπει να έχουν έρθει εδώ κάτι μήνες στη γειτονιά. Αλλά σου λέω, που έχει φτάσει ο κόσμος. Έχει λαλήσει εντελώς. Έχει λαλήσει εντελώς. Τώρα βγαίνει ο TikToker εδώ πέρα και λέει διάφορα. Λοιπόν, στο τέτοιο. Δεν ξέρουμε. Δεν ακούω κιόλας. Δεν θα χαλάσω, ξέρεις τώρα. Με το YouTube και αυτοί οι TikToker γενικότερα νομίζουν ότι έχουν και μια δύναμη επειδή τους παρακολουθούν κάποιοι για το χαβαλέ, έτσι. Ναι, ναι, νομίζουν, ξέρεις, το έχουν καβαλήσει ότι είναι και επειδή τους κάνουν τα like. Ζουν για τα like, ρε, ο κόσμος ζει για τα like. Κατάλαβες. Άμα σου λέω εγώ, Δημητράκη, πρόσεχε γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Αν φτάνουμε σε αυτό το σημείο, για να δω τι ζημίες έχει κάνει. Λοιπόν, ένα τζάμι του έχουν σπάσει. Ναι, ναι. Τι άλλο, πήγε και στούκαρε κάπου αλλού. Ναι, χαμός, χαμός. Λοιπόν, τι άλλο. Ξέρεις, όταν σου κάνει σήμα η αστυνομία πρέπει να σταματάς. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, τι άλλο έχουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν θέλω τη ελληνική. Α, ναι. Χαμός τα μας. Παρελάσει στην Κύπρο και τέτοια πράγματα. Μπαμ, μπουμ. Γίνεται ο χαμός. Ξέρεις, παίζουν με τα πιστολάκια όλοι. Έχεις απέναντι στους άλλους. Έτσι. Λοιπόν, και είχε πόσα, τι, πετάξανε λέει F-16 στην παρέλαση, στην Κύπρο. Ναι, εντάξει, τα έβλεπα χθες στην τέτοια. Λοιπόν, χαμός, καθίστε να δούμε τι θα γίνει τώρα με την κακοκαιρία. Γιατί, καλά, βλέπω, πώς, στη μέση τίποτα, βλέπω τώρα το χάρτη, έτσι, Δημητράκη. Χανιά και Άγιο Νικόλαο, έτσι, και Ρέθυμνο τώρα πού το βάζει, δεν είναι. Ναι, παραδίπλα, έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Πόσο? 9 μποφόρ, ναι. 9 μποφόρ στο κάτω από τη Χαλκίδα. Εκεί, Καβοντόρο είναι εκεί. Καβοντόρο είναι εκεί. Ο 9 μποφόρ. Παπαπα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Α δούμε τώρα τι γίνεται. Στάπα, Δημητράκη, πρόσεχε τι θα κάνεις με το οικολογικό σύστημα. Γιατί ο άλλος άκουσε να κάνουμε καταχρήσεις του οικολογικού συστήματος και άκουσε οικονομικό σύστημα. Λέει, κάτσε να προλάβω και εγώ να φάω. Όλοι τρώνε. Καταλάβεις τι γίνεται. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε, τι άλλο έχουμε. Εδώ, χειροπέδεσε 5 νεαρούς μετά από καταδίωξη στην Αττική. Ανήλικος πήγε να παρασύρει αστυνομικούς. Α, αυτά είναι. Α, αυτά είναι. Πού έγιναν αυτά. Λοιπόν, 16 έως 21 ετών συνελήφθησαν στις 28/9 σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις καταδίωξη στα Μέγαρα. Γλυκά νερά, Καματερό και Ανάβησο. Μάλιστα. Χάμος, χάμος, χάμος. Θα μάθουμε περισσότερα. Ήταν στο Καματερό ένας 16χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας, λέει, φέρεται κατά τη διάρκεια της καταδίωξης να κινείται με το όχημά του εναντίον των αστυνομικών, επιχειρώντας να τους εκτρέψει από την πορεία τους. Μάλιστα. Άκου να δεις τι γίνεται. Ναι, έγιναν, λέει, στο πλαίσιο των 4 περιστατικών συνελήφθησαν συνολικά 5 άτομα. Σε μια περίπτωση συνελήφθηκε 16χρονος συνοδηγός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μαχαίρι, ενώ 3 από τους συλληφθέντες δεν διέθεταν άδεια ικανότητας οδήγησης, όπως διαπιστώθηκε σε βάρος τους των 5 νεαρών. Σου λέω, γι' αυτό οι καταλημμένες γενιές είναι αυτές, Δημήτρη, να ξέρεις. Λοιπόν, οι οποίες βέβαια δεν υπάρχει δικαιολογητικό εδώ, ξέρεις, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων, απίθεια, σωματική βλάβη, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται, τι άλλο έχουμε. Καταλαβαίνεις εδώ πέρα τι γίνεται. Λοιπόν, εμείς θα πω κιόλα και σου χαλάσω και τη διάθεση, Δημητράκη. Έλα, έλα, πάμε και ερχόμαστε. Έλα.
1: Σας χαιρέτησα. Μα δεν σας χαιρέτησα. Χαίρετε, τι κάνετε. Καλά, ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, για λέγε, μανταμίτσα.
1: The right man in the right place.
0: Σπάστα και ξαναρίξε.
1: Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
0: Δηλαδή.
1: Με είναι απλούστατο. Σε λίγο θα έρθει εδώ ο κύριος Τεόνταλεκής και με 5.000 που θα του δώσετε θα σας μάθει τους καλούς τρόπους.
0: Δάσκαλος της τσιριμόνιας δηλαδή.
1: Εξακτομό.
0: Θα μου μάθει τα κουνιστικά.
1: Όλα θα τα μάθετε.

0: Λοιπόν, πάμε στο λίγο στο εξωτερικό. Είδες την αεροπειρατεία, Δημητράκη, έτσι. Χαμός, ε. Πήγαινε ο άλλος για ένα άλλη δεκάτη Σεπτεμβρίου. Λέει, μην πέρασε ο Σεπτέμβρης. Καταρχήν, καλό μήνα, Δημητράκη. Δεν είπαμε, Οκτώβριο σήμερα. Βέβαια, βέβαια. Με βροχές θα έρθει. Ήρθε, έρχεται, ε.
1: Τι ωραία.
0: Τι ωραία, ναι. Θα δεις, θα δεις. Λοιπόν, χαμός. Λοιπόν, ο θρησκευτικός εξτρεμιστής, ο Μανός, από το Μάν ήταν, έτσι, συγκυβερνήτης, τι λέει ο συνάδελφός του, πήγαινε, λέει, να το μαχαιρώσει για να ρίξει το τέτοιο, το αεροπλάνο. Και αυτός μαζί μέσα. Έχουμε λαλήσει, δηλαδή, πώς και γιατί και δεν ξέρω τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Όλους αυτές τις δεκαετίες, τους αιώνες να πω. Γιατί πάμε και για αιώνες τώρα, έτσι. Λοιπόν, αυτό ο θρησκευτικός φανατισμός έχει φτάσει αλλού. Έτσι. Αλλού, σε άλλα τέτοια. Και όχι τίποτα. Τον χρησιμοποιούν αυτοί που θέλουν να κάνουν τα κόλπα τους. Τα ξέρεις αυτά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτοί που δεν έχουν το θρησκευτικό φανατισμό, το χρησιμοποιούν αυτοί που δεν έχουν ιερό και όσιο. Έτσι. Και βγαίνουν σαν. Πώς το λένε, ηγέτες, άρε φίλε. Λοιπόν, ευτυχώς σώθηκαν οι άνθρωποι, έτσι, και λέμε πάντοτε όταν σώνονται άνθρωποι, ευτυχώς, ό,τι και να είναι, έτσι, γιατί ξέρεις, τώρα θα αρχίσουν οι διάφοροι και θα λένε τώρα, θα διαβάζεις, θα δεις εκπομπές, ιστορίες, άρε τι τραβάμε. Λοιπόν, για να δω τι άλλο έχουμε, καταρχήν, ξαναλέμε το Viber 6951-904-904, είναι το Viber του σταθμού, μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, καλημέρα σας. Συνεχίζω λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ένας εκ των συλληφθέντων στη βάση της ΡΑΦ τηλεφώνησε ο ίδιος, λέει, στην αστυνομία. Έτσι, ναι. Εντάξει, ο ίδιος. Τι έγινε τώρα, ναι, έτσι λέει. Ισχυρή ένδειξη ότι το Ιράν εμπλέκεται, λέει, στο περιστατικό της ΡΑΦ Faithfort. Ξέρεις τι γίνεται, χαμός. Λοιπόν, γιατί τους έχουν προειδοποιήσει τους Άγγλους ότι είστε άμεσοι σύμμαχοι των Αμερικάνων και όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, έχουν φάει και μια προειδοποίηση και από τους Ρώσους, το ξέρεις. Οι Άγγλοι έχουν τρομοκρατηθεί λίγα γενικότερα. Λέει, θέλουμε 20 δευτερόλεπτα για να εξαφανίσουμε το Λονδίνο. Έχουν κάνει τέτοιες δηλώσεις. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, απλά δεν τα κάνουν bold στις ειδήσεις αυτά, ούτε εδώ ούτε πουθενά. Περάσανε, ξέρεις, όταν πρώτο ξεκίνησε ο πόλεμος. Μάλλον η εμπλοκή της Ευρώπης στην υποστήριξη της Ουκρανίας, έτσι, πιο έντονα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μπέρναμ για Brexit στο τραπέζι επιστροφή. Ναι, όχι, δεν θα ήταν. Δημητράκη, να σου θυμίσω τι έλεγα τόσα χρόνια. Ότι το χρέος που έχει η Αγγλία όταν φύγει από τα κονδύλια της Ευρώπης, έλα να μου πεις τι θα γίνει. Έτσι νομίζω ότι θα γλιτώσει αυτό με το δημοσιονομικό. Καλά, είχε μεγάλο πρόβλημα. Αλλά εντάξει, δεν τα λέμε. Όλοι έχουμε προβλήματα, αλλά δεν κάνουμε και έτσι. Έλα, πάμε, Δημητράκη. Πάμε.
2: Σε λέω, Ζωγική, εγώ να σε διώξω από το μαγαζί, σε είπα ποτέ τέτοιο πράγμα.
3: Δεν με είπες, αλλά με το πεις, θα είναι πάρα πολύ αργά, κύριε. Γι' αυτό και εγώ πρέπει να έχω μια ρεσέρβα.
2: Ρεσέρβα, τι να την κάνεις με τη ρεσέρβα, αυτοκίνητου, σε γέμματο σακό. Εγώ πρέπει να σε φτάνω. Δεν στα έχω όλα στα πόδια, σε χάλασε ποτέ κατέρι. Φουστάνι θέλω ευτύχε, φουστάνι την Κική ο ευτύχε. Θέατρο θέλω ευτύχε, να ο ευτύχε μεγάλο μπουρμπάρι για να πάω την Κική στο θέατρο πρώτη σειρά. Να δει και τη βουλιουκλάκι.
3: Και λοιπόν.
2: Τι και λοιπόν, και τη βουλιουκλάκι είδε και το Βέγκο είδε και γέλασε και άνοιξε η ψυχή σου καλή τώρα και πριν το παιδί και τη Λάσκαρη την είδε στο σινεμά έγκυο και το Ξανθόπουλο βρε σε πια και το είδε. Και το είδε στο Ξανθόπουλο και έκλαψε και ευχαριστήθηκε. Τι άλλο θέλω από μένα και σουβλάκι βρε κάθε βράδυ τα σουβλάκια που τα πα βρε 365 σουβλάκια το χρόνο, 5 χρόνια σουβλάκια να τα βρε στη σειρά αυτά μέχρι την πόλη. Τι άλλο βρε να σε δώσω να καταλάβει ότι σε αγαπάω.

Μυαλό δεν είχες ποτέ, κουρκούτας ήσουνα. Όχι τώρα που αγάπησες κιόλα, γιατί βλέπεις, ερωτεύτηκες, ερωτήλε. Και αγάπησες και απάνω στο άνθρωπο της ηλικίας σου. Μπιμπέκο. Αετόπουλο. Εμπιμπέκο.

0: Άντε πάλι, να δούμε τι θα έχουμε. Λοιπόν, άκου να δεις. Το Πολίτικο λέει ότι Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδά θα ανακοινώσουν ευρεία συμφωνία συνεργασίας. Ρε, ποιος τον ακούει πάλι τον Τραμπ. Δεν μπορώ. Καλά, χαμός. Τα καναδικά θα κοπούνε. Όχι θα μπουν φόροι. Δεν θα μπαίνουν στην Αμερική. Εδώ να δεις. Μετά να δεις. Χαμός. Για να πάρουν, θα κόψει και την Ευρώπη και θα μείνει μόνος του. Εδώ μεταξύ, να ξέρεις ότι ο Αμερικάνος, όταν θέλει να κάνει την αλλαγή, θέλει γερμανικό αυτοκίνητο. Ξέρεις, πολυτελείας, δεν το ξέρεις. Ναι. Θέλει. Δηλαδή, για να πει εντάξει ρε παιδιά, γιατί είναι και λίγο πιο ακριβά εκεί, αλλά εντάξει, είναι άλλη. Κάποια οι μεγάλες κατηγορίες των γερμανικών είναι. Τώρα δεν κάνουμε διαφήμιση, δεν λέμε μάρκες, μην λες ονόματα, τα έχουμε πει. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα, εκεί θα βαρέσει και γιατί θέλει να του κάνει τα χατήρια. Λοιπόν, τι άλλο, για να δούμε τι άλλο καλό έχουμε. Ανατροπή λέει στο παραπέντε για την Κρίστα Πάικ, την ξέρεις έτσι, αυτή που ήταν εκτελεστή έτσι. Νέα ανατροπή λέει, σημειώθηκε εχθές στην υπόθεση της Κρίστα Πάικ. Ήταν η 17χρονη τότε, τώρα είναι 50χρονη, που είχε κάνει με το συνεργό της ένα φόνο μιας 19χρονης. Εντάξει, επειδή όποιος έχει ψυχολογικά προβλήματα σκοτώνει τον κόσμο, αλλά εντάξει, με τη θανατική καταδίκη είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, καθώς το ανώτατο δικαστήριο τον είπα, απέτρεψε να προχωρήσει η εκτέλεσή της, ανατρέποντας την αναστολή που είχε αποφασίσει λίγες μέρες νωρίτερα ομοσπονδιακό εφετείο. Έτσι. Λοιπόν, η Πάικ λέει είχε καταδικαστεί, το έχουμε πει αυτό, ναι, το λέγαμε και χθες, σε θάνατο από το Τένεσί, που είχε να κάνει εκτέλεση από το 200 χρόνια τώρα πίσω. Λοιπόν, πρόκειται λέει για μια, εντάξει, μας λέει τώρα εδώ πέρα τα διάφορα για να γεμίσει ο άλλος το τέτοιο. Τα είπαμε, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει, αλλά αν δεν έχει διαβάσει την είδηση, σου λέει ο άλλος, να σου πω και τι πράγμα σου λέω, έτσι. Ναι, πρόκειται για μια. Από την αναστολή, λέει, στην ανατροπή, μετά σε λίγες ώρες η εξέλιξη, λέει, ήρθε μετά από ένα δικαστικό θρίλερ που εκτελήθηκε μέσα στην ίδια ημέρα. Νωρίτερα την Τετάρτη, το ομοσπονδιακό εφετείο είχε αποφασίσει να παγώσει την εκτέλεσή της ΠΑΙ. Ωστόσο, λέει, η αναστολή αποδείχθηκε προσωρινή, καθώς το ανώτατο δικαστήριο τον ΗΠΑ ανέτρεψε την απόφαση, αποτρέποντας τις αρχές, μάλιστα επιτρέποντας, συγγνώμη, στις αρχές του Τενεσί να συνεχίσουν τη διαδικασία. Η νέα δικαστική εξέλιξη άφησε ανοιχτό ουσιαστικά, χωρίς άλλο χρονικό περιθώριο στην καταδικασμένη και στο συνήγορό της να... περιθώρια, έτσι. Λοιπόν, ο δικηγόρος της ΠΑΙΚ ανέφερε ότι μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου μπορεί να ξεκινήσει άμεσα η εκτέλεση. Αναμένεται να αρχίσει, λέει, από τη μια στιγμή στην άλλη, αν δεν έχει γίνει ήδη, λέει, δηλώνε. Λοιπόν, η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου αποφάσισε την τελευταία από την από μία σειρά ταχυτά των δικαστικών εξελίξεων, καθώς οι δικηγόροι της επιχειρούσαν μέχρι την ίστατη στιγμή να εμποδίσουν την εφαρμογή της θανατικής ποινής. Μάλιστα. Λοιπόν, πάει, ναι, μάλλον... άκου να δεις τώρα. Εφόσον η θανατική ποινή εκτελεστεί, η υπόθεση θα καταγραφεί στην ιστορία του Τένεσι. Η πολιτεία του Αμερικανικού Νότου δεν έχει εκτελέσει γυναίκα, το είπαμε, για περισσότερα από 200 χρόνια. Πάει για εκτέλεση, μάλλον, έτσι. Ναι.
1: Τις κάνανε δύο θανατηφόρες ενέσεις, αλλά ήταν ακόμα ζωντανή.
0: Ναι. Ναι, αυτό λέει στη συνέχεια. Λοιπόν, χαμός. Ναι, έχει πάθει ανοσία. Λέει τόσο καιρό, δεν ξέρει τι έχει. Τι να πω. Ναι, εντάξει, τώρα μιλάμε για τη ζωή ενός ανθρώπου. Είτε έτσι είτε αλλιώς, έτσι. Λοιπόν, και όταν μια εκτέλεση γίνεται μετά από πόσα χρόνια, δεν ξέρω, στα 17 και είναι 50. Ναι, μπορεί να μετανιώσει και ο άνθρωπος, δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, αλλά είναι και, ξέρεις, οι συνηθίσεις των άλλων, των γονιών. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο. Τώρα αυτά λίγο... ξέρεις, και με τις νόμους που να, που να τα πεις. Λοιπόν, άκου να δεις. Δημητράκη, να πάμε, πριν πάμε θα σου πω ένα τελευταίο, έτσι ένα τελευταίο, για να ξέρεις τι γίνεται στη Γαλλία. Κατσαρίδες, αουρουρέι και τάξεις με 35 μαθητές, τι πυροδότησε τις διαμαρτυρίες στη Γαλλία. Βέβαια, περίπου λέει 440 άνθρωποι να συνελήφθησαν μέσα σε μια μέρα, ενώ δεκάδες μαθητές, εργαζόμενοι και αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί. Βέβαια, λέει, χαμός γίνεται στη Γαλλία. Και θες να μου γίνεις πάλι μου φρασίρε. Είδες, ούτε στα σχολεία δεν μπορείς να πας καλά. Πέρα από τη βιτρίνα έχουμε και, ξέρεις, όλα τα άλλα. Έλα, πάμε. Μα, Δημητράκη, πας στο σηματάκι σου.
2: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
3: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
2: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
3: Με σαλτσίτσα.
2: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
3: Ψητό.
2: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναντρίδα.
3: Αν υπάρχει.
2: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, θα πας σε συνάντη ψαρέψει.
3: Όχι, βέβαια.
2: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
3: Μέχρι. Μόνο αυτά.
2: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Όπως είχα γυρίσει, ή θα θέλετε του λόγου της από εδώ, μου κόλλησε την εφημερίδα και έβαλε φωτιά. Αν πήγαινε με ψήσει 40, καταλαβαίνετε. Και δεν με νοιάζει τίποτα άλλο, κύριε Γυμνασιάδο. Το κουστούμι. Ολοκαίνουργιο κουστούμι. Ολοκαίνουργιο κουστούμι. Προπέρασε κουστούμι, κύριε Γυμνασιάδο.
6: Αύριο θα παίρνει τον κύριο Νικήκα αντιγεγραμμένου 100 στίχου από το ζήτο τη ηλιά.
5: Τι να σου κάνει του 100 στίχου, κύριε Γυμνασιάδο. Να μου φέρει 4 πύχε και 3 ύφασμα να κάνει ένα κουστούμι.
7: Μονόχρωμο το θέλετε ή ρηγοτό που δίνει και μπόι.
5: Βρέσει το διάλογο εκεί.

0: λες, ρε Γκρουέζα.
1: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
0: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι.
1: Φυσικά είμαι.
0: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
1: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
0: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρουέζα?
1: Ορίστε.
0: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
1: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγία μου, ρωτάει, μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
0: Κατάλαβα, ρε Γκρουέζα. Εδώ υπάρχει κάτι σάπιο. Και όπου υπάρχει σάπιο, υπάρχουν και σκουλίκια.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη. Εχθές λέει ότι φύγανε από το Ιράν οι αμερικανικές δυνάμεις, έτσι. Ναι, βέβαια, χαμός. Θα γίνει εκεί. Ο χαμός. Λοιπόν, τέλος πάντων, φεύγω και από την ειδήση, δεν την αναλύω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, πάμε στην αγαπημένη σου, έλα, για να φτιάξουμε και λίγο κέφι, γιατί δεν έχουμε και πολύ διάθεση, πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, αυτό ήθελα να πω. Διάθεση έχει ο Δημητράκης, μια χαρά, μόλις φάει το κουλούρι του, τα δύο του μπισκότα και πάρει ζάχαρη, ρε φίλε, ανεβάσεις τέτοιο. Ο Πάοκ χθες νίκησε, έτσι, θα τα πούμε σε λίγο αυτά, κάτσε να σε πάω σήμερα. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται, Δημητράκη, για να ξέρεις τι έχουμε, θα σε πάω... Πού να σε υπάγω στην καλλιτεχνία, θέλεις, θέλεις, ναι, να ξέρω τι γίνεται εδώ, βέβαια. Λοιπόν, ή να σε γεγονότα, κυρίως εμείς εστιάζουμε στα καλλιτεχνικά, τα έχουμε πει για αυτά τα πράγματα. Ψάχνω να βρω λοιπόν τι έχει γίνει σαν σήμερα, αλλά ναι, αλλά δεν έχω ακριβή ημερομηνία σε αυτό, τέλος πάντων θα το βρω σε λίγο. Λοιπόν, πού να σε πάω, τι ξέρεις, καταρχήν σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την νόσο Γκοσέ, ξέρεις, ούτε εγώ. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τι γίνεται όμως. Λοιπόν, σκοπός είναι της ημέρας αυτή να ενημερωθεί το κοινό για μια σπάνια γεννητική διαταραχή που επηρεάζει πολλά όργανα του ανθρωπίνου οργανισμού. Έτσι, χαμός γίνεται, ελπίζω να μην είναι και αυτό άνοσο. Λοιπόν, μάλιστα. Το όνομά της το έχει πάρει από τον Γάλλο δερματολόγο Φιλίπ Γκοσέ. Να ξέρεις αυτά τα πράγματα, ναι, τι γίνεται. Λοιπόν, άκου να δεις τι έχεις καφέ, πίνεις, πιες μια γουλιά σε παρακαλώ. Και να την ακούσω. Αχ, ίδιες. Ωραία, είναι η παγκόσμια μέρα καφέ. Βέβαια. Όχι μπέζ, καφέ. Έτσι. Γιατί ο μπέζ είναι να τα βάζει γάλα μέσα. Έτσι, ναι. Λοιπόν, για βήξε λιγάκι. Ναι, είναι η παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Δεν σ' άρεσε, Δημητράκη. Κάτι που, Δημητράκη, δεν νομίζω ότι είσαι το επόμενο. Έτσι. Είναι η παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Ναι, είναι της Αγελάδας. Ναι, εντάξει, όχι το σεβόμαστε μόνο. Και εντάξει, είναι αυτοί που μπορούν να το κάνουν και μπράβο τους κιόλας. Λοιπόν, ναι, για να ξέρεις. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι σου έχω. Μια σχήμαση στην καλλιτεχνία για να ολοκληρώσουμε και με αυτό. Λοιπόν, αρμενικής καταγωγής, Γάλλος τραγουδοποιός. Ναι.
1: Ένας είναι.
0: Ένας είναι. Τι έγινε, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, ο οποίος έχει παντρευτεί 3 φορές και έχει 6 παιδιά. Ναι. Ποιος είναι ο ένας?
1: Αζναβούρ.
0: Ο οποίος έχει γράψει και το C, έτσι. Ναι, φοβερό κομματί, το οποίο περισσότεροι το μάθανε από τον Έλβις Κοστέλο και από την ταινία στο Notting Hill, έτσι, που είναι στο φινάλε. Τι άλλο να σε πω, για. Λοιπόν, έχω πολλά, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, αυτά, Δημητράκη, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε σε λίγο. Έλα, πάμε. Πάμε να πούμε τα αθλητικά μας. Ίσα που θα προλάβεις. Έλα, πάμε.
2: Πάνατε μας, πως τον κρατάς έτσι αυτόν, μωρέ, βάρβαρε. Βάρβαρε. Ξέρεις, μωρέ, ποιος είναι αυτός?
3: Ο Μέγας Ναπολέων.
2: Το κακό στο καιρό. Αυτός βρα είναι ο Μπετόβεν.
3: Αμπά, και τι έκανε αυτός ο Μπετόβεν?
2: Βρήκε τα πετά.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα. Λοιπόν, να σου πω, σαν σήμερα έγινε βέβαια και το ναυάγιο του Ζακίνθου εκεί, ε. Λοιπόν, πρόκειται για το ναυάγιο εκεί με το λαθρεμπορικού πλοίου Παναής. Παναγιώτης ήταν, Παναής το λόγο. Ναι, ναι, ακριβώς. Έχει πάει στο ναυάγιο. Το 1980 έγινε. Δεν είναι, όχι, το 1980 δεν ήταν πίσω. Ήσουν γεννημένος τότε, έτσι. Δημητράκη, πώς ήσουν, 30 χρονών το 80. Λοιπόν, για να φύγουμε από εδώ και να πάμε λίγο στα αθλητικά μας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε. Κέρδισε και ο ΠΑΟΚ. Μια χαρά είμαστε. Ναι, ναι. Ενώ ζορίστηκε τελικά, εντάξει, πήρε 5 ποντάκια διαφορά. Ο Παναθηναϊκός 102 με τη Βιλερμπάν 79. Και η Μπεσίκτας κέρδισε τη Μακάμπι Τελαβίβ. Ναι, ναι, στο 93-109. Λοιπόν, και εκτός έδρας, θα μου πεις τώρα, η Μακάμπι Τελαβίβ δεν παίζει εντός ποτέ. Παίζει αλλού, έτσι, ναι. Πού παίζουνε, Σερβία.
1: Σερβία,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Οριστική απόφαση του Κριστιάνο, τέλος από την Εθνική, στην Πορτογαλία, με τον Ζωσέ, έχουν προβληματάκια, ιστορίες.
1: Ναι, ναι,
0: το ξεκινάει και...
1: Μιλήσει, θα μιλήσει.
0: Ναι, ναι, τέλος λέει, πριν 8 ώρες είναι. Κατάλαβες, εχθές το βράδυ, ναι, ναι, λέει τέλος, δεν μου κάνετε με ένα τσαλίμια, ξέρετε ποιος είμαι εγώ. Λοιπόν, ναι, εντάξει, δικαίωμά του, πάντως δεν μπορούμε να κρίνουμε. Έτσι, δεν μπορούμε να κρίνουμε, ο καθένας είναι η προσωπική του ζωή. Οι αθλητές, και ιδιαίτερα αυτοί που, πώς το λένε, έχουν λάμψει δια της παρουσίας τους. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Ναι, λοιπόν, πάμε προγραμματάκι, γιατί έχει πολλά Δημητράκη σήμερα. Ναι, ναι, και να ξεκινήσουμε από... Καλά, έχει και εθνική, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε... Θέλεις Διομήδης ΑΕΚ. Διομήδης Άργους όμως. Έλα,
1: τι θέλεις. Αυτή την ώρα παίζει ο Τσιτσιπάς στο Τόκιο.
0: Ναι.
1: Χάνει 1-0 σετ και στο δεύτερο...
0: Από τον Τόμας. Από τον Τόμας Μάρτιν. Ετσεβερί. Ετσεβερί. Ετσεβερί. Ετσεβερί. Ετσεβερί τον λέμε. Ετσεβερί. Στορί, τόνος. Εδώ λέει Τσεβέρ. Καλά, αυτός εδώ πέρα που βλέπω εγώ συνήθως κάτι πίνει, δεν μπορεί. Λοιπόν.
1: Έχασε το πρώτο σετ 6-4 και ναι. Το δεύτερο προηγείται 5-2.
0: Εντάξει, μα θα το πάρει σιγά ένα σετάκι. Πόσο πια. Πόσο πια. Λοιπόν, παίζουμε Ελλάδα-Λετωνία σήμερα. K20. Ένα. Το δείχνει RTO, έτσι. Ναι, να το δούμε. Γιατί όχι. Λοιπόν, τι άλλο έχει. Χαποέλ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, αυτή είναι η καλή Χαποέλ, είναι όχι Μακάμπι, Μακάμπι, ναι,
1: Χαποέλ. Όμως έχει δύο ήττες.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, ξέρεις πως έχουν ξεκινήσει με ήττες και μετά πριν την κούπα. Λοιπόν, Ρεάλ Μαδρίτης 7, 9 η ώρα έχουμε Ερυθρό Αστέρα με Ανατολού Εφές. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τι άλλο.
1: Πάμε.
0: Ολυμπιακός, τι ώρα πει Ολυμπιακό. 9.30. Ναι, περίμενα, φτάσει το 9.30. Λοιπόν, τώρα είναι 9.30. 9.00. Βίρτους Μπολόνια έξω. Παίζουμε συνέχεια. Βίρτους Μπολόνια, και αυτό είναι δύσκολο, έτσι. Ολυμπιακός στις 9.30 ώρα. Και πάμε τώρα. 10 παρατέταρτο που είναι οι εθνικές. Ουαλία Νορβηγία. Εκεί είναι ο Νορβηγός ο τέτοιος, ο Χάλαν, θα λυσάξει γιατί έπαιζε με, δεν έπαιζε με Ουαλία, όχι. Α, όχι, έπαιζε, αλλά ξαναπαίζουν τώρα, είναι τα μέσα έξω, ναι. Έχεις τα μέσα και τα έξω που λένε, ναι, ναι, Μάλτα Γιβραλτάρ. Και αυτό ήταν το ντέρμπι των αδυνάμεων.

0: Άμα να το πεις έτσι. Λοιπόν, Ιρλανδία, Αυστρία. Και έχουμε 10 παρατέταρτο Ελλάδα, Ολλανδία. Παίζουμε τούμπα, ε.
1: Ναι, τούμπα.
0: Θα το φέρουμε τούμπα το παιχνίδι. Ναι, λοιπόν, είμαστε σε καλό momentum. Και όλοι λένε τα καλύτερα λόγια και όλοι. Και όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και στο εξωτερικό. Λοιπόν, δεν είδες πως ο Κλοπ έλεγε, τι έλεγε. Ελλάδα, Ολλανδία, λοιπόν, το βλέπεις και από το. Από την Νόβα, αλλά κυρίως το βλέπεις από τον Αλφα, έτσι. Ναι, να ξέρεις τι γίνεται. Έχει Ισραήλ, Κόσοβο. Έχει μπασκετάκι 14ο Παρί. Ζαλγκύρης Καουνάς. Α, θα περάσει καλά η Παρί. Έχει Γερμανία, Σερβία. Χαμός. Έχει Δανία, Πορτογαλία. Και αυτά. Νομίζω είμαστε μια χαρά. Έτσι. Έλα, πάμε να σου παίξω μια ρωματζάδα τώρα και μετά θα πάμε να ετοιμάσει για τα μπάγια μπάγια. Έλα, πάμε, πάμε.
2: Μου τηλεφώνησε ο άνθρωπος, μου τηλεφώνησε. Εμπρός μου λέει. Εμπρός του λέω κι εγώ. Εμπρός μου ξαναλέει αυτός. Εμπρός του ξαναλέω κι εγώ.
3: Εμπρός,
2: φυσικά εμπρός. Αφού μου λέει αυτός εμπρός, θα του πω πίσω.

0: Όχι, δεν φύγετε έτσι. Αποκλείεται. Θα σας προσφέρω κάτι. Όχι, θα σας προσφέρω ένα δίσκο με twist. Όχι, σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ, μην με προσβάλλεις. Τώρα είμαι αυτή η προσβολή για μένα. Θα πάρετε από σαν όδα.
1: Δεν τρώω γλυκά.
0: Δεν γίνεται. Κάτι οπωσδήποτε πρέπει να σας προσφέρω. Μαμά!

0: Έλα, Δημητράκη. Λοιπόν, είμαστε εδώ για τα μπάγια. Είμαστε για μια ώρα κοντά σας. Να ξυπνήσει και το άλλο μάτι. Καφεδάκι ήπιαμε. Είναι και Παγκόσμια ημέρα του καφέ. Πείτε κάποιον. Δεν κάνετε μια κατάχρηση σήμερα. Ρε παιδί μου, πιάσε έναν καφέ παραπάνω. Έτσι. Θα έχει νεύρα βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Θα σε συζητά. Παίζει εθνική το βράδυ. Λοιπόν, για μια ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Ντίνος Ιφαντής, στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο Φου, ο Φάδερ δηλαδή, στην ρύθμιση του ήχου. Έρχεται ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Θοδωρή Παπαντονίου. Αμέσως μετά ο Γιώργος Σαραντάκος για το επόμενο δίωρο. Θα σας ενημερώσει για τα πάντα και για τα κοάλα. Λοιπόν, να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας. Και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια, μπάγια, Δημητράκης.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας και τα βλέπει πάλι. Σουρουκλιμέ, αστρικλιμέ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Τίτλοι ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο Θοδωρής Παπαντονίου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα η νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θελώδους ανέμους να επηρεάζουν αρκετές περιοχές της χώρας. Απαγορευτικό απόβλεπο από Ραφίνα και Λαύριο, τροποποίηση δρομολογιών από Πειραιά για Άργο Σαλονικό. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Ρεθύμνου για την κακοκαιρία σε Red Code Κρήτη μέχρι την Κυριακή. Επιδότηση στα καύσιμα 20 λεπτά στο ντίζελ και 10 λεπτά στη βενζίνη από κράτος και δηληστήρια. Αντίστροφη μέτρηση για το κλείσιμο της ιδιωτικής κλινικής Θεσσαλονίκη. Αγωνία για τους αρντέξινους συλλεγόμενους. Σπήρα άρπαζε αλυσίδες από ηλικιωμένες σε Μαρούσι και Κηφισιά. Περιορισμούς στις εξαγωγές ντίζελ για να συγκρατήσει τιμές εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Καιρός στην Αττική θα εκδοθούν ασθενείς τοπικές βροχές με τους ανέμους να φτάνουν τα 8 μποφόρ και τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 22 βαθμούς Κελσίου. Θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 19 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1-90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
4: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
5: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
6: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

Μας δώσατε. Καλό μήνα σε όλους και σε όλους φίλες και φίλοι. Κύριε Παπαντάκη, καλό μήνα να έχετε κι εσείς. Καλόν Οκτώβριο. Μπήκαμε στον Οκτώβριο, μπήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο και αν δεν με πιστεύετε, ρίξτε μια ματιά από το παράθυρο να δείτε τι γίνεται με τον καιρό έξω. Απαγορευτικά απόπλου, όχι από τον Πειραιά. Από τον Πειραιά έχουμε απαγορευτικό, προσέξτε. Μόνο για τα ταχύπλοα, για τον Αργοσαρονικό. Τα συμβατικά πάνε κανονικά, αλλά έχουμε απαγορευτικό γενικό από Λαύριο και από Ραφίνα. Μέχρι τις 11-12 το πρωί και μετά θα επανακαθορίσουμε τη στάση μας να δούμε τι γίνεται με τα πλοία. Κατά τα λοιπά, σήμερα η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ ωραία, δεν έχετε παράπονα, σε είχαμε ειδοποιήσει για όλα. Μας ξέφυγε λίγο χθες το θέμα των 120 δόσεων που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης, γιατί αυτό δεν το περίμενα. Βασικά δεν το περίμενε κανείς πριν του Μητσοτάκη, του Πιερακάκη και του Μαρκόπουλου, που το είχαν μελετήσει με οι τρεις τους το θέμα αυτό μεταξύ τους. Και έτσι ανακοινώθηκε. Περιμέναμε να γίνει η ιστορία με το πετρέλαιο, έγινε με το πετρέλαιο και ανακοινώθηκαν και οι εκπλήξεις αυτές για τις 120 δόσεις, που 120, που οι 72 μάλλον γίνονται 120. Θα τα δούμε και αυτά όλα εδώ από κοντά. Θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε. Συγκλονίζει φυσικά η ιστορία στο διεθνές πεδίο με το αεροπλάνο. Αυτό που λέγαμε χθες, θυμάστε, που έσκασε λίγο μετά τις 9.30, λέγαμε στην αρχή για αεροπειρατεία. Τελικά δεν ήταν αεροπειρατεία. Ήταν ο πιλότος, ο συγκυβερνήτης μάλιστα, που μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και ήθελε να ρίξει. Φοβερή ιστορία αυτή, κύριε Παδάκη. Και ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο, έτσι. Ήταν γεμάτο από Ισραηλινούς υπηκόους. Αυτά είναι τα θέματα σήμερα τα οποία θα μας απασχολήσουν την επικαιρότητα, γιατί όλα αυτά είναι σημαντικά. Ωραία. Έχει μποτιλιάρισμα στον Κηφισό λόγω τροχαίου στο ρεύμα προς Πειραιά. Τέλεια. Πάμε καλά. Ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία. Μποτιλιάρισμα στους δρόμους. Θα ζητήσουμε φυσικά και όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Θα δώσουμε εξειδικεύσεις, διευκρινήσεις, ποιους αφορούν, ποιους δεν αφορούν. Θα τα πούμε όλα αυτά. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. 8 είναι τώρα, τι μέχρι τις 8. Από τις 8 θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10. 8 με 10 θα είμαστε εδώ. Παρέα με τον κύριο Δημήτρη Παπαδάκη που είναι κοντά μας. Θρίλερ με την εκτέλεση γυναίκας, λέει, με θανατηφόρο. Το είδατε αυτό, άλλο φοβερό πράγμα. Προσπάθησαν να την εκτελέσουν με δύο φορές και απέτυχε και τις δύο. Και τώρα είναι στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Εδώ είμαστε, τα πούμε. Κάνε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, φίλες και φίλοι.

0: Πάμε λοιπόν να τα πιάσουμε από την αρχή. 8 και 13 πρώτα λεπτά εδώ στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά μας. Viber 6951904904. Email studio papakikanali1.gr και τηλεφωνικό κέντρο 210-42-24-441 έως και 6. Και να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Οικονομικών και βουλευτή της δεύτερης περιφέρειας Πειραιά, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Να του ευχηθούμε φυσικά καλό μήνα, κύριε Υπουργέ, και καλή δύναμη να έχετε.
1: Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο, καθώς έχει και φθινοπωρινό καιρό, κύριε Σαραντάκο, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχήν, εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Μας ξάφνιασε το θέμα των 120 δόσεων. Δημοσιογραφικά, γιατί ήσασταν και δημοσιογράφος εσείς, δεν το περιμέναμε και έσχασε ξαφνικά. Προφανώς εσείς το γνωρίζετε, αλλά δεν το ανακοινώνετε για να είναι έτσι το bonus δώρο που λέμε μαζί με το πετρέλαιο, έτσι.
1: Κοιτάξτε, συνθήκες οικονομικής πίεσης για τους πολίτες, ανάγκη για λήψη μέτρων που δεν είναι εύκολα στην απόφαση και υπήρξαν σκέψεις, γι' αυτό το λόγο και ανακοινώθηκαν και μετά τη ΔΕΘ. Είναι ένα μέτρο το οποίο αυτή τη δεδομένη στιγμή κρίθηκε αναγκαίο για να καλυφθούν κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι επιδιώκουν να παραμείνουν συνεπείς. Επομένως, οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε, και αυτό το λέμε το οτιδήποτε, θα το κάνουμε. Όλα αυτά πάντοτε με μια οικονομική σύνεση, με σκέψη, με ένα σχέδιο, γιατί κοιτάξτε, πρέπει και τα δημόσια έσοδα να προστατευτούν, για ευνόητους οικονομικούς λόγους, βλέπετε την Ευρώπη τι προβλήματα έχει, αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή είναι μια περίεργη κατάσταση, μια κρίσιμη και μια κατάσταση στην οποία δεν ευθυνόμαστε, δεν είναι μια κρίση που δημιουργήσαμε, όπως είχε δημιουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με το δημοψήφισμα το 2015, είναι μια κρίση που μας ήρθε από το εξωτερικό, οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε με οποιοδήποτε δυνατό εργαλείο. Αρκεί πάντοτε να είναι συμβατό με μια συνεπή και συνετή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.
0: Τι εισπράτετε εσείς από τον κόσμο, κύριε Υπουργέ, γιατί προφανώς θα έχετε κάνει και τις βόλτες και τους περιπάτους σας σε γειτονίες που είναι έτσι, γειτονίες με οικονομικά προβλήματα, έτσι, Κερατσίνη, Πέραμα, Δραπετσόνα, Νίκαια.
1: Δεν θα διστάσω να πω ότι ο κόσμος έχει ερωτήματα γύρω από την κρίση, έχει προβλήματα τα οποία και εμείς τα καταγράφουμε. Από την άλλη πλευρά θα σας πω, κύριε Σαραντάκο, ο κόσμος κατανοεί ότι εξελίσσεται προσπάθεια, κατανοεί ότι δεν είμαστε αμέτωχοι απέναντι στην κρίση. Και ο κόσμος, αυτό το οποίο επιδιώκει, δεν φαίνεται να είναι μια πολιτική αλλαγή όπως κάποιοι θέλουν να παρουσιάσουν, ούτε μιλάει με οργή. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι είναι μια διεθνής κρίση και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει το κλίμα της αγανάκτησης που κάποιοι θέλουν να παρουσιάσουν. Υπάρχει κλίμα προβληματισμού, υπάρχει πίεση για να βρεθούν λύσεις. Προφανώς, το ομολογώ, δεν είναι δηλαδή. Αλλά αυτό το κλίμα αγανάκτησης και ανατροπής το οποίο περιγράφεται δεν υπάρχει στην κοινωνία. Η κοινωνία θέλει λύσεις για τα προβλήματά της. Θέλει ηρεμία και λύσεις στα προβλήματα. Δεν θέλει αλλαγή κυβέρνησης. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια εκτεταμένη αγανάκτηση στον κόσμο. Μπορούμε να περπατήσουμε στις γειτονιές, να συζητήσουμε, να απαντήσουμε, να ακούσουμε, να καταγράψουμε και γι' αυτό μετά εφαρμόζουμε πολιτικές.
0: Το Πασόκ σας χαρακτήρισε μία από τα ίδια, λέει. Έβγαλε και ανακοίνωση, μάλιστα, ο κ. Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου, χτες το βράδυ αργά. Μία από τα ίδια για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. Απλά λέει αναγνωρίζετε το πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά είναι τα εύκολα. Να πούμε όμως τι πρότεινε το Πασόκ στην τελευταία Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρότεινε μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, να δοθεί 13η σύνταξη, να δοθεί 13ο μισθό στους δημόσιους υπάλληλους. Μία σειρά παροχών που θα εκτείνασαν τα δημόσια οικονομικά σε μία περίοδο ανόδου των ομολόγων σε όλη την Ευρώπη και μεγάλης οικονομικής κρίσης που φαίνεται να έρχεται. Ουσιαστικά δηλαδή η Ελλάδα να μπει σε ένα σπιράλ μεγάλης κρίσης και προφανώς αυτά τα οποία έταζε το Πασόκ δεν υπάρχουν ως λεφτά, ενώ αυτά τα οποία εμείς λέμε με μία λογική προσέγγιση μπορούν να δοθούν. Το Πασόκ, προκειμένου ο κύριος Τσουκαλάς να πάει στα καφενεία, δεν ξέρω αν θα πολιτευτεί κιόλας, αλλά προκειμένου να πάει στα καφενεία της όποιας περιοχής τον ενδιαφέρει και να πει κάτι που να ακούγεται ωραίο, λέει τα πάντα, ό,τι και να σκεφτείτε θα το πει. Το θέμα είναι τι μπορεί να εφαρμοστεί και για πόσα από αυτά που λέει το Πασόκ υπάρχουν λεφτά. Αυτά τα οποία λέει το Πασόκ είναι 3-4 ΔΕΘ. Ποιος θα τα βρει όλα αυτά τα λεφτά. Εμείς όμως με σχέδιο, με προσοχή, μην μπλέξουμε ξανά, με προσοχή και το ξαναλέω, ερχόμαστε να κάνουμε παρεμβάσεις στην Αντλία. ετοιμάζουμε παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε τις 120 δόσεις από τις 72, τις οποίες επιδιώκουμε στρατηγικά και με προσοχή να φέρουμε. Θα κάνουμε μια πολιτική τώρα το Νοέμβριο, θα πέσουν 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για να δοθούν επιπλέον χρήματα με το επίδομα για τους συνταξιούχους και με το ένα ενίκιο το οποίο θα δοθεί. Στις αρχές του χρόνου θα γίνει απάλληψη της προσωπικής διαφοράς που μας είχε φέρει ο κύριος Κατρούγκαλος. Ξυλώνουμε τον νόμο Κατρούγκαλου μέρα με τη μέρα. Αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε. Αλλά με στόχευση, με πρόγραμμα, όχι να τάζουμε δισεκατομμύρια στον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας, τι είπε, λέει να μειώσουμε τον ειδικό φόρο στα καύσιμα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πού θα τα βρούμε όλα αυτά τα λεφτά? Πού υπάρχουν όλα αυτά τα λεφτά? Πάλι να βάλουμε σε περιπέτεια τον τόπο. Εμείς όμως ζητάμε δημοσιονομικό χώρο οργανωμένα από την Ευρώπη. Και γι' αυτό το λόγο ο κόσμος μας εμπιστεύεται. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Σαραντάκο, ότι ο κόσμος ακόμα και τώρα, μετά από τόσες απανωτές κρίσεις, τη Νέα Δημοκρατία κρατάει πρώτη στις δημοσκοπήσεις και με μεγάλη διαφορά, γιατί καταλαβαίνει ότι παλεύουμε με τα προβλήματα, αλλά με τρόπο οργανωμένο και στρατηγικό. Όχι να λέμε ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
0: Μισό λεπτό, γιατί έχουμε και ακροατές εδώ. Ο Δός Αριστάρχου μου λέει: Μαρίνα Λάτσι μένει πίσω από το Δημοτικό Θέατρο Κορυδαλού. Σας γνωρίζει προσωπικά, είναι φίλη, δημόσιο υπάλληλος, εργάζεται στο Δήμο Νίκαιας. Κορυδαλιώτησα. Είπατε για το πετρέλαιο, περιμένουμε να ακούσουμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, εάν είναι σε αυτές τις τιμές, ακόμα και το 1,75 που λέει ο Πρωθυπουργός, είναι απαγορευτική για εμάς που έχουμε δύο παιδιά και είμαστε αναγκασμένοι να ζεσθενόμαστε όλο το πρωί, όλο το μεσημέρι και όλο το βράδυ.
1: Να πω στη φίλη μου.
0: Καλημέρα, Μαρίνα, και όλες, φίλη μου.
1: Να πω στη φίλη μου τη Μαρίνα το εξής. Εμείς για ποιο λόγο έχουμε πει ότι θα τοποθετηθούμε τις επόμενες μέρες και όχι άμεσα? Η τιμή στο βαρελί είναι δυναμική.
0: Εντελώς.
1: Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για να πετύχουμε τη δυνατότερη καλή τιμή για να δώσουμε ακόμα περισσότερα χρήματα. Επομένως, δεν είναι ότι απλά κάνουμε μια στρατηγική έτσι να το αφήσουμε για έκπληξη. Η πορεία των τιμών στο βαρέλι διεθνώς λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι κειμενόμενη. Βλέπουμε λοιπόν ότι την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, ξεκίνησε στα 98 δολάρια και έκλεισε στα 103 την Παρασκευή. Άρα εμείς επιδιώκουμε να έχουμε και μια εικόνα της αγοράς για να ξέρουμε και πού βαδίζουμε, ώστε να δώσουμε τα πράγματα όσο το δυνατόν καλύτερα τα χρήματα. Γι' αυτό το λόγο θα παρουσιάσουμε τη δέσμηση στις 14 Οκτώβρη, γιατί μετά τις 15 αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Είναι δηλαδή ένα ζήτημα τεχνικό και παρακολούθησης των διεθνών τιμών στο πετρέλαιο, αλλά και ταυτόχρονα να φτάσουμε κοντά στην ημέρα που ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Γι' αυτό τότε θα δώσουμε το επίδομα.
0: Βαγγέλης Αλεξανδρής, φίλος μας στην Οδό Κεσαρίας, στη Νίκαια, κοντά στην Οσία Ξένη, είναι με φίλους σε καφενείο και μας ακούνε. Συνταξιούχος του ΙΚΑ. Τι θα κάνετε, είναι. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βαγγέλη, καλημέρα σας. Ξέρετε, είναι αγωνιστής της ζωής ο Βαγγέλης. Είναι μόνο στο άνθρωπο, έχει χάσει τη σύζυγό του πριν από λίγους μήνες και αγωνίζεται. Τι θα γίνει ειλικρινά με τα καύσιμα, το ίδιο θέμα λέει. Περιμένουμε αγωνία τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, διότι είναι το βασικό θέμα το οποίο μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Καλή και σωστή ρύθμιση λέει για τον ντίζελ, αλλά εξυπηρετεί τους επαγγελματίες. Με εμάς τι θα γίνει, συνταξιούχος?
1: Το ντίζελ, καταρχάς να πω στο φίλο το Βαγγέλη, το ντίζελ εξασφαλίζει τους επαγγελματίες, αλλά βοηθάει να παραμείνουν και οι τιμές χαμηλωμένες.
0: Βάλε την αλυσίδα τώρα, έτσι, σωστό αυτό. Ναι.
1: Ακριβώς, γιατί η διατροφική αλυσίδα ή η αλυσίδα διακίνησης όλων των προϊόντων θα πρέπει να παραμείνει σε ένα επίπεδο για να μην υπάρξουν και άλλες ανατιμήσεις, όσο το δυνατόν ή να τις φρενάρουμε ή να τις περιορίσουμε. Γι' αυτό γίνεται στο ντίζελ. Το ντίζελ δηλαδή δεν είναι, μην κοιτάμε μόνο την ευρύτερη κίνηση, να κοιτάμε και το τι κρύβεται από πίσω. Τα προϊόντα λοιπόν, επειδή όλες οι επιχειρήσεις κινούνται με τον ντίζελ, γι' αυτό το λόγο έχει μια προτεραιότητα. Όμως, έχει πει ο Πρωθυπουργός, το ταβάνι, το μεγαλύτερο το οποίο μπορεί να έρθει στο θέρμανση, είναι το 1,75. Προφανώς όμως, παλεύουμε για να είναι καλύτερη η τιμή η τελική. Λίγη υπομονή, λίγες μέρες έχουν μείνει, δύο εβδομάδες. Θεωρώ όμως ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε και κάτι καλύτερο. Μην πατάμε την πανανόφλουδα της αντιπολίτευσης. Και δεν το λέω για μικροπολιτικούς λόγους. Είναι άνθρωποι αστόχαστοι, έχουν κυβερνήσει, έχουν ταλαιπωρήσει τη χώρα με τις αποφάσεις τους και αυτή τη στιγμή κάνουν οικονομικά μαθήματα. Εμείς λέμε λοιπόν, στρατηγικά και σοβαρά και οργανωμένα και σε συμφωνία με την Ευρώπη, να μην έχουμε πάλι μπερδέματα, επιδιώκουμε να βρούμε δημοσιονομικό χώρο για να δώσουμε και παραπάνω. Όσο δεν υπάρχει αυτός ο χώρος, εμείς κάνουμε λογικές παροχές, γιατί μπορούμε να το κάνουμε. Κύριε Σαραντάκο, αν δεν είχαμε κάνει μία σφιχτή, να το πω, διαχείριση. Αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε cents ούτε για το πετρέλαιο κίνησης, ούτε να κάνουμε παρεμβάσεις στα υπόλοιπα πράγματα. Σκεφτείτε ότι μία χώρα σαν τη Γαλλία, μια τεράστια οικονομία, δεν μπορεί να δώσει παροχές αυτή τη στιγμή. Τα γαλλικά ομόλογα έχουν αρχίσει και έχουν πάρει μια φόρα προς τα πάνω. Υπάρχει κίνδυνος και ακούγεται ξανά η λέξη, θυμόσαστε, τα spreads. Δηλαδή το κίνδυνο τον οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει μια οικονομία λόγω του κακού οικονομικού κλίματος. Η Ελλάδα απέχει πολύ από όλα αυτά, γιατί έχει μια κυβέρνηση που είναι προσεκτική. Το να λέμε λοιπόν δώσε εδώ, δώσε εκεί, δώσε παράπερα, είναι το εύκολο. Να σας πω και κάτι, γιατί να μην μειώσουμε και εμείς το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο στα καύσιμα με μια φορά και έξω. Το θέμα είναι ποιες θα είναι οι συνέπειες μετά.
0: Ερώτηση
1: θέλουμε
0: αυτή
1: πάλι
0: ερώτηση...
1: η Ελλάδα να έχει κρίση στα ομόλογα και πάλι να χρειάζεται περιοριστικά μέτρα. Εμείς τώρα δίνουμε, δεν παίρνουμε.
0: Κύριε Υπουργέ, αυτό που μου είπατε τώρα είναι ερώτηση του κυρίου Βαγγέλη Περγαντή. Είναι στη Λαϊκή Αγορά στο Πέραμα σήμερα, στην Οδό Θράκης. Έχει λαϊκή σήμερα, είναι και ψωνίζει ο άνθρωπος. Με ρωτάει γιατί δεν μειώνει η κυβέρνηση τον ειδικό φόρο κατανάλωση ή τον ΦΠΑ στα καύσιμα.
1: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να πούμε στον καλό φίλο, έχει να κάνει με το τελικό αποτέλεσμα δαπανών της χώρας, δηλαδή το στόχο των δαπανών της χώρας μας. Ένα δηλαδή μετρήσιμο δημοσιονομικό μέγεθος. Εδώ λοιπόν λέμε το εξής. Υπάρχει το δικαίωμα μεν να τον μειώσουμε, όμως δεν σημαίνει ότι όλα αυτά είναι ανεξέλεγκτα σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό αποτύπωμα της Ελλάδας. Άρα, γιατί μετά πάμε και στη ρήτρα διαφυγής που έχει υπαρθεί και είναι μια σειρά από ζητήματα. Ναι, μεν μπορούμε, αλλά δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη σε όλα αυτά και οι διεθνείς αγορές που μας παρακολουθούν δεν θα έχουν ένα αποτύπωμα από το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν, αν προχωρήσουμε μονομερώς προς αυτήν την κατεύθυνση, τα πράγματα θα δυσκολέψουν τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας και μπορεί να μπούμε και εμείς να γίνουμε μέρος του δημοσιονομικού προβλήματος της υπόλοιπης Ευρώπης. Σκεφτείτε ότι 10 χώρες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή βλέπουν τα ομόλογά τους να αυξάνονται, άρα τι να αυξάνεται και ο κίνδυνος για τις οικονομίες τους. Η Ελλάδα δεν μπορεί να σηκώσει μέσα σε τόσο σύντομο διάστημα και μια κρίση ομολόγων και να δει τα spreads της να ανεβαίνουν, άρα να ανεβαίνει το κόστος δανεισμού, άρα να χρειαστούν και άλλα περιοριστικά μέτρα. Δεν είναι δηλαδή έτσι εύκολα όπως τα παρουσιάζουν. Γιατί όλα αυτά τα μέτρα, επειδή είναι δαπανηρά, επειδή βγάζουν εκτός στόχων δαπανών τη χώρα μας, στο τέλος θα έχουν και αντανάκλαση στην Ευρώπη. Γι' αυτό εμείς λέμε, ζητάμε δημοσιονομικό χώρο με έγκριση και σχέδιο όλης της Ευρώπης για όλη την Ευρώπη, για να μην αποτελούμε εξαίρεση και κατόπιν μπούμε στο μάτι του κυκλώνα. Εξελίσσεται για να το ξέρουν οι πολίτες μας. Ήδη μία πάρα πολύ μεγάλη κρίση με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι τιμές των ομολόγων και να υπάρχει πρόβλημα σε μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Η Ελλάδα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Μην ξαναμπλέξουμε.
0: Και για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, γιατί και εσείς είστε απασχολημένοι, έχετε full πρόγραμμα σήμερα. Έχω πολλά μηνύματα από πολύ κόσμο. Τα συνοψίζω όλα σε ένα για να κλείσουμε. Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα, τι άλλη παρέμβαση περιμένουμε? Πετρέλαιο θέρμανση, είπαμε, έτσι.
1: Έχουμε καταρχάς στη φαρέτρα μας μια σειρά μέτρων και από το 2025, από τη ΔΕΘ του 2025, αλλά και από τη ΔΕΘ που ανακοινώσαμε το 2026. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόγραμμα λαϊκό, το επαναλαμβάνω, ένα λαϊκό πρόγραμμα κάλυψης αναγκών. Έχουμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες τη βελτίωση στα τεκμαρτά. 4 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες θα δουν μείωση στα τεκμαρτά τους περίπου της τάξης των 170 εκατομμυρίων. Έχουμε για τους συνταξιούχους το ότι θα απαλείψουμε την προσωπική διαφορά του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Κατρούγκαλου στις αρχές του χρόνου, αλλά και ότι θα πάρουν 400 ευρώ επίδομα μέσα στο Νοέμβριο, 100 ευρώ αυξημένο από την προηγούμενη φορά. Θα ψηφίσουμε στο νομοσχέδιο τους μηδενισμούς φόρων, μηδέν φόρος, για τους τριτέκνους έως 20.000 ευρώ εισόδημα και για τους αγρότες έως 20.000 εισόδημα. Βέβαια αυτό θα παρασύρει και κάποιες άλλες κατηγορίες προς τα κάτω σε επίπεδο φόρων. Έχουμε τα 500 ευρώ που θα νομοθετήσουμε κάθε Χριστούγεννα να παίρνουν μεικτά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Γι' αυτό θα ξεκινήσει από το Δεκέμβριο του 2027. Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος σε όλη την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη. Θα ακολουθήσει του χρόνου και η Αττική με 50%. Έχουμε μείωση 5% της προκαταβολής φόρου. Έχουμε στήριξη της αποταμίευσης με τον περίφημο κουμπαρά και πολύ δυνατές παρεμβάσεις οι οποίες θα έρθουν με νομοσχέδιο και το έλεγα και προετοίμαζα την κοινή γνώμη εδώ και μέρες για τους servicers. θα είναι πλέον αναγκασμένη και επιποινή για μία σειρά πράγματα. Θα υπάρχει ετήσιος ανεξάρτητος έλεγχος των servicers και δημοσιοποιήσεις πορισμάτων. Θα υπάρχουν κυρώσεις που θα δημοσιεύονται. Θα υπάρξει ενίσχυση της εποπτείας μετά και των κώδικα δεντολογίας που έχουμε ψηφίσει πριν από 1,5-2 χρόνια. Θα υπάρξει πλαφόν στην προκαταβολή που θα ζητείτε έως στο 15%, γιατί μην ξεχνάτε ότι ζητούσαν και 50%.
0: Και 50, ναι, είναι αλήθεια.
1: Διαφάνεια για όλες τις οφειλές, σύστημα πληροφόρησης, διαχείριση των παραπώνων, ετήσιο σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διαχείριση απαντήσεων σε απαιτήσεων με στόχους και δείκτες συγκεκριμένους. Οι servicers δεν είναι ανεξέλεγκτοι και θα το κάνουμε σαφές. Δυστυχώς πρόσφατα στη Βουλή είχαμε περιοριστεί σε μια ερώτηση που είχε κάνει ένας συνάδελφος πιο πολύ, ξέρετε, με την ένταση που έγινε και κανένας δεν στάθηκε στο γεγονός ότι από τη Δευτέρα είχα προετοιμάσει την κοινή γνώμη για το γεγονός ότι έρχεται μια μεγάλης έκτασης και έντασης παρέμβασης στους services. Είναι πράγματα πολύ σημαντικά. Όλα αυτά, κύριε Σαραντάκο, και ολοκληρώνω, δεν συνθέτουν την εικόνα μιας κυβέρνησης η οποία δεν κάνει κάτι. Αντιθέτως, είναι μια κυβέρνηση που κάνει πολλά. Τα προβλήματα είναι μεγάλα, τα προβλήματα είναι διεθνή, τα προβλήματα είναι παρόντα, όμως παρούσα είναι και η κυβέρνηση με μέτρα. Δέστε μέσα στα 10 λεπτά που μιλάμε πόσα μέτρα σας έχω απαριθμίσει.
0: Και δείτε και πόσα μηνύματα έχω πάρει.
1: Όλα αυτά, κύριε Σαραντάκο, δεν δείχνουν μια κυβέρνηση η οποία δεν κάνει κάτι. Εμείς δεν είμαστε μαθητευόμενοι μάγοι ή ακοστολόγητοι να λέμε οτιδήποτε θέλει ο άλλος να ακούσει και να είναι καλό στα αυτιά του, όμως στο τέλος να μην τα κάνουμε. Εμείς κάνουμε αυτά που μπορούμε και είναι πολλά αυτά τα οποία κάνουμε. Και επειδή κάποιοι μιλάνε μόνο για την τιμή στο ράφι και δέχομαι ότι υπάρχουν προβλήματα, δεν είμαι εγώ σε άλλη κοινωνία. Σας το έχω ξαναπεί. Εγώ ζω στη Β' Πειραιά, ζω στον Κορυδαλό. Το σπίτι μου, η γυναίκα μου είναι από την Νίκαια. Έχω γραφείο στην Νίκαια και στη Σαλαμίνα. Έχω γείωση απόλυτη με τα προβλήματα του κόσμου. Από την άλλη πλευρά όμως δεν δέχομαι ότι εμείς δεν κάνουμε πράγματα για την κρίση. Ναι, υπάρχει κρίση στο ράφι, προσπαθούμε και εκεί με προγράμματα, όμως αυξάνουμε 7η φορά τον κατώτατο μισθό, έρχονται αυξήσεις των συντάξεων. Εμείς δεν τις μειώσαμε τις συντάξεις όπως έκανε ο Τσίπρας, που τώρα μας κουνάει το δάχτυλο. Εμείς τις αυξάνουμε τις συντάξεις στο μέτρο του δυνατού. Και να σας πω, πέστε μου μία μείωση σύνταξης που έχει γίνει επί των ημερών μας. Για πέστε μου, μία. Μία. Μιλάει ο Τσίπρας τώρα με τα ψέματά του. Μιλάει ένας πολιτικός αρχηγός που υποθήκευσε το μέλλον των παιδιών μας. Μιλάει ένας πολιτικός ο οποίος έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου και την προσωπική διαφορά που κατέστρεψε την ελληνική οικογένεια και τον συνταξιούχο και μας κάνει μαθήματα και μας λέει να δώσουμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ για το φόρο στα καύσιμα. Πού θα τα βρει? Πάλι ψέματα, πάλι νταούλια, πάλι με ένα νόμο και ένα άρθρο. Εδώ λοιπόν εμείς είμαστε κοστολογημένοι. Μιλάει το Πασόκ που λέει τάζει τα πάντα στους πάντες. Μειώσεις ΦΠΑ.
0: Η αντιπολίτευση είναι και η Υπουργή. Αν άμα θα τα πει τώρα που θα τα πει.
1: Λέμε και καμιά τέτοια για να περνάει η ώρα. Αυτό ουσιαστικά. Και καμιά βλακία να περνάει η ώρα. Δεν είναι έτσι η πολιτική όμως. Υποφέραμε σαν λαός για πολλά χρόνια. Περάσαμε πάνω από 15 χρόνια κρίσης. Κάπου να έχουμε πάρει και το μάθημά μας. Να είμαστε σοβαροί και κοστολογημένοι. Δεν θα βάλουμε τα παιδιά μας και τους συνταξιούχους μας πάλι σε περιπέτειες να βλέπουν περικοπές στις συντάξεις τους. Αυτό το λεφτά υπάρχουν του Πασόκ. Δυστυχώς είναι το κυρίαρχο πνεύμα ενός αριστερόστροφου Πασόκ. Δέστε το Πασόκ. Το Πασόκ έχει μπατάρει στον αριστερό λαϊκισμό. Έχει πάρει όσους πανηγύριζαν με το όχι στο δημοψήφισμα, τους έχει πάρει μαζί του. Δέστε τις μεταγραφές του Πασόκ. Πέστε μου μία μεταγραφή από τον κεντρώο χώρο. Όλοι αριστεροί και πρώην Σιριζέοι είναι. Όλοι. Η Θρασκιά, ο Αυλονίτης, ο Παπάς, όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που πανηγύριζαν με το όχι στο Σύνταγμα είναι εκεί πέρα.
0: Να πούμε και μια καλημέρα στην Νίνα την Κασιμάτη που είναι συντοπίτησα τουλάχιστον, αν μη τι άλλο. Τώρα που λέμε για μεταγραφές.
1: Και η Νίνα πανηγύριζε για το όχι. Την εκτιμώ σαν συνάδελφο, αλλά και η Νίνα ήταν με το όχι.
0: Το λέω επειδή είναι και συμπολίτησα γι' αυτό.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα πάει στο Πασόκ η Νίνα, είναι συνάδελφο. Έχει τις δικές της αγωνίες η Νίνα, αλλά και η Νίνα με το όχι, ήταν και με τον Τσίπρα. Να τα λέμε, μην ξεχνάμε την πρόσφατη πολιτική ιστορία.
0: Ευχαριστούμε η Νίνα πάρα
1: με
0: πολύ.
1: Η Τσίπρα ήταν και έλεγε να φύγει η χώρα από την Ευρωζώνη και να βαράμε τα νταούλια. Εκεί ήταν η Νίνα. Να τα λέμε. Εντάξει, χαίρομαι που αναθεωρεί, που ζητάει τις συγγνώμες της. Καλό είναι. Αλλά δεν βλέπω το Πασόκ να έχει καμία πολιτική σοβαρή. Όλο το ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει μεταγραφή. Δεν με πέστε μου έναν, έχει πάρει κάποιον από τον αστικό πολιτικό κεντρό χώρο. Έναν.
0: Δεν το παρακολουθώ, μην με βάζετε τώρα.
1: Επειδή εγώ τα παρακολουθώ.
0: Ναι, δεν τα παρακολουθώ τώρα.
1: Το Πασόκ έχει γίνει ΣΥΡΙΖΑ 2, παράρτημα Κουμουνδούρου.
0: Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα
1: καλά,
0: πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Κανάλι 1. 90,4.

0: Πάμε να βγούμε στους δρόμους, κύριε Παπαδάκη μου. Πάμε να βρούμε καλούς φίλους και συναδέλφους που αγωνίζονται από το πρωί στο μεροκάματο εδώ στον Πειραιά. Να καλημερίσουμε τη φίλη μας, την καλή και όμορφη συνάδελφο, την κυρία Χρυσίτα Νικητάκη, η οποία είναι στο λιμάνι του Πειραιά, τρώει τον άνεμο από το πρωί. Δεν βρέχει, ευτυχώς η Χρυσίτα. Είναι καλός ο καιρός, καλός. Δεν υπάρχει απαγορευτικό. Καλημέρα, Χρυσίτα μας.
1: Ευτυχώς δεν βρέχει. Καλημέρα, καλό μήνα, Γιώργο, πώς είσαι?
0: Εδώ στο ραδιόφωνο δίνουμε τη μάχη με τις ενημέρωσεις και εμείς. Από τι ώρα είσαι στο λιμάνι?
1: Είμαστε πολύ κοντά. Είμαι από τις...
0: Είσαι πολύ κοντά, αλλά δεν έρχεσαι εδώ. Είσαι ήδη και ο κ. Παπαδάκης. Ναι, μου λέει, έλα μας μια καλημέρα. Δεν έρχεσαι όμως από εδώ.
1: Θα έρθω την επόμενη φορά να πιούμε από κοντά τον καφέ και να τα πούμε από κοντά. Εμείς έχουμε έρθει στο λιμάνι του Πειραιά εδώ από τις 7, λίγο πριν τις 7 για την ακρίβεια.
0: Έχει απαγορευτικό, έτσι.
1: Απαγορευτικό. Θα το λέγαμε καλύτερα τροποποιήσεις και ακυρώσεις, διότι δεν είναι γενικό απαγορευτικό. Τώρα θα τα δούμε λίγο αναλυτικά όλα. Εμείς βρισκόμαστε στην πύλη Ε8, εδώ που έρχονται και φεύγουν
0: τα πλοία
1: για τα λεγόμενα δελφίνια ή τα κύπλο, αλλά και τα συμβατικά. Τώρα, όσον αφορά τα συμβατικά πλοία, αναχωρούν κανονικά. Όλα τα δρομολόγια φεύγουν και έρχονται κανονικά. Τώρα, όσον αφορά τα δρομολόγια με τα ταχύπλα, τα λεγόμενα δελφίνια, όπως ανέφερε και εσύ, Γιώργο, υπάρχουν κάποιες ακυρώσεις. Οπότε, καλό είναι οι επιβάτες, όσοι ταξιδεύουν εντός της σημερινής ημέρας, να ενημερώνονται για το κάθε δρομολόγιο ξεχωριστά, διότι δεν ακυρώνονται όλα, ορισμένα δρομολόγια μόνο. Να σου πω επίσης πως θα έχουμε και κάποιες τροποποιήσεις και ακυρώσεις. Τώρα έχουν ακυρωθεί όλα τα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου, όλα τα πρωινά, και αναμένουμε τώρα νέο δελτίο ενημέρωσης στις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να υπάρξει, Γιώργο, σαφής εικόνα έτσι για τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν από το μεσημέρι και έπειτα. Οι επιβάτες, λοιπόν, το τονίζω αυτό, να ενημερώνονται για το κάθε ταξίδι ξεχωριστά. Βλέπουμε και από το λιμάνι του Πειραιά έχουμε κάποιες τροποποιήσεις δρομολογίων. Έχουν ακυρωθεί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, το δρομολόγιο των 7 ακυρώθηκε από το λιμάνι του Πειραιά και θα έχουμε και άλλες ακυρώσεις.
0: Πού πήγαινε αυτό, πού πήγαινε?
1: Αυτό πήγαινε, αν δεν κάνω λάθος, πάρω...
0: Παροναξία, ναι, ξέρω.
1: Οπότε, ενημερώνονται οι επιβάτες ξεχωριστά για το κάθε ταξίδι και οι αλλαγές ενδέχεται να διαφέρουν ανά δρομολόγιο. Το τονίζω εδώ, όσοι πηγαίνουν προς Αίγινα, Αγκίστρι και ούτω καθεξής στα νησιά του Αργοσαρονικού, ακυρώνονται κάποια από αυτά. Προηγουμένως έφυγε ένα εξ αυτών με τα ταχύπλα. Κάποια όμως παραμένουν δεμένα και στις 12 φυσικά θα ενημερωθούμε για το πώς θα κινηθούμε εντός της σημερινής ημέρας.
0: Άρχισε πάρα πολύ καλή Χρυσίτα μας. Χρυσίτα Νικητάκη, κύριε Παπαδάκη, μια εξαίρετη συνάδελφος, πολύ καλή κοπέλα, πολύ ωραία κοπέλα. Δημόσια τηλεόραση, ΕΡΤ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Ευχαριστώ και πρόσκληση στους αέριδες εκεί.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Και πάμε στο Γιώργο. Γιώργο, καθυστερήσαμε σήμερα. Σου ζητούμε συγγνώμη. Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλό μήνα, Γιώργο. Καλό μήνα, λέει και
1: βέβαια. Καλό μήνα, βέβαια, καλό μήνα. Σε όλο τον κόσμο.
0: Δεν μου λες κάτι, πες μας πριν απ' όλα. Αυτά που έδωσε χθες ο Μητσοτάκης, πώς σου φανήκανε?
1: Λίγα.
0: Στα 20 λεπτά.
1: 20 λεπτά είναι λίγα, φίλε. Σε λίγο θα ξανανεύει το πετρέλαιο. Είναι λίγα.
0: Είπε, ένα λεπτό.
1: Εγώ σου είπα.
0: Σου είπε, κάθε 15 μέρες όμως θα το ξανακοιτάμε πάλι. Το είπε, είχαμε και το Μαρκόπουλο πριν από λίγο εδώ.
1: Αν αυτό δεν το άκουσα γιατί δεν ήμουν μέσα στα μάξι. Τώρα που μπήκα, αν το ξανακοιτάξουν, είναι καλό αυτό. Αλλά εντάξει. Εντάξει, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, παιδιά. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τη διαφορά για μας τους επαγγελματίες.
0: Το ξέρω.
1: Είναι, το κάψιμο είναι, δεν είναι, Γιώργο, δεν είναι, το είπα και την άλλη φορά, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο σαν κίνηση. Με την αύξηση του πετρελαίου έχουν πάρει τα ανταλλακτικά, έχουν πάρει τα λάδια, έχουν πάρει τα πάντα, έχουν πάρει σε ό,τι έχει να κάνει με τη συντήρηση του
0: αυτοκίνητου.
1: Δεν είναι μόνο το φουλάρισμα.
0: Δίκιο.
1: Δεν είναι μόνο το φουλάρισμα που έχει ανέβει. Κάποτε εγώ τα λάδια τα έπαιρνα 25 ευρώ, τώρα δεν λέω 37 ευρώ για τα λάδια.
0: Να πω εδώ, δεν έχω να πω. Έχεις δίκιο.
1: Έχει και άλλες διαφορές. Μην το πάμε και στα ανταλλακτικά και σε όλα τα παράγωγα του πετρελαίου. Έχουν ανέβει τα πάντα, δεν είναι μόνο το καύσιμο.
0: Δίκιο.
1: Μας έχει... εντάξει, ξέρω, δεν φταίει. Δεν το ρίχνω στην κυβέρνηση. Φταίει το... Ο πόλεμος τώρα κάτω στα... Αλλά δεν γίνεται. Αν δεν πάρει
0: πόλεμος
1: κάποια
0: εδώ,
1: μέτρα λίγο
0: παραπάνω.
1: Ναι, δηλαδή με αυτούς τους πολέμους εντάξει είμαστε.
0: Πού είσαι τώρα?
1: Γίνεται, πάντα θα υπάρχουν. Εδώ στον Πειραιά στην υποδαμία.
0: Περνάει Γούναρη, περνάει.
1: Άκου να σου πω, από το ναό μέχρι την υποδαμία.
0: Από το ναό, λέει και ο Παπαδάκης.
1: Πάμε λίγο σημειωτών, αλλά προχωράει. Έχει ροή, έχει ροή.
0: Από το ναό του.
1: Ναι, μεν έχει κίνηση, αλλά προχωράει. Πώς θα το πάει?
0: Εγώ συμφωνώ τώρα, δεν ξέρω, ο κύριος Παπαδάκης μπορεί να έχει κάποιες διαφορές, αλλά εγώ μαζί σου
1: είμαι. Ο κύριος Παπαδάκης είναι εξαίρετος, τον αγαπάμε πολύ. Είναι φίλος μας και σταμάτα να τον πειράζει.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό, είναι φίλος μας.
2: Λοιπόν,
0: από πού έρχεσαι?
1: Έρχομαι από τα Σεπόλια. Η κάθοδος από τα ΚΤΕΛ του Κηφισού και κάτω είναι ομαλή. Από τα ΚΤΕΛ της Λιωσίων και πάνω είναι το πρόβλημα, γιατί έγινε μια καραμπόλα με 8 αυτοκίνητα, μου είπαν οι συνάδελφοι. Και από εκεί,
0: 8 αυτοκίνητα!
1: Ναι, από τη Λιωσίων και πάνω γίνεται, λέει, το έλα να δεις. Μου είπαν οι συνάδελφοι πιο νωρίς που μιλάγαμε στις επικοινωνίες που έχουμε για την κίνηση.
0: 8 αυτοκίνητα.
1: Έγινε καραμπόλα στο, δεν ξέρω αν το άκουσες, από το ύψος της Λιωσίων περίπου. Τι θέλει ο κόσμος, τι να κάνουμε, αυτά συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια.
0: Όχι, έχεις δίκιο, Γιώργο. Καλό κουράγιο, να είσαι, καλή δύναμη και εσύ, εδώ.
1: Ευχαριστώ
0: δίπλα πάντα.
1: Πολύ. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, να έχουν όλοι μια όμορφη μέρα.
0: Και εσύ να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα, γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Γεια χαρά.

0: Τελικά όλη η ζωή μας είναι ένα Hollywood, έτσι. Μια ταινία. Μια ταινία καταστροφής, ό,τι βλέπουμε στους κινηματογράφους, το ζούμε και στην πραγματικότητα. Ευτυχώς που δεν το ζούμε τις καταλήξεις που έχουν οι κινηματογραφικές ταινίες. Καλημέρα σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Αναφέρομαι φυσικά στην ιστορία με το αεροπλάνο, που θύμισε ταινίες, ξέρετε, αυτές τις ταινίες δράσης του Hollywood, με Τζακ Νόρις μέσα που καβαλάνε τα παιδιά, τον Τζάμπο.
1: Πήγα πιο πίσω. Πήγα στην ταινία με, με το αεροσκάφος, με τον. Ναι, Die Hard.
0: Με τον Bruce Willis. Ναι.
1: Classic. Πολύ καλή. Εντάξει, εμείς τώρα κάνουμε την πλακίτσα μας βέβαια εδώ.
0: Φαντάζομαι ότι σε επιβάτησα και μέσα.
1: Αυτό θέλω να πω. Ναι, εμείς κάνουμε την πλακίτσα μας εδώ. Εντάξει, οι επιβάτες έζησαν πραγματικά πάρα πολύ τρομακτικές στιγμές. Γιατί κατά πρώτον δεν ήξεραν ακριβώς τι συμβαίνει. Δηλαδή, ήταν κλειδωμένο το πιλωτήριο αυτής της πτήσης της Fly Dubai για αρκετή ώρα μέχρι να καταφέρει, έστω και τραυματισμένος ο κυβερνήτης, να ξεκλειδώσει ώστε να καταλάβουν οι επιβάτες τι συμβαίνει και να μπορέσουν να μπουν μέσα και να βοηθήσουν στην όλη κατάσταση. Και βέβαια είναι πάρα πολύ τρομακτικό να αισθάνεσαι το αεροσκάφος να χάνει 17.000 πόδια μέσα σε 2 λεπτά, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι γνωρίζουμε τώρα και τι δεν γνωρίζουμε. Σύμφωνα με το χρονολόγιο, ας το πούμε έτσι, που έχουν καταφέρει να συνθέσουν οι αρχές από τις μαρτυρίες, από τις καταθέσεις που έχουν λάβει και από τον συγκυβερνήτη, αλλά και από τον... Και από τους επιβάτες, αλλά και από το υπόλοιπο προσωπικό της καμπίνας που είχαμε. Είχαμε κάποια στιγμή τον συγκυβερνήτη. Δεν γνωρίζουμε ακόμη για ποιο λόγο, ποια ήταν η αφορμή, ποια ήταν η αιτία, τι ακριβώς, ποιο ήταν το κίνητρο, να προσπαθεί να ρίξει το αεροσκάφος και μάλιστα συνέχεια να προσπαθεί να καταστρέψει και τα όργανα τα οποία ήταν στο πιλωτήριο. Επιτέθηκε, τραυμάτισε τον κυβερνήτη, ο οποίος προσπαθούσε να περιορίσει τον συγκυβερνήτη του. Παρά το γεγονός ότι ήταν τραυματισμένος, ο κυβερνήτης κατάφερε να προσπαθήσει έστω για λίγο να ανακτήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους και το πιο σημαντικό, όπως είπαμε, να ξεκλειδώσει το πιλωτήριο προκειμένου να μπουν μέσα επιβάτες και να μπορέσουν τελικά να περιορίσουν τον συγκυβερνήτη, τον οποίο μάλιστα, όπως διαβάζω, κατάφεραν να τον δέσουν με το καλώδιο που έχουμε στα ακουστικά, στα hands free. Ναι.
0: Όπως... Ισραηλινοί όλοι οι επιβάτες?
1: Όχι όλοι, 100 επιβάτες ήταν οι Ισραηλινοί από τους 174, ο μεγαλύτερος αριθμός, ναι, όμως, ναι. Γιατί ήταν μια πτήση η οποία ήταν από Ντουμπάι για Τελ Αβίβ. Τώρα, έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο ο κυβερνήτης, έχει συλληφθεί φυσικά, έτσι, ο συγκυβερνήτης. Ακόμα δεν έχει διαρρεύσει κάποια πληροφορία, δεν έχουν δοθεί κάποιες εξηγήσεις γιατί

0: παρέψει κάποια πληροφορία, δεν έχουν δοθεί κάποιες εξηγήσεις γιατί είχαμε αυτή την κίνηση από πλευράς του πιλότου. Αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν τώρα, προσευχόταν αρκετές φορές την ημέρα, απέφευγε να χαιρετά για παράδειγμα τις γυναίκες, που σημαίνει ότι ήταν αρκετά προσιλωμένος τέλος πάντων σε κάποιες από τα διδάγματα του μουσουλμανισμού, του Ισλάμ. Βέβαια δεν υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Ότι δηλαδή είχε μια συμπεριφορά η οποία θα μπορούσε να συνδεθεί με κάποια προσπάθεια να ρίξει το αεροσκάφος προκειμένου να προκαλέσει κάτι αντίστοιχο της 11ης Σεπτεμβρίου, όπως για παράδειγμα είπε και ο κύριος Νετανιάχου, γιατί είναι σαν να αποτρέψαμε μια νέα 11η Σεπτεμβρίου. Εγώ αυτό αισθάνομαι, είπε ο κύριος Νετανιάχου. Γενικότερα αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένα θέμα τώρα εδώ σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του ίδιου του περιστατικού, πώς χαρακτηρίζεται. Δηλαδή έχουμε το Ισραήλ, το οποίο κάνει λόγο για απόπειρα αεροπειρατείας. Έχουμε από την άλλη τη Σαουδική Αραβία, γιατί στο δικά της εδάφη έφτασε το αεροσκάφος κατά την αναγκαστική προσγείωση που είχε στο αεροδρόμιο του Ταμπού, το οποίο θα πρέπει να διεξάγει ουσιαστικά τις έρευνες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να δείχνουν 100% ότι πρόκειται για αεροπειρατεία. Και εδώ να διευκρινίσουμε κάτι. Όταν λέμε αεροπειρατεία, δεν υπάρχει μόνο η τρομοκρατία, αεροπειρατεία, έτσι. Μπορεί να είναι γενικά η προσπάθεια κάποιου με παράνομο τρόπο, με έγνομο τρόπο, να προσπαθήσει να πάρει τον έλεγχο ενός αεροσκάφους και να προκαλέσει βλάβη. Μπορεί δηλαδή, θέλω να πω, να μην υπάρχει κάποιο πολιτικό, τρομοκρατικό, τέλος πάντων, ότι

το Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Σαουδική Αραβία είναι πιο προσεκτική στην προσέγγιση της, περιμένει να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία προκειμένου να δει τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν αποκλείει βέβαια τίποτε αυτή τη στιγμή και εντάξει, λογικό είναι αυτό. Θα ήθελα όμως να προσέξουμε κάτι, ότι στο Ισραήλ είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και το λέω αυτό γιατί μόλις προχθές βγήκε ο κύριος Νετανιάχου και είπε ότι φοβάται ότι εν ώψη των εκλογών θα υπάρξει κάποια ενέργεια κατά του Ισραήλ. Μία είδηση, μία δήλωση μάλλον, την οποία διέψευσε η Ισραήλ Μοσάντ. Και είπε ότι δεν υπάρχει καμία προφορία για κάτι τέτοιο. Και γίνεται τώρα αυτό. Θέλω να πω ότι στον πολιτικό λόγο που έχουμε στο Ισραήλ θα πρέπει να κρατάμε και αυτή την παράμετρο στο πόσο εύκολα χαρακτηρίζεται ως αεροπειρατεία το συγκεκριμένο περιστατικό. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο άλλο μεγάλο θέμα σήμερα σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, μάλιστα στο εξωτερικό είναι και πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή, πίσω δηλαδή από το θέμα της αεροπειρατείας, και έχει να κάνει με αυτή την τρομερή υπόθεση που έχουμε στο σοφρονιστικό κατάστημα στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών, με την προσπάθεια εκτέλεσης μιας θανατοποινήτησας. Λοιπόν, κατά πρώτον να πω ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είναι η πρώτη η οποία πρόκειται να εκτελεστεί στην πολιτεία του Τένεσι εδώ και 2 αιώνες. Γενικότερα δεν λαμβάνονται τόσο εύκολα αποφάσεις για γυναίκες, τέλος πάντων, να επιβληθεί η θανατική ποινή.

0: χορηγήθηκε δύο φορές, σε δόθηκαν δύο φορές η αίνεση, δεν κατάφερε η γυναίκα να καταλήξει. Είχαμε λοιπόν μια διακοπή της διαδικασίας. Η γυναίκα είχε χάσει τις αισθήσεις της, διατηρούσε το σφιγμό της. Είχαμε μια διακοπή της διαδικασίας όταν διαπιστώθηκε ότι η δόση της πεντοβαρβαβιτάλης, όπως είναι η ουσία η οποία δίνεται, ήταν ανεπαρκής για να προκαλέσει το θάνατό της. Και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των γιατρών, είναι ότι η γυναίκα θα έχει υποστεί σοβαρή κεφαλική βλάβη. Γιατί λόγω της κατάστασης στην οποία βρισκόταν για αρκετή ώρα. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι το όλο θέμα ανοίγει πάρα πολύ ξανά πολύ τη συζήτηση γενικότερα για τις εκτελέσεις στις ΗΠΑ. Επίσης έχουμε δει ότι αυτές οι προσπάθειες εκτέλεσης με αυτές τις ενέσεις και με αυτές τις ουσίες που χρησιμοποιούνται, δεν είναι η πρώτη φορά που αποτυγχάνουν. Είχαμε και στο παρελθόν τέτοια περιστατικά. Υποτίθεται ότι θεωρήθηκε ότι αυτός ο τρόπος είναι πιο
1: ανώδυνος.
0: Πώς να το πω, ναι, ανώδυνος, όχι τόσο βίος όσο το να βλέπεις κάποιον να ψήνεται στην πραγματικότητα στην ηλεκτρική καρέκλα. Υπάρχουν όμως σοβαρά προβλήματα στην πραγματοποίηση, τέλος πάντων, στο να φέρουν σε πέρας αυτή τη μέθοδο εκτέλεσης, και ανοίγει βέβαια έτσι μια μεγάλη συζήτηση για όλο αυτό. Και εντάξει, σε μια χώρα που τα ισόβια είναι πραγματικά ισόβια.
1: Ναι.
0: Και το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία. Δηλαδή, αυτή η γυναίκα η οποία καταδικάστηκε στα 18 της για την δολοφονία μιας άλλης κοπέλας, θα μπορούσε να μείνει στη φυλακή για πάντα. Το θέμα της εκτέλεσης τώρα πηγαίνει τα πράγματα λίγο σε ένα άλλο επίπεδο. Και επίσης τώρα έτσι λίγο από την πολιτική διεθνή επικαιρότητα, θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο σε ένα δημοσίευμα που έχουμε από το Άξιος, το οποίο αναφέρει ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, απέτησε την Δευτέρα την αποχώρηση όλης της Ιρανικής αντιπροσωπείας από τις ΗΠΑ. Είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είχε ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, η προσπάθεια τέλος πάντων για μια διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών προκειμένου να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Όταν όμως η Αμερικανική πλευρά διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει πρόοδος, ότι και οι δύο πλευρές δεν είναι διατεθειμένες δηλαδή να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις, ο κύριος Ρούμπιο φέρεται σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα να προχώρησε σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη διπλωματική κίνηση, που ήταν να ζητήσει από όλη την αντιπροσωπεία να αποχωρήσει πάραυτα από το αμερικανικό έδαφος. Όπερ και γένετο, αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι έχει παραδοθεί η αμερικανική αντιπρόταση στην ιρανική πρόταση. Δεν γνωρίζουμε τι περιλαμβάνει ακριβώς. Αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε όμως από όσα αναφέρουν οι διαπραγματευτές του Κατάρ, που είναι διαμεσολαβητές, δεν φαίνεται να έχουμε κάποια πρόοδο στο συγκεκριμένο θέμα. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον κύριο Τραμπ, ο οποίος λέει ότι εξετάζει πολύ σοβαρά το θέμα της διακοπής εξαγωγής ντίζελ, προκειμένου να μπορέσει να ρίξει τις τιμές στις ΗΠΑ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρίφτη. Καλημέρα σας. Διάλειμμα ειδήσεις. Επιστρέφουμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο Κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και υπηρετικά, θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά Γιάργο Σαρονικό, απαγορευτικό από Ραφίνα Λαύριο. Στην Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από σήμερα η Ελλάδα, Ουκρανία και Μέση Ανατολή τα μεγαλύτερα ανοιχτά μέτωπα που θα κληθεί να διαχειριστεί τον έκτακτο μηχανισμό για τη διαχείριση των μαζικών μεταναστευτικών ροών, παρουσιάζει επίσημα η Αθήνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεδριάζει στις 5.30 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Η επέμβαση των επιβατών απέτρεψε μια νέα 11η Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο Νετανιάχου, για το θρίλερ στην πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv. Σε σταθερή κατάσταση ο κυβερνήτης υποκράτησε.

0: ο συγκυβερνήτης. Ομιλία Μητσοτάκη στις 11 στην παρουσίαση και υπογραφή σύμβασης δημιουργίας Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Μέγαρο Μαξίμου. Νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ακρίβεια στα καύσιμα και τη στέγαση αναμένεται να παρουσιάσει στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε 15 ημέρες εφαρμογή, απόφαση για κλείσιμο της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στη δημοσιότητα νέες καταγγελίες. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική, ανέμειος 7 μποφόρ και θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
3: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ροδρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1. 90,4.

0: κάποια ξεχασμένη.
1: Δεν το έχω ξανακούσει. Ωραία τραγούδια. Λοιπόν, καλημέρα, εδώ είμαστε 9 και 7 πρώτα λεπτά. Πάμε να πούμε καλημέρες. Χρήστος Καραμούζης, λίγαμε την Νίνα για να μην φάμε τα μουστάκια μας, λέει ο Χρήστος. Αναφέρεται προφανώς στην αναφορά του κυρίου Μαρκόπουλου στην Νίνα Κασιμάτη. Φίλη μας είναι η Νίνα, Χρήστο μου, μην έχεις. Βασίλης Καμιώτης μας στέλνει την καλημέρα, ένα πολύ ωραίο κολλάζ φωτογραφιών που μας έβαλε στο Viber μας. Καλημέρα και από τον κύριο Μιχάλη Γκιόν. Καλή συνέχεια, καλή στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του καναλιού 1 του Πειραιά και στους αγαπητούς συνακροατές. Καλημέρα, καλό μήνα και στο Μιχάλη το Δεμέστρικα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Μιχαλάκη. Καλημέρα και στον κύριο Κίμωνα. Καλό μήνα, κύριε Κίμωνα.
2: Σας ημέρα και καλό μήνα να έχουμε. Μπήκαμε στον Οκτώβρη.
1: Καλά, πρόσεξε τώρα. Μπήκαμε στον Οκτώβρη, πάμε. Στην οδό Αχαρνών, 41 ετών οδηγός μοτοσυκλέτας, χτυπάει ανήλικο, τον εγκαταλείπει, σηκώνεται και φεύγει, συνελήφθη λίγο αργότερα. Σημειώνεται ότι τον 41 ετών οδηγό είχε ήδη αφαιρεθεί η ικανότητα οδήγησης για προγενέστερη παράβαση. Κατά τον έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε μετά τη σύλληψή του, διαπιστώθηκε συγκέντρωση αλκοόλ σε ποσοστό 0,55, κύριε Κίμωνα.
2: Αυτά που λέγαμε χθες, βλέπουμε ότι με το νέο αυστηρότατο κώδικα τα διπλώματα αφαιρούνται, όμως δεν αφαιρείται και το δικαίωμα οδήγησης τελικά. Δηλαδή, άλλος λέει με δίπλωμα χωρίς δίπλωμα θα οδηγήσω και με δίπλωμα χωρίς δίπλωμα θα πιω κιόλας. Και μετά θα χτυπήσω κόσμο. Δηλαδή, είναι αδιανόητο. Και εγώ από την άλλη πλευρά τώρα έβλεπα άλλο ένα βίντεο στο TikTok
1: του
2: με έναν οδηγό, οδηγάει μια Ferrari, ακούει και τον αείμνηστο Γιώργο Μαζονάκη και έχει πιάσει 360 χιλιόμετρα σε δημόσιο δρόμο.
1: Περίμενε, οδηγός ταξί κάνει TikTok στην Αττική Οδό με 230 χιλιόμετρα.
2: Αυτός είναι ωραίος.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι δυνατόν.
1: Ναι. Εδώ, νάτος. Με ταχύτητα που άγγιζε τα 206 χιλιόμετρα την ώρα, φέρεται να κινείται ο οδηγός στην Αττική Οδό σε σημείο που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν αρχικά 100 και στη συνέχεια 70 χιλιόμετρα την ώρα.
2: Στην Αττική Οδό όμως θα εντοπιστεί γιατί είναι γεμάτη κάμερες.
1: Εντοπίστηκε. 11 Σεπτεμβρίου έγινε αυτό.
2: 11 Σεπτεμβρίου.
1: Τι
2: να πεις. Ναι, έχουμε ξεφύγει. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν είναι. Έχουμε, σας επαναλαμβάνω, ίσως τον αυστηρότερο κώδικα οδικής κυκλοφορίας στον κόσμο. Αυτό όμως τελικά δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί πήρε το δίπλωμα στον άλλον, σου λέει: εγώ θα οδηγώ. Δεν υπάρχει. Το πήρε εγώ τη διαδρομή μου, θα την κάνω και θα συνεχίσω να οδηγώ και παραβατικά. Έτσι. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα που αναφέρεται στην Αχαρνών, δεν ήταν ότι σου λέει: εντάξει, μου πήραν το δίπλωμα και θα μπω σιγά-σιγά μέσα να πάω στη δουλειά μου, μήπως και δεν με πιάσουν. Οδηγεί με τον ίδιο τρόπο, ίσως και χειρότερα. Και σου λέει: δεν έχω δίπλωμα τώρα, τι περισσότερο να μου κάνουν. Του λέει φυλακή, δεν θα πάω. Έλα όμως που μπορεί να πας. Δεν είναι έτσι. Πραγματικά δηλαδή δεν ξέρω αν είναι για κλάματα. Δηλαδή έχουμε έναν αυστηρό κώδικα και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται να προσαρμοστούν στα δεδομένα. Όχι για τίποτα άλλο. Για να μην αφαιρούνται ζωές. Για να μην χάνουμε ζωές στον δρόμο. Για να μην γεμίζουμε τραυματίες στο κάτι.
1: Έχουμε και καραμπόλα τεράστια στον Κηφισό, έτσι, στην κάθοδο.
2: Στον Κηφισό έχουμε στην κάθοδο και έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η ουρά των αυτοκινήτων έχει φτάσει μέχρι τη Νέα Ερυθρέα. Πολύ δύσκολο το κατέβασμα του Κηφισού και στην άνοδο έχουμε προβλήματα και πολύ δύσκολη πάλι και η Αττική Οδός από το Ζεφύρι μέχρι το κόμπο του Αμαρουσίου, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Μεγάλες δυσκολίες. Δεν ξέρω πόσο ο ταξιτής που είπαμε πήγε με 200 τόσα, τώρα πάντως. Με 205 τώρα πάντως τα οχήματα δεν κινούνται ούτε με 5 στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Τι να πω.
1: Ναι, το ξέρω, μου στείλει και ένας φίλος εδώ πέρα τώρα, ένα ατελείωτο πάρκινγκ λέει είναι. Ναι, πω.
2: Είναι δύσκολο, έχουμε ξεφύγει και ένα άλλο ζήτημα που δεν μπορώ να μην σχολιάσω. Λέγαμε χθες, δεν ξέρω αν είδατε για την έκρηξη του φυσικού αερίου αυτή που έγινε στην Πλάκα. Υπήρχε και προγενέστερη έκρηξη που έγινε στη Συγκρού τότε κοντά στα γραφεία της περιφέρειας που ίσως ήταν και εσείς παρόν. Όρισε η εισαγγελία έναν εμπειρογνώμονα να βγάλει πόρισμα να δει αν φταίνει σωληνώσεις, αν φταίει το δίκτυο, αν φταίει η εταιρεία.
1: Ναι.
2: Και αυτός ο πραγματογνώμονας πήγε στους ανθρώπους που καταστράφηκαν τα σπίτια τους και τους λέει: παιδιά, η εταιρεία φταίει, αλλά επειδή η εταιρεία μου δίνει μίζα. Για να μην την κάψω, αν μου δώσετε εσείς κάτι παραπάνω, θα πω την αλήθεια. Δηλαδή, φανταστείτε σε τι χώρα ζούμε. Ένας πραγματογνώμονας, ο οποίος είναι για να πει την αλήθεια στις δικαστικές αρχές, να ζητάει να πληρωθεί από τους παθόντες για να το κάνει. Αλλιώς σου λέει, θα πω ψέματα γιατί η εταιρεία μου δίνει περισσότερα. Και δεν είναι, δικάζεται, έχει,
1: ναι,
2: έχει σχηματιστεί δικογραφία και την, δεν είναι δηλαδή κάτι ανεπιβεβαίωτο. Αυτά τα πράγματα λες, σε τι χώρα ζούμε πραγματικά. Όχι μόνο με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ναι, ναι, αλλά γενικά η νοοτροπία μας. Αδίσταχτοι κάποιοι άνθρωποι.
1: Τι να, δεν ξεφυσάω, τι να κάνω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τι να πω. Κύριε Κύμα, να ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Εύχομαι καλύτερες ειδήσεις.
1: Καλημέρα, κύριε Κύμα, να πάντα καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Πάμε λοιπόν τώρα να ανοίξουμε το φάκελο των μέτρων που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Να ξεκινήσουμε από το μέτρο έκπληξη, το οποίο φυσικά δεν το περιμέναμε. 120 δόσεις λοιπόν, από 72 που είναι τώρα. Ποιους ευνοεί, ποιους δεν ευνοεί, και φυσικά θα ζητήσουμε τη γνώμη των ειδικών, των ανθρώπων που θα μας διαφωτίσουν. Ένας εξ αυτών φυσικά είναι ποιος άλλος, ο κύριος Πέτρος Μπογράκος, πολύ γνωστός και μη εξαιρεταίος, από τους μεγαλύτερους φοροτεχνικούς, όχι σε ηλικία φυσικά, στην πόλη του Πειραιά και των Προαστίων. Καλημέρα κύριε Μπογράκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σαραντάκο. Σε ηλικία μεγάλος, το αποδέχομαι αυτό.
0: Σε ηλικία, είστε ένας αιώνιος έφηβος εσείς κύριε Μπογράκο.
1: Ναι, ναι. 480 δόσεις να κάνω υπουργός. Το μέτρο αυτό θα είναι μέτρο δυστυχώς που δεν θα πετύχει ποτέ.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Ήδη, θα σου το πω, ήδη από τις 72 δόσεις να αρχίσω να κάνω παράπονα, να εκφραστώ για τους επαγγελματίες της ελεύθερης και τη μεσαία τάξη από τη μέτρα έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ξημερώσουμε. Αφού μου δίνει το βήμα, πρέπει κάτι και εγώ να πω, να εκφράσω τη μεσαία τάξη, τους επαγγελματίες οι οποίοι δεν πήραμε nothing, τίποτα. Περιμέναμε τη μείωση του φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα. Δεν ήρθε, ανταυτού ήρθε ένα πενιχρότατο από του χρόνου 5% μείωση προκαταβολής.
0: Ένα λεπτό. Οι δόσεις όμως ισχύουν πλέον έως 31 12 του 24.
1: 24
0: ενώ ήταν έως του 23.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή καλύπτουν 23, και τις οφειλές ενός χρόνου ακόμα.
1: Μάλιστα. Αν δεν γίνουν καθολική εφαρμογή, σας το λέω με πάση γνώση αυτό που λέω, ρωτήστε όποιο συνάδελφο θέλετε, λογιστή σε όλη την επικράτεια. Αν δεν γίνουν δόσεις μέχρι και το 25, το μέτρο θα αποτύχει. Και θα σας πω ένα απλούστατο λόγο. Το μέτρο, ξέρετε γιατί έγινε το 24. Γιατί ενδεικτικά από το δικό μου το γραφείο, το 3% μόνο μπήκε μέσα σε αυτή τη ρύθμιση.
0: Γιατί
1: πρέπει υποχρεωτικά να ρυθμίσει τα τρέχοντα. 24, 25, 26 σε 24 δόσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και να πάρεις το 23 τα παλιά.
0: Ναι.
1: Το 23 λοιπόν. Τώρα λοιπόν μεταφέραμε ακόμα ένα χρόνο το 24. Άρα τι πρέπει να γίνει? Να ρυθμίσει 25, 26, 24 δόσεις για να μπορεί να πεις μέσα στην ρύθμιση των 120 δόσεων. Προσέξτε κύριε Σαραντάκο, κάτσαμε χτες, βάλαμε μολύβι χαρτί που άλλο τον 30 του μήνα και είχαμε πολλές υποχρεώσεις. Το υπολογίσαμε. Αυτή τη στιγμή το 90% του δημοσίου χρέους είναι χρήματα τα οποία μάλλον δεν θα εισπραχθούν. Το ξέρουμε πολύ καλά, κάθε χρόνο βγάζουμε λίστα μεγαλοφιλετών, βλέπουμε ποιοι είναι, βλέπουμε τι χρωστάνε. Με τα νέα συστήματα και τις υπηρεσίες, τις πολύ οργανωμένες που έχει πια επιτέλους το Υπουργείο Οικονομικών, πρέπει να λέμε και τα θετικά πράγματα, όχι μόνο τα αρνητικά, το ΚΕΒΙΣ, το ΚΕΦΟΚ, το ΚΕΦΟΔΕ, και με την τεχνητή νοημοσύνη σε πλήρη εξέλιξη και εφαρμογή, πολύ εύκολα βλέπεις ποιοι είναι οι οφειλέτες μέχρι 15-20 χιλιάδες, το ξέρει ήδη. Δίνεις το μοντέλο, το στέλνεις στο mail, το αποδέχεται. Παίρνουν το χρήμα, αρχίζει και ρέει. Δεν θα πάει ο Έλληνας μόνος του να κάνει το αίτημα.
0: Τι όταν να κάνουμε τώρα?
1: Όταν του πει ο λογιστής ότι ρύθμισε το 24, ρύθμισε το 25, ρύθμισε το 26, έρχονται τέλη κυκλοφορίας, σου έρχεται μια ενεργειακή καταιγίδα, πρέπει να ζεσταθείς τώρα γιατί έχει 2,5 το πετρέλαιο, θα το πάρει σε ένα 75, ενώ πέρσι το πήρε σε ένα 15. Είναι κακή συγκυρία. Έπρεπε να αφήσουμε λίγο δημοσιονομικό χώρο πριν 6 μήνες, να έχουμε αυτό το μαξιλαράκι, να δώσουμε αυτή την ανάσα. Θυμηθείτε τα λόγια μου. Μην κάνει 72 δόσεις το 25 και το 26. Ας το κάνει 48. Θα έχει δεκαπλάσια είσοδο μέσα στην πλατφόρμα. 10 φορές
0: να βάλει και τις οφειλές του 25 δηλαδή θέλουμε.
1: Μην τα βάλει σε 72 δόσεις. Ας δώσω το δικαίωμα μέχρι και το 25. Το 26 είναι υποχρεώσει, 24 τέρμα. Και να είναι και τελευταία. Κύριε Σαραντάκο, είστε πολύ έμπειρος οικονομικός δημοσιογράφος. Είχαμε 120.
0: Είμαι πολύ οικονομικός.
1: Θυμάστε πότε είχαμε? Με την κυρία τότε Βαλαβάνη το 15, 120, 100 δόσεις τότε. Με πρωθυπουργό, με τώρα με Νέα Δημοκρατία το Ασυντήριο του 19, η οποία δεν πολύ περπάτησε. Οι 120.
0: Επισταϊκούρα λέτε.
1: Μάλιστα, επί Νέα Δημοκρατία, επί τωρινή κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Σεπτέμβριος του 2019 120 δόσεις. Ας δώσει μια τελευταία ευκαιρία. Δηλαδή, παρακαλούμε όλοι να πάρει μια ανάσα ο Έλληνας. Δεν θα ανταπεξέλθει με την τρέχουσα ρύθμιση για τις οφειλές 25-26. Ας κάνει μέχρι το 25-48 δόσεις, θα το δείτε μόνο σας πόσο πολύ θα πετύχει αυτή η ρύθμιση. Ιδεατές 120 και να δώσει και το δικαίωμα φυσικά, αν κάποιος βρει τα λεφτά, να του κουρευτούν οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα όλα αυτά, να μπορεί να τα δώσει, να ξενιάσει επιτέλους.
0: Δεν γίνεται γιατί αυτό τώρα, δηλαδή αν έχω τα λεφτά εγώ όλα δεν μπορώ να μου κουρεύσουν.
1: Όχι, μόνο πρέπει να μπει στη ρύθμιση, να υπαχθείς που το προβλέπει. Τώρα άμα πας με τρόπους ρυθμίσεις και τα λεφτά όλα να έχεις, δεν σου κουρεύουμε τίποτα. Ναι. Δυστυχώς. Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα μικρά αγκάθια που πρέπει να φτιαχτούν. Ο Έλληνας δυστυχώς του έχουν έρθει πολλά μαζεμένα, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια. Προσπάθειες γίνονται, πρέπει να τα αναγνωρίσω. Ειδικά στα νέα παιδιά, στην ισορθόμενη στην παραγωγή, έχουν δοθεί πολλά φορολογικά κίνητρα, μηδενικές φορολογίες, προγράμματα κτλ. Ας δούμε λίγο και τη μεσαία τάξη. Ας δούμε και αυτούς οι οποίοι, κάποτε είχε πει ο Πρωθυπουργός, πρέπει να επιβραβεύσουμε και τους συνεπείς οφειλέτες, γιατί άκουσα για τα μέτρα για τους σέρβισερ κτλ. Όσοι ήταν τυπικοί στις υποχρεώσεις δανειακές τους, δεν πήρανε ούτε ένα ευρώ ένα κέρδος, κύριε Σαραντάκο. Ακούγαμε κάθε φορά, θα μειώσουμε τα επιτόκια, θα γίνει μια επιστροφή κάποιων δόσεων. Τίποτα δεν έγινε. Φτύσανε μα κάποιοι άνθρωποι, ξεπληρώσανε τα δάνειά τους, ξεπληρώσανε τις τραπεζικές υποχρεώσεις και από εδώ πάνε κι άλλοι.
0: Πάντως,
1: δεν ξέρω αν ήμουν λίγο απότομο σήμερα.
0: Όχι,
1: αλλά
0: απότομος, είστε άνθρωποι της αγοράς και τα ξέρετε. Δηλαδή, να βάλουμε μέσα και το 25 θέλετε. Αυτό από ό,τι καταλαβαίνω. Με μικρότερες δόσεις.
1: Με μικρότερες δόσεις. Και να το τονίσει ότι είναι και η τελευταία φορά που μπορεί να γίνει. Γιατί, μην ξεχνάτε, τώρα ξεκινάμε τον Οκτώβριο για τέλη κυκλοφορίας έρχονται. Τώρα ξεκινάνε. Δηλαδή, έχουμε τις δόσεις του φόρου εισοδήματος. Που έχουν από τον Αύγουστο τρέχουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι και ένας ήσυχος μήνας φορολογικά. Έρχομαστε τα Χριστούγεννα. Πάντα κοιτάμε, το έχουμε πει.
0: Μετά θα έρθουν τα Χριστούγεννα, θα τέλος του χρόνου, θα έρθουν οι άλλοι φόροι.
1: Γι' αυτό λέμε τώρα είναι ευκαιρία να το κάνει. Να βάλει το 25, θυμηθείτε με, 10 φορές περισσότεροι θα μπουν. Το ακούω κάθε μέρα εγώ στη δουλειά μου, το βλέπω. Και μου λένε συνέχεια, πείτε κάτι. Λέγαν όλοι να κάνει 120 δόσεις μέχρι και το. Όχι. Μην κάνουμε την υπερβολή. Γιατί μετά είναι ένα καλομαθαίνει αυτά τα πράγματα. Όχι. Πίεσε τον, στρίμωξε τον, δώστε μας το δικαίωμα. 120 δόσεις το 24, 48, το 25 και τέρμα. Το 26, πια 24. Και έχει, όπως είπε και πολύ σωστά, έχει το δικαίωμα το κάνει έως 30 Ιουνίου του 27. Έχει ένα χρόνο δικαίωμα.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Ώστε να προγραμματίσεις για να ξέρεις και εσύ τι θα πληρώσεις. Επειδή λοιπόν, όπως είπατε, πάρα πολύ στά, θα μπούμε άλλα πράγματα, να προλάβουν τώρα. Για να είναι συνεπείς, δεν χρωστάνε πολλά. Ακούστε με, ο νοικοκύρης ο Έλληνας δεν χρωστάει πολλά χρήματα. Δεν χρωστάει. Ένας μέσος όρος που έχουμε δει, 10-15 χιλιάδες, ξέρετε τι σημαίνει αυτό σε αυτές τις δόσεις. Ούτε 50 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Δηλαδή, καταλάβατε, κάτι που είναι βατό, δεν είναι ούτε 5 χιλιάδες. Τα πολλά, το μεγάλο πρόβλημα είναι στα δάνεια. Τα στεγαστικά, στους σέρβισερ, τα οποία δεν θέλω να ανοίξω κουβέντα γιατί θα γίνω πάρα πολύ κακός και αν μην μιλήσουμε. Αλλά
0: μαζέψαμε λίγο τους σέρβισερ τώρα με τα μέτρα αυτά όμως.
1: Σωστά. Αυτό ήθελα να πω. Μπήκε ένα χαλινάρι σε αυτή την ασυδοσία. Ναι. Εντάξει. Ασυδοσία είναι. Έκανε έτοιμα ο άλλος να δει τι χρωστάει, τι να πληρώσει. Το παντάγανε μετά από 6 μήνες του είχαν ήδη κάνει το σπίτι στον πληστηριασμό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τα έχουμε ζήσει αυτά όλα. Εδώ μπήκαν πάρα πολύ στα μέτρα, όχι μέτρα. Γι' αυτό δηλαδή, το χρέος αυτή τη στιγμή, το δημόσιο, δηλαδή οι οφειλές στο δημόσιο, οι εισφορές και τα λοιπά, μην ξεχνάμε ότι με τη ρύθμιση αυτή θα βγουν και νέοι, θα πάρουμε χρήματα για τα ασφαλιστικά ταμεία, για νέους συνταξιούχους που θα βγουν, γιατί ισχύει και για τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν είναι μόνο για τις εφορίες, για 120 δόσεις. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή, αν με ακούει ο υπουργός και μπορεί να το μεταφέρει, δεν ξέρω. Ας βρεθεί η φόρμουλα, είναι οι υπηρεσίες του δημοσίου, σας είπα, και ΔΙΣ και ΦΟΚ και ΦΟΔΕ, ανά πάσα στιγμή και ώρα είναι, γνωρίζουν το χρέος του ελληνικού αυτή τη στιγμή προς ασφαλιστικό ταμεία και δημόσιους φορείς. Με τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να γίνουν πάρα πολύ εύκολα, το κάνουμε εμείς στοχευμένες και να πούνε, κύριε Σαραντάκο, χρωστάτε 13.000, είναι 70 ευρώ η δόση βάση μοντούλα αυτού. Να έρχεται όσο mail, να το βλέπεις, να τελειώνεις, να ξέρεις ότι είσαι και ενήμερος και αν δεν δεχτείς, κακό του κεφαλιού σου, φίλε. Δεν μπορώ να χαρίσω κιόλας. Θα δημιούργησε τα χρέη. Λοιπόν, δεν ξέρω, σας ακούω ή σας είπα, ήμουνα λίγο.
0: Όχι, αλλά... εγώ ακούω εσάς.
1: Όχι, το θέμα είναι να πετύχει. Όταν γίνεται ένα μέτρο, γίνεται για να πετύχει. Αυτό το μέτρο, σας είπα, το προηγούμενο 72 δόσεις μέχρι το 23, στατιστικά στο γραφείο ούτε το 3% των οφειλετών δεν πήγαμε. Πέταγε το σύστημα έξω. Γιατί δεν ρυθμίζανε 24. Το 24 είναι θετικό το βήμα που τα βάζει μέσα. Να προβλέψει, ας το 26, δεν το ζητάμε. Το 25, ας το κάνει 48 δόσεις. Έχει το δικαίωμα. Είναι η δόση του που είναι βάση ελέγχου, βάση κληρονομικών, βάση. Ας το κάνει μόνο για μια χρονιά. Το 26 κανονικά στην πάγια των 24 ή των 12 που έχουν. Γιατί σας είπα, τώρα που είναι νωρίς, τώρα. Άμα καβαλήσει ο χρόνος πάνω από το 27, δύσκολα τα πράγματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μποκράκο.
1: Είστε καλημέρα μου και
0: κατανοητός είστε. Να... κατανοητός.
1: Όχι,
0: πάντα.
1: Όχι. Λέω τα παράπονά μας, εκφράζω, να ξέρετε, πολύ μεγάλο κάνει. Ποσοστό.
0: Εκφράζεται την αγορά, εκφράζεται τον κόσμο, βέβαια.
1: Πάρα πολύ. Τους ακούμε κάθε μέρα και το λέμε. Υπάρχουν πολλά θετικά βήματα. Σωστά. Εντάξει, ας τα κάνουμε λίγο παραπάνω. Και όχι για τίποτα άλλο. Για τη μεσαία τάξη, τονίζω. Για τη μεσαία τάξη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πέτρο. Καλημέρα. Καλό μήνα να έχετε. Καλές δουλειές πάντα. Γεια σας.
1: Καλό μήνα. Γεια σας. Καλά. She's crazy like a fool.

0: Ψάχνουμε να βρούμε τον κύριο Παπαγεωργίου. Το έχουμε χάσει. Παίζει μπάλα. Πριν από μισή ώρα ήταν στον αντένα. Μετά τον πέτυχα κάπου στο action. Να τον πάρουμε τηλέφωνο. Μήπως τον πετύχουμε κάποια στιγμή και μαζί. Τον πετύχαμε. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Γιώργο. Καλημέρα.
0: Καλό μήνα να έχετε.
1: Καλό μήνα επίσης.
0: Σας ψάχναμε.
1: Ποδοσφαιρικός και μπασκετικός μήνας. Θα μας ζεστάνει ο Ολυμπιακός.
0: Έχουμε, ναι, έχουμε και σήμερα παιχνίδι κρίσιμο για την Ευρωλίγκα. Έχουμε τον Παναθηναϊκό 11 του μήνα. Έχουμε πολλά. Πολλά, πολλά.
1: Δεν τα λέτε όμως, κύριε Γιώργο, δεν τα λέτε. Και εμείς τον Πειραιά θέλουμε να τα ακούμε.
0: Περιμένουμε τον Λουκά Θεοφανόπουλο, ο οποίος θα έρθει σε 17 λεπτά ακριβώς. Σε 16 να μας τα πει. Αλλά μια και ξεκινήσατε έτσι ωραία και μας δώσετε ωραία πάσα για να ζεσταθούμε τον μήνα. Πώς τα βλέπετε, με αυτά που ανακοινώθηκαν χτες, θα ζεσταθούμε?
1: Κοιτάξτε, η αύξηση της επιδότησης των ντίζελ, η οποία ήταν και η μοναδική αύξηση που επί της ουσίας μπήκε ως νέο μέτρο, περιορίζει προφανώς και μέρος της επιβάρησης, ιδιαίτερα στις μεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έτσι, βοηθάει. Με τη συγκυρία του ότι το πετρέλαιο τύπου Brent έχει μειωθεί από τα 107 δολάρια στα 97, οπότε και αυτό θα δώσει στην τελική τιμή περίπου στα 4 με 5 λεπτά. Θα δούμε το πετρέλαιο, το οποίο είναι το πιο σημαντικό και το πιο επιβαρημένο προϊόν κατανάλωσης, να μειώνεται συνολικά και να πλησιάζει το 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Μια αρκετά σημαντική μείωση, έτσι, η οποία είναι περίπου συνολικά στο 5% της τελικής τιμής του προϊόντος. Θεωρώ ότι κάπως βοηθάει. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή είναι παρατεταμένη η διάρκεια που βιώνουμε αυτή την κρίση, είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα που ο Έλληνας καταναλωτής και ο Ευρωπαίος καταναλωτής πληρώνει το μάρμαρο των δύο πολέμων. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε τις τιμές να φτάνουν κάτω από 2 ευρώ για να πούμε ότι κάπως ελαφρύναμε, κάπως έφυγε ένα έξοδο από το μέσο σπίτι.
0: Το βλέπετε εφικτό αυτό?
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Αυτό λέτε.
1: Δεν μπορούμε να το προκαθορίσουμε, είναι η αλήθεια. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο γιατί οι αρνητικές εξελίξεις διαδέχονται η μία την άλλη. Τώρα είμαστε σε μία φάση όπου μέσω του αγωγού από τη Σαουδική Αραβία περνάνε κάποιες ποσότητες και από τα στενά του Ορμούς,
0: ναι, ναι.
1: Και έτσι υπάρχει μία ανακούφιση στην αγορά. Όμως αν ένα αρνητικό γεγονός συμβεί, δηλαδή αν σταματήσουν τις διαπραγματεύσεις, το είπαμε το Ιράν, αν κάποιος πύραυλος φύγει από την Ουκρανία και χτυπήσει ένα δελιστήριο στη Ρωσία. Είναι πολλά τα μέτωπα. Αν οι Χούθοι χτυπήσουν ένα τάγκερ. Όλο αυτό επιβαρύνει το κλίμα που υπάρχει, το διεθνές κλίμα,
0: ναι,
1: στα ενεργειακά προϊόντα, και αυτό τελικά φτάνει άμεσα στον καταναλωτή. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Δεν σας βλέπω και πολύ αισιόδοξο πάντως.
1: Δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος γιατί είναι τόσα πολλά τα πλήγματα,
0: ναι,
1: παντού. Εδώ σκεφτείτε, με έναν πόλεμο χωρίς να έχουν χτυπηθεί ενεργειακές εγκαταστάσεις από το 2022, τιμή αντικειμενικά προσιτή από τον Έλληνα καταναλωτή είδαμε το 2026, μετά από 4 χρόνια σχεδόν. Δηλαδή τον Ιανουάριο του 2026 θυμάμαι εγώ τη φθηνότερη τιμή στα καύσιμα της τελευταίας πενταετίας, όπου ήταν 1,71 η βενζίνη αμόλυβδη και 1,46 το πετρέλαιο κίνησης. Μην βάλετε τα κλάματα. Συγκρατηθείτε, κύριε Γιώργο.
0: Τώρα δυστυχώς, αλλά βλέπετε και το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός ότι θα ανοίξει στις τιμές που έκλεισε τον Απρίλιο, δηλαδή 1,75, και πάλι ψηλά είναι όμως, έτσι?
1: Δεν είναι και ευχάριστο αυτό. Εντάξει, η κυβέρνηση προφανώς και προσπαθεί όσο μπορεί να μειώσει την τιμή, αλλά πάνω από 1,50 ευρώ το λίτρο, θεωρώ ότι πολύ λίγα σπίτια θα προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης. Και μην ξεχνάμε, τώρα οι ακροατές σας που ακούν, το γνωρίζουν καλύτερα. Τα περισσότερα σπίτια έχουν ξεμείνει από πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί δεν προμηθεύτηκαν το τελευταίο δίμηνο Μάρτιο-Απρίλιο που είχαν ανέβει οι τιμές πάρα πολύ λόγω του εισέναρξης πολέμου. Και όλοι περιμέναν τον Οκτώβρη, μπας και ο Τραμπ, ο πρόεδρος Τραμπ, κάπως ηρεμήσει και έτσι επέλθει μια συγκράτηση στις διεθνείς αγορές.
0: Εντάξει τώρα. Εντάξει. Αλλά έχουν ξεκινήσει παραγγελίες, πρόεδρε, τίποτα, τηλεφωνήματα κτλ. Ή ακόμα είμαστε στην όρεξη? Μπήκαμε στον Οκτώβριο, έτσι.
1: Κοιτάξτε, οι πελάτες μας, που είναι και φίλοι μας,
0: ναι,
1: μας τηλεφωνούν για να συναντηθούμε, να πιούμε μια μπύρα, αυτό, να φάμε κάτι.
0: Έτσι, έτσι. Εγώ έτσι είμαι αυτός.
1: δεν μας τηλεφωνούν για να παραγγείλουν πετρέλαιο. Δυστυχώς. Και δεν το λέω μόνο για τα νότια της χώρας. Εντάξει, εδώ στην Αττική είμαστε και λίγο πιο τυχεροί. Άντε τώρα να είσαι στη Φλόρινα. Άντε να είσαι στο Κιλκής, στα Γρεβενά. Στη Δράμα.
0: Που καήκαμε εκεί πέρα. Εκεί βάζετε
1: είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Εκεί βάλτε και το μεταφορικό κόστος. Υπολογίστε το στην τελική τιμή, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Επιβαρύνει. Τώρα φύγαμε από τα νησιά που είχαμε όλο το καλοκαίρι τη συζήτηση και έχω περάσει στις ορεινές περιοχές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η σκέψη όλων μας είναι σε αυτά τα μέρη όπου έχουν μείνει κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας οι άνθρωποι μας, γιατί οι νεότεροι έχουν περάσει στις πόλεις.
0: Ναι, σωστό αυτό. Και,
1: εντάξει, αυτό είναι ένα μείζον κοινωνικό θέμα.
0: Τι να πούμε, Πρόεδρε. Υπομονή και κουράγιο να έχουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ανακεφαλαιώνουμε, λέμε ότι ναι, θετικό το μέτρο, χρειάζονται και κάτι παραπάνω όμως, έτσι. Είμαι σωστός.
1: Έτσι, σωστό. Σωστό, πολύ σωστό. Αυτό περιμένει η αγορά, αυτό περιμένει ο κόσμος.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, να έχετε καλό μήνα και καλές δουλειές. Να ευχηθούμε με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Καλό μήνα.
0: Καλημέρα,
1: Πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας.

Ο Σίμος, ο φίλος σας, ο Περιμανίδης, μου λέει: δεν θα έρθω για την επαρχία αν υπάρχει πρόβλεψη. Στην Βόρεια Ελλάδα θα γίνει πιγκουίνι. Έχει μια καραμπόλα έξω οχήματα στο Κηφισό. Όχι έξω οχήματα στο Κηφισό, κύριε Σίμου, έχει 8 οχήματα στο Κηφισό. Τα έλεγε πριν ο κύριος Κίμωνας εδώ, καταλάβατε. Καλημέρα και στο Σάκη. 66 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κλείνουμε σήμερα. Ημέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου, 1η Οκτωβρίου. Καλημέρα και σε ένα ρεσάκι.

0: Η κακοκαιρία, παιδιά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σφυροκοπά την Κρήτη. Έχουν πλημμυρίσει σπίτια, αυτοκίνητα, έχουν θαυτεί θαλασσπόνερα. Έχει ξεχυλήσει ποταμός στα Ζωνιανά. Ενώ υπήρξε και μήνυμα το 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα. Διακοπές ρεύματος και κλειστά σχολεία σε διαφορετικές περιοχές στην Κρήτη, στο νησί. Ενώ έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στον κάμπο του οροπεδίου του Λασιθίου. 112 έξι λίγο πριν από τις 7 το πρωί στο Ρέθυμνο. Με την πολιτική προστασία να ζητά τον περιορισμό των μετακινήσεων σε Ζωνιανά, Λιβάδια και το Μηλοπόταμο.
1: Σε είδα ξανά, ίσον στα μαύρα τυμμένη, πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά, μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι, τρώγατε σάντουιτς. Θολή ματιά, περίμενα λίγο πίσω από μια στάση, φοβόμουν να βλέπεις, μη μ' αντιληφθείς. Αν κι ήσουν χλωμή, ξενυχτισμένη, Θεέ μου, είχες μια λάμψη.

Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Φοβάμαι το ταξίδι.
1: Όχι, μην το κάνετε. Άστο να το ακούσω. Αυτό είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Τα άκουσα σήμερα πρώτη φορά και μου άρεσε πάρα πολύ. Θα το αφήσουμε λίγο να τα ακούσουμε. Έχετε την καλοσύνη. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη.

0: νεκρά στην πόρτα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, Λουκά.
2: Καλημέρα. Δεν σε έχω ακούσει σήμερα. Είχα δουλειές δεξιά και αριστερά. Να. Έχουμε κανένα νέο για τα καύσιμα? Ή να πάω να δανειστώ κανένα γαϊδαράκο από το χωριό.
3: Το κάνετε.
2: Μεσανό.
3: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση που με ρωτούν φίλοι. Το παιχνίδι Μαρκό Ολυμπιακός πέφτει 22 Οκτωβρίου. Τετάρτη. Όχι, είναι και πολύ ωραία ώρα. Μπορείς να μας πεις ή να μάθεις σε ποιο γήπεδο γίνεται?
2: Νομίζω ότι γίνεται στο Μαρκό. Το γήπεδο του Μαρκόπουλου. Γιατί να αλλάξει κάτι?
3: Δηλαδή είναι κοντά, δηλαδή μπορούμε να πάμε και άνετα. Είναι.
2: Τι να πας, ανάλογο στη ώρα θα τελειώσω την παρέλαση.
3: Η μαθητική είναι εδώ.
2: Ε?
3: Η μαθητική είναι εδώ, η στρατιωτική είναι Θεσσαλονίκη.
2: Εντάξει, θα πας εδώ πέρα στη μαθητική στον Πειραιά. Τι ώρα είναι το μάτς, ορίστηκε.
3: Τρεις.
2: Εντάξει, εδώ οι Πειραιώτες δεν προλάβουμε. Γιατί είναι αργά η παρέλαση.
3: Με τον Περαστιακό μπορούμε να πάμε και να βγούμε εκεί που Μαρκόπουλο κτλ. Αεροδρόμιο.
2: Α πω κάτι. Πα νωρίτερα, πα πίνει καφεδάκι.
3: Πού, στο Μαρκόπουλο?
2: Εκεί πέρα πα.
3: Πάμε στο Πορτοράφτη.
2: Πα σε Πορτοράφτη. Ψήνεσαι. Δεν ξέρω.
3: Είσαι ωραίο.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνω.
3: Ωραία διάρκεια. Έχω παρέα.
2: Εντάξει, 28 Οκτωβρίου.
3: Ανήμερα.
2: Ανήμερα.
3: Τετάρτη.
2: Τετάρτη. Θα το δούμε.
3: Ωραία.
2: Κάτσε, μέχρι 28 Οκτωβρίου έχουμε ακόμα μπόλικα πράγματα μπροστά μας. Δεν μου πες για τη τιμή της βενζίνης.
3: Είχαμε τον κύριο Παπαγεωργίου πριν από λίγο.
2: Είπε ότι. Για πες για μας που ανοίξαμε τώρα τα ραδιοφωνά.
3: Εκτιμά ότι θα πάμε έτσι για αρκετό χρονικό διάστημα ακόμα. Εδώ, αν πας εδώ
2: στην. Το κακό ξέρεις ποιο θα είναι, ότι με αυτά τα οποία βλέπουμε παραδοσιακά στην Ελλάδα, κάποια στιγμή εγώ σου λέω θα λυθεί και το θέμα, θα τα βρουν το Ιράν με την ΗΠΑ, θα έχουμε την παγκόσμια ειρήνη. Εγώ είμαι σφίσεσαι ότι. Ναι. Παντού η βενζίνη μπορεί να πάει εκεί που ήταν προ.
3: Στην Ελλάδα δεν πες ποτέ.
2: Θα πάει στα 2 και όταν πέσει και από το ψυχολογικό ρεύμα και πάει 1,999, θα λέμε αυτή είναι η βενζίνη. Ναι.
3: Ναι. Μέσα είσαι.
2: Όπως τότε.
3: Είσαι μέσα.
2: Έτσι δεν είναι.
3: Γιατί δεν έθεσαι πριν το είχαμε δει ο Παγιώργο και δεν τα πει.
2: Όχι, απλά.
3: Που ρωτούσε, που έκανε μάθηση και πλακίτσα.
2: Δεν ήμουν εδώ.
3: Είπε κρίσιμο μήνε για τον Ολυμπιακό, Οκτώβριο κτλ. Και του είπα εγώ ότι έχει σε λίγη ώρα κάτι υπομονή. Έχει και ο Θεοφαντόπουλο να στα πει.
2: Λοιπόν, έχει ματσάρα σήμερα. 10 παρατέταρτο Ελλάδα-Ολλανδία. Στο κατάμεστη Τούμπα.
3: Έχει άλλο μαζί νωρίτερα.
2: Κάτσε, ξεκινήσουμε από ποδόσφαιρο. Και να σου πω κάτι. Δεν είναι είδηση ότι ο Ολυμπιακός πάει αίτητος στην Μπολόνια, δεν είναι είδηση ότι παίζει καλό μπάσκετ, δεν είναι είδηση όλο αυτό το οποίο γίνεται. Όμως είναι θέμα το γεγονός ότι η εθνική μας ομάδα προέρχεται από 2 εκτός έδρας νίκες, μέσω Βελιγράδη επί της Σερβίας, με ανατροπή μάλιστα, μέσα στη Γερμανία,
3: επί
2: της Γερμανίας, μέσα στο Άουσμπουργκ. Έγινε χαμός, βγάλαμε και το κερδίσαμε και τους Νορβηγούς στη μάχη της εξέδρας, έτσι κάνανε αυτή κοπηλασία. Και φωνάζαν έτσι το κοπηλατό. Εμείς κάναμε το άλλο εδώ μεταξύ. Η πλάκα ποια είναι? Ότι οι σκηνοθέτες, όταν έδειχναν το συγκεκριμένο σύνθημα, το ξέρεις εσύ το σύνθημα, μην το πούμε γιατί η μπίπτη του ραδιοτηλεοπτικού. Τόσο στον Αλφα, ο Σίδωρος Πρίντης, όσο και ο Χρήστος Τερακόπουλος στην Νόβα, δεν το αντιλήφθησαν και αφήσαν με φυσικό ήχο. Πάντως ωραίο. Εντάξει. Λοιπόν, θα έχει πολύ κόσμο σήμερα. Υπάρχει έτσι αισιοδοξία.
3: Είναι γεμάτη τούμπα.
2: Έχει sold out. Sold out. Λογικό δεν είναι. Με την Ολλανδία του Τσάβη, ο Τσάβη Αλόνσο, ο οποίος έχει αρκετά προβλήματα. Ξεκινήσουμε με τους φιλοξενούμενους, δεν έχει Χάπκο, δεν έχει τον Φαν Χένκ. Ντε Γιόνκ είναι εκτός, Κλάιφερτ, ο Μάλεν, ερμερωτηματικό. Ποιος είναι ο Χερτράουτα, το στόπερ, δηλαδή έχει προβλήματα. Από την άλλη πλευρά, την εκεί μας ομάδα, αν εξαιρέσει τους γνωστούς πλέον τραυματισμούς, θα πάει λογικά με την σύνθεση που είδαμε και στη Σερβία, δηλαδή πλην βέβαια από τα δεξιά όπου θα παίξει ο Σάλιακας. Τζολάκη, Σάλιακας.
3: Σάλιακα βασικό πάμε.
2: Ναι, βασικός. Με αναπληρωματικό το Τσάπρο. Το Τσάπρο λόγω του τραυματισμού.

0: Σχηματισμού του Βαγιανίδη. Μαυροπάνος Ρέτσος Τσιμίκας. Στη μεσαία γραμμή Κουρμπέλης Ζαφύρης. Διεκδικεί θέση ο Ανδρούτσος. Καρέτσας Κοστούλας Τζόλης. Πίσω από τον Παυλίδη. Διεκδικεί θέση είτε του Καρέτσα είτε του Κοστούλα. Ο Τετέι νομίζω όμως ότι αυτή θα είναι η τριάδα, δηλαδή Καρέτσας, Κοστούλας και Τζόλης πίσω από τον Παυλίδη. Ο Μάρκο Γκουίντι, ο Ιταλός, θα είναι διαιτητής. Νωρίτερα.
1: Βλέπεις γκολ στο μάτς αυτό?
0: Ναι, βλέπω. Βλέπω. Δηλαδή θεωρώ ότι θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Έτσι θεωρώ.
1: Το κρατάμε αυτό.
0: Χθες ο Παναθηναϊκός για την Ευρωλίγα ακολουθεί τα χνάρια του Ολυμπιακού. Έκανε το 2-2. Παίζει με τη Βιλερμπάν. Ο Παναθηναϊκός έχει τα τρία πρώτα παιχνίδια εντός. Παίζει αύριο ξανά με την Μακάμπι Τελαβίβ σε 9 και 4.
1: Η οποία διασύρθηκε χθες από τους Τούρκους.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός αντιθέτως κάνει ξεκίνημα εκτός έδρας. Έχει 2-2, πάει για νίκη στο παιχνίδι με την Virtus, η οποία και αυτή δεν έχει ξεκινήσει καλά, η Virtus Μπολόνια, αλλά πάντα στην Ευρωλίγκα πρέπει να είσαι επιφυλακτικός και προσεκτικός. 9.30 ζωντανά από το τηλεοπτικό δίκτυο της Nova η αναμέτρηση. Μία αναμέτρηση στην οποία ο Γιώργος Μπαρτζόκας έλεγε χθες ότι θέλει να δει καινούργια πράγματα από την ομάδα του. Κρατάει, όπως είπα, χαμηλούς τόνους. Ανοίγω παρενθεσούλα. Έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια για το πρώτο παιχνίδι το οποίο θα γίνει στην Σανέλ Αρίνα την άλλη εβδομάδα. Μάλιστα, προχθές πήγα στη Σανέλ Αρίνα για τις ανάγκες μετάδοσης, πήγαμε να δούμε λίγο τους χώρους. Καταπληκτικό γήπεδο για όσους δεν έχουν
1: πώς
0: πάει.
1: Πας?
0: Εσύ λοιπόν, που είσαι Πειραιώτης, να το πούμε, χρηστική πληροφορία, πώς θα πήγαινες?
1: Και δεν έχω αυτοκίνητο.
0: Ναι, πώς θα πήγαινες, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς θα πήγαινες?
1: Με το περαστιακό.
0: Όχι, ρε παιδάκι μου, με αυτοκίνητο. Θα παίρνεις ποτάμι.
1: Ποτάμι, θα έκανα αριστερά.
0: Όχι, εγώ πήγα διαφορετικά. Και μάλιστα, όχι, και μάλιστα έφτασα χρονομετρημένα και πολύ χαλαρά σε 35 λεπτά. Σχιστό. Έπεσα στο δρόμο που πηγαίνει προς Ασπρόπυργο.
1: Ναι.
0: Δεξιά που λέει Λιώσια, Ανολιώσια. Παίρνεις αυτόν τον δρόμο, ο οποίος σε βγάζει ακριβώς στο... και δεν πληρώνεις ούτε διόδια, δεν έχεις το πρόβλημα του ποτάμιου.
1: Δηλαδή από τα δηληστήρια κάνεις δεξιά,
0: δεξιά
1: πάνω.
0: Δεξιά που λέει για Ανολιώσια. Ναι. Έχει εκεί πέρα στρίβεις. Πριν το, ένα χιλιόμετρο πριν τη γέφυρα του Ασπροπύργου.
1: Ναι,
0: έχει ταμπέλα.
1: Μπαίνεις για την Αττική Οδό μετά να πας.
0: Μπράβο, δεν πας σε Αττική
1: Όχι,
0: Οδό.
1: Συνεχίζεις
0: ευθεία. Μόλις πέρασε εκεί πέρα από κάποιες τροφές, οι οποίες, εντάξει, άμα πες ένα φορτηγό, αλλά δεν είναι μεγάλο, είναι δηλαδή 2-3 χιλιόμετρα, άντε να ταλαιπωρηθείς. Μετά μπαίνεις σε αυτόν τον καταπληκτικό δρόμο, δεν είναι Αττική Οδός, είναι Εθνική Οδός, ρε παιδάκι μου, που φτάνεις, εθνική εντός εισαγωγικών, 2 και 2 λωρίδες κατεύθυνσης, φτάνεις ακριβώς έξω από το κλειστό. Δηλαδή, εγώ θα προέτρεπα όλους όσοι μας ακούν και θέλουν να ανεβαίνουν, και επειδή τα απογεύματα θα πρέπει να φύγεις νωρίς, ο Κηφισός δεν είναι προτιμότερο να ακολουθήσουν αυτή τη διαδρομή. Σχιστό, δεξιά, μετά, πριν τον Ασπρόπυργο.
1: Κάνει τη στροφή εκεί.
0: Εκεί πέρα τη στροφούλα αυτή και μετά πάσα καρφί.
1: Όλη ευθεία.
0: Υπάρχει ένα θεματάκι στην επιστροφή που δεν είναι σημαντικό, γιατί εκεί πέρα είναι κλειστό συνήθως το φανάρι που στρίβει αριστερά για να πέσει πάλι στο ρεύμα που σε φέρνει προς Αθήνα για να στρίψει μετά δεξιά για το σχιστό. Είναι ακριβώς 1500 μέτρα η γέφυρα του Ασπροπύργου. Κάνεις την πας από κάτω και παίρνεις μετά την άνω. Δηλαδή γλιτώνεις, παναλαμβάνω, όλη την ταλαιπωρία του Κηφισού που δεν ξέρεις. Γιατί όταν τα παιχνίδια είναι 9, 9 και 4, πρέπει να φύγει ο άλλος λόγω 6,5, 7 η ώρα από τον Πειραιά. Εκείνη η ώρα είναι δύσκολη στο Κηφισό.
1: Μέσα μαζική μεταφόραση έχει?
0: Δεν το γνωρίζω, θα το δώσουμε.
1: Θα το ρωτήσουμε αυτό, ναι.
0: Επειδή εγώ δεν κυκλοφορώ.
1: Απλά
0: επειδή το έκανα προχθές, το κάναμε για λόγους τεχνικούς εδώ πέρα με τον τεχνικό μας τον Γιάννη Δημητρίου. Αυτό προτείνω σε πρώτη φάση. Κάτι διαφορετικό.
1: Θα με παίρνει μαζί σου.
0: Δεν είναι βενογό στα μπάσκετ, εγώ κάνω τα ποδόσφαιρα.
1: Κάνω τα ποδόσφαιρα.
0: Λοιπόν, εκτός από το Ολυμπιακό, από το Βίρτους Ολυμπιακού σήμερα, έχει Χάπουελ Ρεάλ στις 7 και αυτό σημαντικό μάτσο. Η Ρεάλ έχασε προχθές από την Ανατολού. Έχει ξεκινήσει άσχημα.
1: Δεν νομίζω ξαναχάσει πάλι σήμερα.
0: 9 Ερυθρός Αστέρας Ανατολού και 10 παρατέταρτο Παρίσι Σεν Ζερμέν Ζαλγκίρις. Θες ο ΠΑΟΚ νίκης, όπως και ο Άρης στην πρεμιέρα του στο Europe Cup. Γενικά. σε καλή φάση το,
1: το ελληνικό μπάσκετ.
0: Το ελληνικό μπάσκετ, ναι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Όλα είναι καλά.
0: Όλα σε πολύ καλή φάση. Λοιπόν, αυτά Γιώργο μου.
1: Αυτά. Κάτι άλλο.
0: Ξεφύγαμε λίγο από τα στερεότυπα.
1: Κάτι
0: αλλά...
1: άλλο έχεις να μας πεις.
0: Οτιδήποτε προκύψει το μεσημεράκι. Το μεσημεράκι. Πάμε, ώρα,
1: λοιπόν,
0: ελάτε,
1: πάμε να κάνουμε λοιπόν μεσημέρι, παιδιά. Όχι, περίμενε. Μεσημέρι 2:30. Την Ελιέ στα σπορ με 4. Με Λουκά Θεοφανόπουλο, Μιχάλη Κατσαφάδο, Βαγγέλη Χατζηκωνσταντή, Νίκο Σιφάκη.
0: Ο Νίκο Σιφάκη συνταξιοδοτείται. Είναι σε άδεια συνταξιοδότηση.
1: Είναι σύνταξη ο Νίκο. Έχετε και σειρά. Μπράβο.
0: Φεύγει. Α, και παρεπιπτόντω να πω ότι τι μεταδόσει φέτο, ναι, φεύγοντα ο Νίκο, θα τι κάνει ο Φώτης Ρουμελιώτης.
1: Ο Φώτης Ρουμελιώτης. Είναι καλό.
0: Έχει κάνει πόσε χιλιάδε μεταδόσει έχει κάνει για το ραδιοφωνό.
1: Άλλο σε ρωτάω.
0: Είναι καλό.
1: Μας δίνει παλμό, το ξέρω ότι είναι καλός να τα λέει. Παλμό δίνει, άκουσε, μας ανεβάει στα τραπέζια.
0: Άκουσε του.
1: Ανεβαίνουν στα τραπέζια πάνω.
0: Ανεβαίνει. Ανεβαίνει Δημήτρη.
2: Ανεβαίνει,
0: αυτό το λέει ο Δημήτρης Παπαδάκης.
2: Είναι power.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα κύριε Λουκά, καλημέρα σας, γεια σας.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στόχος να έχει ψηφιστεί εντός του Οκτωβρίου ο νόμος για 120 δόσεις και τα μέτρα για τους σέρβισερς, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης στο Earth News. Νομοθετικές πρωτοβουλίες για ακρίβεια στα καύσιμα και τη στέγαση παρουσιάζει στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από σήμερα η Ελλάδα, Ουκρανία και Μέση Ανατολή τα μεγαλύτερα ανοιχτά μέτωπα που θα κληθεί να διαχειριστεί. Τον έκτακτο μηχανισμό για τη διαχείριση μαζικών μεταναστευτικών ροών παρουσιάζει επίσημα η Αθήνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεδριάζει στις 5.30 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Η επέμβαση των επιβατών απέτρεψε μια νέα 11η Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο Νετανιάχου, για το θρίλερ στην πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv. Σε σταθερή κατάσταση ο κυβερνήτης, υποκράτησε ο συγκυβερνήτης. Ομιλία Μητσοτάκη σε μία ώρα στην παρουσίαση και υπογραφή σύμβασης δημιουργίας Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Μέγαρο Μαξίμου. Βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και υπηρετικά, θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο, τροποποίησης δρομολογίων από Πειραιά Γιάργο Σαρονικό, απαγορευτικό από Ραφίνα Λαύριο. Σε 15 μέρες θα τεθεί σε εφαρμογή απόφαση για κλείσιμο της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στη δημοσιότητα νέες καταγγελίες. Νεφώσεις σήμερα στην Αττική. Άνεμοι έως 7, Μποφόρ στους 17 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: ...90,4 Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 ...90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2.30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
4: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
5: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
6: Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
7: That it's true that communism is an evil system. We've got some difficult days ahead. I just want to do God's will.
8: It's very sad news for all of you.
9: To those who would tear the world down, we will defeat you.
10: Продавливают любой ценой, хамски, всеми средствами. Несогласных ломают через колено.
11: Victory over Hamas will make peace possible with nations throughout the Arab and Muslim world.
12: Fox 2, copy shot.

Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά συντονισμένη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, κανάλι 1.90.4 και είναι η εκπομπή Κιμ Πάτατο, για να πάμε την καθιερωμένη μας βόλτα ανά τον κόσμο και να δούμε όλα όσα συμβαίνουν σε αυτό το πλανήτη το οποίο κατοικούμε. Σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου 2026, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, στους ήχους Δημήτρης Παπαδάκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο Θάνος Καλοδούκας στο 210-4224-441-6. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 6951-904-904, αλλά και μέσω email στο στούντιο παπάκι κανάλι 1 ολογραφός.gr. Και βέβαια θα ξεκινήσουμε σήμερα από τις εξελίξεις που έχουμε σε αυτό το θρίλερ, το οποίο εκτυλίχθηκε εχθές πάνω από τα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας και Ιορδανίας, με το αεροσκάφος στο οποίο εκδηλώθηκε αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό μεταξύ του πιλότου και του συγκυβερνήτη μιας πτήσης η οποία είχε ξεκινήσει από το Ντουμπάι και κατευθυνόταν προς το Τελαβίβ, μια πτήση της εταιρείας Fly Dubai, η οποία ευτυχώς βέβαια όλο το περιστατικό είχε ένα αίσιο τέλος. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά ζητήματα τα οποία τώρα θα πρέπει να διερευνηθούν ως προς το τι ακριβώς συνέβη, ποια ήταν τα κίνητρα του συγκυβερνήτη ο οποίος φέρεται ότι προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος. Και βέβαια έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες και από τις μαρτυρίες που έχουμε μέχρι στιγμής από τους επιβάτες. Να πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή, να δούμε λίγο ακριβώς το χρονολόγιο αυτού του περιστατικού, όπως έχει περιγραφεί και από μέλη του πληρώματος καμπίνας, το οποίο είχαμε, δηλαδή δεν ξεχνάμε ότι εκτός από όσους βρίσκονταν στο κόκπιτ, στο πιλωτήριο δηλαδή, υπάρχουν και οι αεροσυνοδοί και φυσικά υπάρχουν και οι μαρτυρίες των επιβατών, κάποιοι από των οποίων έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο προκειμένου να σωθούν αυτές οι 174 ψυχές που ήταν επάνω στο αεροσκάφος. Αυτό λοιπόν το οποίο γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι κάποια στιγμή άρχισαν να ακούγονται φωνές και δυνατή θόρυβη σαν χτυπήματα μέσα από το πιλωτήριο. Την ίδια στιγμή άρχισε να υπάρχει μια απότομη κάθοδος του αεροσκάφους. Άρχισε να χάνει πάρα πολύ απότομα ύψος και οι πληροφορίες λένε ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έπεσε από τα 34.000 πόδια περίπου στα 18.000 πόδια. Επίσης, ακριβώς επειδή το αεροσκάφος εκείνη τη στιγμή κινείται με μεγάλη ταχύτητα και ήταν πολύ απότομη και καθοδική η πορεία η οποία είχε πάρει, φαίνεται ότι υπήρξε μια μερική έστω απώλεια, μειωμένη βαρύτητα μέσα στην καμπίνα, με αποτέλεσμα κάποιοι από τους επιβάτες ουσιαστικά να φύγουν από τις θέσεις τους, να μετατοπιστούν. Ευτυχώς βέβαια δεν υπήρξαν κάποιοι σοβαροί τραυματισμοί, τουλάχιστον όπως διαπιστώθηκε μετά κατά την αναγκαστική προσγείωση που είχαμε για το αεροσκάφος. Αυτό το οποίο λοιπόν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής ότι συνέβαινε μέσα στο πιλωτήριο είναι ότι κάποια στιγμή ο συγκυβερνήτης προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους, προσπάθησε να το ρίξει ουσιαστικά και μάλιστα προσπάθησε και να καταστρέψει όργανα τα οποία είχαμε στο πιλωτήριο. Αμέσως υπήρξε αντίδραση από πλευράς του πιλότου, ο οποίος όμως δέχθηκε και σωματική επίθεση από τον συγκυβερνήτη, τον τραυμάτισε συγκεκριμένα με αιχμηρό αντικείμενο, γίνεται λόγος για ένα μικρό μαχαίρι το οποίο φαίνεται ότι είχε επάνω του ο συγκυβερνήτης. Παρόλα αυτά, ο πιλότος, αν και τραυματισμένος, κατάφερε κάποια στιγμή να αποκρούσει, να απομακρύνει δηλαδή από κοντά του, από επάνω του τον συγκυβερνήτη και να ανοίξει την πόρτα και παράλληλα προσπάθησε να ανακτήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Και οι δύο αυτές κινήσεις ήταν σωτήριες. Κατά πρώτον, το ότι άνοιξε ξεκλείδωσε την πόρτα του πιλωτηρίου έδωσε τη δυνατότητα σε επιβάτες οι οποίοι ήταν ακριβώς απ' έξω και προσπαθούσαν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, να ορμήξουν μέσα στο κόκπιτ
συγγνώμη, να ορμήξουν μέσα στο κόκπιτ και να τον βοηθήσουν προκειμένου να καταφέρουν να περιορίσουν τον συγκυβερνήτη. Πράγμα και το οποίο έκαναν και μάλιστα σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, με όσα έχει πει και ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές, από τους επιβάτες δηλαδή, κατάφεραν να τον περιορίσουν και μάλιστα τον έδεσαν με ό,τι βρήκαν πρόχειρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν τα καλώδια από hands-free, τα ακουστικά δηλαδή που χρησιμοποιούμε για τα κινητά μας τηλέφωνα. Επίσης, ένας από τους επιβάτες ήταν αυτός ο οποίος βοήθησε προκειμένου να επανέλθει σε ορθή πορεία το αεροσκάφος και ήταν βέβαια πάρα πολύ μεγάλη τύχη κατά κάποιους ότι υπήρχαν δύο εκπαιδευμένοι πιλότοι στη συγκεκριμένη πτήση, αν και σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης οι δύο πιλότοι ήταν στο αεροσκάφος, όχι τυχαία, αλλά επειδή υπήρχε πιθανότητα να υπάρξει κάποια καθυστέρηση στην πτήση και να χρειαστεί να αλλάξουν πιλότος και συγκυβερνήτης, επειδή θα είχαν συμπληρώσει το ανώτατο όριο πτήσεων για τη συγκεκριμένη ημέρα. Όπως και να έχει, τα πράγματα ευτυχώς πήγαν καλά. Είχαμε την προσγείωση, την αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ταμπού στην Σαουδική Αραβία. Και βέβαια μέχρι στιγμής το μεγάλο ερώτημα δεν έχει απαντηθεί. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συνέβη μεταξύ του Ινδού πιλότου και του συγκυβερνήτη, ο οποίος είναι από το Ομάν. Δεν γνωρίζουμε ποιο ήταν το κίνητρο του συγκυβερνήτη προκειμένου να προσπαθήσει, όπως φαίνεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής, να ρίξει το αεροσκάφος. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι ο συγκυβερνήτης εργαζόταν για 8 περίπου μήνες στη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι βαθιά θρησκευόμενος, μουσουλμάνος. Αναφέρεται ότι τηρούσε πολύ ευλαβικά τα θρησκευτικά του καθήκοντα, προσευχόταν κανονικά τις προβλεπόμενες ώρες για τους μουσουλμάνους πιστούς. Γενικά απέφευγε να έχει οποιαδήποτε σωματική επαφή με γυναίκες, που σημαίνει ότι ήταν πολύ πιστός σε συγκεκριμένο δόγμα του Ισλάμ. Ωστόσο δεν είχε εκφράσει ποτέ κάποιες απόψεις οι οποίες να παραπέμπουν στην ριζοσπαστικοποίησή του. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια ένδειξη αυτή τη στιγμή τουλάχιστον για κάποιο κίνητρο το οποίο ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο και είχε να κάνει με κάτι που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως προσπάθεια για μια τρομοκρατική ενέργεια. Το Ισραήλ βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο περιστατικό ως αεροπειρατεία, και εδώ βέβαια θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι μια αεροπειρατεία δεν είναι απαραίτητο οι δράστες να είναι τρομοκράτες, να υπάρχει δηλαδή ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό κίνητρο. Αεροπειρατεία έχουμε γενικότερα σε περιπτώσεις όπου κάποιος προσπαθεί να πάρει για οποιονδήποτε λόγο τον έλεγχο του αεροσκάφους. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε λοιπόν να πρόκειται και για μια διαταραγμένη προσωπικότητα, όπως για παράδειγμα είπε και ο κύριος Τραμπ όταν είπε στους δημοσιογράφους ότι είχε μια επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος του περιέγραψε όλα όσα συνέβησαν και παραδέχτηκε βέβαια και ο ίδιος ότι δεν ξέρουμε ακόμη αν είναι ένα σοβαρό τρομοκρατικό περιστατικό ή αν πρόκειται για μια διαταραγμένη προσωπικότητα. Φαίνεται βέβαια σίγουρα ότι το Ισραήλ κινείται αυτή τη στιγμή προς την κατεύθυνση ότι ήταν κάτι σχεδιασμένο. Σχεδιασμένο και μάλιστα αφήνει να εννοηθεί ότι πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια. Ήδη προσπαθεί ο κύριος Νετανιάχου και πολιτικά πρόσωπα στο Ισραήλ. Το βλέπουμε βέβαια και με πρέσβεις του Ισραήλ σε άλλες χώρες που επικοινωνούν τέλος πάντων τα όσα συνέβησαν, να κάνουν μια συγκεκριμένη προσπάθεια να συνδέσουν αυτό το περιστατικό και να θυμίσουν τα τραγικά γεγονότα της 11 Σεπτεμβρίου, όπου είχαμε τα αεροσκάφη τα οποία κατέλαβαν μέλη της Αλ-Κάιντα και τα έριξαν πάνω στους δίδυμους πύργους στην Νέα Υόρκη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Νετανιάχου είπε ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο έκαναν οι επιβάτες ήταν να αποτρέψουν μια νέα 11 Σεπτεμβρίου. Βλέπουμε λοιπόν εδώ το αφήγημα του Ισραήλ, το οποίο είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο και γίνεται προς μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι και τυχαία η χρονική στιγμή. Θυμίζω ότι σε λίγες ημέρες, 6 ημέρες, θα έχουμε την θλιβερή επέτειο της 7ης Οκτωβρίου, της επίθεσης που είχαμε δηλαδή από την Χαμάς στο Ισραήλ, με ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών, 1.100 ατόμων κατά αυτή την επίθεση, που πυροδότησε βέβαια και τον διετή και πλέον πόλεμο
που είχαμε στην Λόριδα της Γάζας. Και επίσης δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι είναι και μια προεκλογική περίοδος στο Ισραήλ, με τον κύριο Νετανιάχου να δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, γιατί υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση σε πάρα πολλές από τις επιλογές που έχει κάνει ο κύριος Νετανιάχου. Υπήρχε και πριν από τον πόλεμο στη Γάζα, αλλά κάπως τα πράγματα για τον κύριο Νετανιάχου έγιναν καλύτερα μετά την επίθεση της Χαμάς και τον πόλεμο που ξεκίνησε στην Γάζα, γιατί η χώρα ουσιαστικά βρισκόταν σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά. Επανέρχονται κάποια ζητήματα αμφισβήτησης του κυρίου Νετανιάχου. Και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε βγει μόλις προχθές και είχε δηλώσει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ενδείξεις για επίθεση στο Ισραήλ πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Οι εχθροί μας, όπως είχε πει, θα επιχειρήσουν να μας επιτεθούν. Ήταν μια δήλωση που είχε κάνει κατά την επίσκεψή του σε μια αεροπορική βάση. Βέβαια θα πρέπει να πούμε επίσης ότι αυτές οι δηλώσεις του κ. Νετανιάχου από τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ δεν επιβεβαιώθηκαν. Το αντίθετο θα έλεγα μάλλον, διαψεύστηκαν. Σίγουρα όμως αυτή η υπόθεση, χωρίς σε καμία περίπτωση να υπονοούμε ότι είναι κάτι στημένο, έτσι, μην πάει το μυαλό σας κάπου εκεί, δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο όμως λέμε ότι είναι πιθανό να υπάρξει μια εντός εισαγωγικών αξιοποίηση, εκμετάλλευση στην ρητορική αυτή τη στιγμή του κυρίου Νετανιάχου, ακριβώς επειδή είμαστε και μπροστά σε βουλευτικές εκλογές, θέλει να συσπυρώσει τον κόσμο, θέλει να του θυμίσει ότι υπάρχουν εξωτερικοί εχθροί οι οποίοι θέλουν να βλάψουν τη χώρα και τους Ισραηλινούς αλλά και τους Εβραίους ανά τον κόσμο. Και σίγουρα αυτό εξυπηρετεί ένα εσωτερικό αφήγημα εν ώψη των εκλογών. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, γιατί είπαμε αρκετά, αλλά δεν γινόταν διαφορετικά για αυτό το θέμα με το αεροσκάφος, και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και θα ήθελα να πάμε να δούμε λίγο το δεύτερο πολύ μεγάλο θέμα σήμερα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σε κάποια μάλιστα είναι και πρώτο θέμα σήμερα, ξεπερνώντας αυτό του αεροσκάφους, και έχει να κάνει με αυτές τις τρομακτικές εφιαλτικές τιμές, θα έλεγα, οι οποίες εκτυλίχθηκαν σε σοφρονιστικό κατάστημα στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου υπήρξε δύο φορές ανεπιτυχής προσπάθεια των υπευθύνων να φέρουν σε πέρας την εκτέλεση μιας 50χρονης θανατοποινήτησας. Δεν τα κατάφεραν. Οι στιγμές οι οποίες εκτυλήθηκαν ήταν πάρα πολύ βίαιες, όπως χαρακτηρίζονται, για να τις παρακολουθεί κάποιος, γιατί ίσως το γνωρίζετε και από αμερικανικές ταινίες, μπορεί να έχετε δει ντοκιμαντέρ, από πράγματα που έχετε διαβάσει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να υπάρχει, γίνεται και άδεια, προκειμένου κάποιοι να μπορούν να παρακολουθούν την διαδικασία της εκτέλεσης. Και βέβαια η γυναίκα μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο, που μέχρι στιγμής παραμένει ζωντανή, ωστόσο υπάρχει περίπτωση να έχει υποστεί πολύ σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Να δούμε ακριβώς όμως λίγο τι αφορά αυτή η υπόθεση. Το πρόσωπο το οποίο πρόκειται να εκτελεστεί ήταν η Κρίστα Πάικ. Είναι 50 ετών σήμερα και πρόκειται να γίνει η πρώτη γυναίκα η οποία θα εκτελείται στην πολιτεία του Τενεσί εδώ και περίπου 200 χρόνια. Επίσης, όταν μπήκε στην φυλακή, όταν ξεκίνησε δηλαδή να εκτεί την ποινητή σε ηλικία 21 ετών, ήταν η νεότερη θανατοποινήτησα την οποία φιλοξενούσε το συγκεκριμένο σοφρονιστικό κατάστημα στο Τενεσί. Επίσης, θα ήταν η πρώτη εκτέλεση θανατικής ποινής που θα είχαμε στη συγκεκριμένη πολιτεία από το 2023. Γενικά, η όλη υπόθεση είχε απασχολήσει πάρα πολύ τα μέσα ενημέρωση στις Ηνωμένες Πολιτείες και πέρα από αυτά. Και αυτό το οποίο είδαμε λοιπόν είναι τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους να χορηγούν στην Κρίστα Πάικ δύο φορές το θανάσιμο κοκτέιλ σε ενέσιμη μορφή, αλλά η συγκέντρωση της συγκεκριμένης θανατηφόρας ουσίας στο αίμα της να μην φτάνει ποτέ στο επίπεδο εκείνο το οποίο θα οδηγούσε και στο θάνατό της. Η γυναίκα λοιπόν βασανιζόταν για αρκετά λεπτά, είχε χάσει τις αισθήσεις, αλλά συνέχιζε να έχει σφιγμό από ένα σημείο και μετά, και αμέσως έγινε ένα αίτημα από τους δικηγόρους προκειμένου να διακοπεί η διαδικασία και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Όντως μεταφέρθηκε, αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται μηχανικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε μία εκτίμηση για την κατάστασή της. Τα επόμενα 24 ώρα είναι κρίσιμα. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι η όλη υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο το θέμα της θανατικής ποινής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά πρώτον, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, γιατί φύγαμε από αυτή την πάρα πολύ ευάναυση διαδικασία να ψήνουν ουσιαστικά έναν θανατοποινήτη στην ηλεκτρική καρέκλα. Περάσαμε στην θανατηφόρα ένεση, σε αυτά τα θανατηφόρα ενέσιμα κοκτέιλ, όπου και άλλες φορές είχαμε, θα πρέπει να θυμίσω εδώ, αποτυχίες σε τέτοιου είδους προσπάθειες εκτέλεσης θανατοποινητών, και αυτή βέβαια τώρα είναι από τις πιο τραγικές περιπτώσεις τις οποίες έχουμε δει. Και όλα αυτά βέβαια στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες συνεχίζουν και επιμένουν στην θανατική ποινή, τουλάχιστον αρκετές πολιτείες θα πρέπει να πούμε. Πέρυσι, το 2025 δηλαδή, είχαμε 47 εκτελέσεις, τον μεγαλύτερο αριθμό που έχουμε δει από το 2020, και μέχρι φέτος έχουμε 28 εκτελέσεις, και μέχρι φέτος εννοώ μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου που έχουμε τα τελευταία στατιστικά στοιχεία. Τώρα, όπως σας είπα, έχει ξεκινήσει πάλι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Υπάρχουν οι πολέμοι, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να καταργηθεί αυτή η ποινή, και θα μπορούσε κιόλας, δηλαδή, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες μιλάμε και για μια χώρα όπου τα ισόβια είναι πραγματικά ισόβια. Και επίσης πολλοί επισημαίνουν όχι μόνο το βάναυσο της υπόθεσης και το ποιος είναι αυτός που έχει δικαίωμα να πάρει μια ζωή, αλλά επισημαίνουν ότι πολλές φορές ανάμεσα στην στιγμή που κάποιος φυλακίζεται και στη στιγμή που φτάνει τελικά στο συγκεκριμένο χώρο που θα πραγματοποιηθεί η εκτέλεση, περνάνε και πάρα πολλά χρόνια, που και αυτό είναι επίσης ένα βασανιστήριο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι αυτή η γυναίκα μπήκε στη φυλακή σε ηλικία 21 ετών και έφτασε στα 50 για να αποφασιστεί τελικά ότι θα προχωρήσουν με την εκτέλεσή της. Τίποτε βέβαια από όσα λέμε, να το διευκρινίσουμε, δεν αθώνει για τις πράξεις, έτσι, για τη δολοφονία μιας νεαρής κοπέλας, μια δολοφονία την οποία καταδικάστηκε ότι διέπραξε μαζί με τον σύντροφό της και με την οποία είχε μια ερωτική, από ό,τι φαίνεται, αντιζηλία. Λοιπόν, πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Κανάλι 1. 90,4.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Κιμ Πάτατο, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, στους ήχους ο Δημήτρης Παπαδάκης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Θάνος Καλοδούκας, περιμένει τα τηλεφωνήματά σας στο 210-4224-441-6. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνείτε πάντα μαζί μας, το ξέρετε, μέσω Viber 6951-904-904, μέσω email studio παπάκι κανάλι 1 ολογραφός.gr. Και αφού συζητήσαμε λίγο και το δεύτερο μεγάλο θέμα στην σημερινή επικαιρότητα, θα πάμε και στα θέματα από τα οποία ξέρετε ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε σε καμία περίπτωση. Και ένα από αυτά βέβαια είναι οι εξελίξεις που έχουμε ή μάλλον δεν έχουμε στο θέμα Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαμε πει τις προηγούμενες ημέρες ότι είχαμε μια ιρανική πρόταση προς την Ουάσιγκτον, η οποία υποσχόταν ότι μέσα σε 7 μέρες θα μπορούσαν να ανοίξουν, να είναι ελεύθερα τα στενά του Ορμούς για διελεύσεις, πρωτίστως βέβαια τάνκερ φορτωμένα με πετρέλαιο, γνωρίζουμε, τα έχουμε πει πολλές φορές για το θέμα της ενεργειακής κρίσης. Και βέβαια αυτή η πρόταση συνοδευόταν και από κάποιους όρους από την ιρανική πλευρά. Είχαμε λοιπόν στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αυτές τις διαπραγματεύσεις με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ. Αυτό το οποίο διαβάζουμε όμως σήμερα στον ιστότοπο το Άξιος είναι ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, την Δευτέρα απέτησε ουσιαστικά από την Ιρανική Αντιπροσωπεία να αποχωρήσει άμεσα από την χώρα. Είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του οργανισμού και αυτό το οποίο είχε διαπιστωθεί τα τελευταία 24 ώρα είναι ότι δεν υπήρχε καμία πρόοδος στη συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών. Καμία από τις δύο πλευρές δεν ήταν διατεθειμένη να κάνει υποχωρήσεις ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια συμφωνία επί της πρότασης που είχε κατατεθεί από τον Ιράν. Υπήρχε μια αμερικανική αντιπρόταση, όπως γνωρίζουμε, δεν έγινε αποδεκτή από την πλευρά της Τεχεράνης. Η πρόταση του Ιράν δεν έγινε αποδεκτή από πλευρά της Ουάσιγκτον. Και θέλοντας έτσι λίγο να τρίξει τα δόντια προφανώς, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ζήτησε από την αντιπροσωπεία να αποχωρήσει. Αυτό, εντάξει, δεν σημαίνει ότι σταματάνε τελείως οι συζητήσεις, γιατί ούτως ή άλλως αυτές γίνονταν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ. Σίγουρα όμως έχουμε πάλι ένα ακόμα διέξοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι ειδήσεις πάντοτε επηρεάζουν τα χρηματιστήρια, επηρεάζουν τις τιμές του πετρελαίου και βέβαια σε μια περίοδο που ο χειμώνας βλέπουμε ότι μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα. Έχουμε τα καμπανάκια και εδώ στην Ευρώπη ότι έχουμε σοβαρά θέματα, αν και πρέπει να παραμείνουμε ψύχρεμοι σε ό,τι αφορά τον τομέα της ενέργειας, τις τιμές, τα θέματα των αποθεμάτων, την οικονομία που πρέπει να κάνουμε, τα είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Και βέβαια υπάρχει μια αντινόμενη ανησυχία, γιατί έχουμε και τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, να δηλώνει ότι συζητά σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου κίνησης, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί και αυτός να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων, δεδομένου πάντοτε ότι έχουμε το βαρύ πολιτικό κόστος το οποίο μπορεί να πέσει στις πλάτες των Ρεπουμπλικάνων, να το πληρώσουν δηλαδή οι Ρεπουμπλικάνοι τον επόμενο μήνα, αρχές Νοεμβρίου, οπότε θα έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλώντας λοιπόν σε δημοσιογράφους στο Oval Γραφείο, ο κύριος Τραμπ έκρινε ότι η επιβολή απαγόρευσης εξαγωγής δίζελ θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε αυτές του πετρελαίου κίνησης. Και όπως είπε, βέβαια είναι κάτι το οποίο συνεχίζει αυτή τη στιγμή να εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος. Και βέβαια έχουμε και αυτό τον πόλεμο, ο οποίος μένεται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είχαμε νέες απειλητικές δηλώσεις από την κυρία Ζαχάροβα, την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, η οποία ανέφερε ότι τα ευρωπαϊκά εργοστάσια όπλων που προμηθεύουν την Ουκρανία αποτελούν νόμιμους στόχους. Επαναλαμβάνω, τα ευρωπαϊκά εργοστάσια όπλων, αυτά δηλαδή τα οποία έχουν εγκαταστάσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι και χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Συνεχίζεται λοιπόν αυτό το πολύ ψυχροπολεμικό κλίμα το οποίο έχουμε μεταξύ ΝΑΤΟ, Δύσης δηλαδή και Ρωσίας, και έχουμε επίσης και μία είδηση
η οποία έχει προκύψει τώρα, ότι ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού, ο Γκάρι Κασπάροφ, νομίζω το όνομά του είναι συνώνυμο πλέον με το σκάκι, ο οποίος ήταν και πρώην βουλευτής της κρατικής Δούμα. Συγγνώμη, επίσης ο πρώην βουλευτής της κρατικής Δούμα Ήλια από Μαναμαρίοφ και, και ένας Ρώσος αντιφρονούντας, ο Μουρζά, υποστηρίζουν όλοι την Ουκρανία και υπάρχει μια πληροφορία ότι Ρώσοι πράκτορες είχαν αναπτυχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και σχεδίαζαν τη δολοφονία των τριών και μεταξύ αυτών βέβαια και του Γκάρι Κασπάροφ. Νωρίτερα το Σεπτέμβριο το FBI και άλλες υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αποκαλύψει ένα ρωσικό δίκτυο, το λεγόμενο RIS, στο οποίο, όπως ισχυρίζονταν, ανήκε ένας 63χρονος πρώην συνταγματάρχης της FSB. FSB, θυμίζω, είναι η παλιά KGB, η μετεξέλιξή της δηλαδή, και άλλα άτομα της ίδιας υπηρεσίας. Και η αποστολή τους φαίνεται πως ήταν να παρακολουθούν συγκεκριμένα άτομα και ενδεχομένως να φέρουν σε πέρας δολοφονίες εξόχων Ρώσων αντιφρονούντων. Μεταξύ αυτών βέβαια, όπως υποστηρίζεται, και ο κύριος Κασπάροφ. Και βέβαια τα θέματα κατασκοπίας, δολιοφθορών, υβριδικών απειλών συνεχίζουν να υπάρχουν, έτσι να βαραίνουν την ατμόσφαιρα, τον ουρανό της Ευρώπης, γιατί έχουμε και στην Βρετανία αυτή την υπόθεση με τα άτομα τα οποία συνελήφθησαν κοντά σε αεροπορική βάση. Στην αρχή πιστεύαμε ότι μετέφεραν εκρηκτικά, μετά διαπιστώθηκε βέβαια ότι μετέφεραν κάτι πετόνια με βενζίνη. Αυτή τη στιγμή όμως, παρά το γεγονός ότι κάπως έπεσαν οι τόνοι στη συγκεκριμένη υπόθεση, φαίνεται ότι οι βρετανικές αρχές δεν αποκλίνουν να υπάρχει ιρανικός δάκτυλος πίσω από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ακόμη βέβαια από τα στοιχεία τα οποία να μπορούν να τους δέσουν, όπως λέμε, με το Ιράν, δεν φαίνεται να έχουν προκύψει. Η έρευνα συνεχίζεται και θα πρέπει να περιμένουμε έτσι και να δούμε τελικά πού θα καταλήξει και αυτή η υπόθεση. Τώρα θα φύγουμε λίγο από τα θέματα έτσι τα πιο βαριά πολιτικά θέματα και θα πάμε λίγο έτσι σε πιο κοινωνικά, διαφορετικά, τα οποία όμως μας αφορούν εξίσου πάρα πολύ. Και θα πάμε ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε πει πολλές φορές ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κύμα αμφισβήτησης στην χώρα των εμβολίων. Το μεγάλο θέμα εδώ είναι ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών τα οποία δεν εμβολιάζονται. Υπήρχε αυτό το πρόβλημα, θυμίζω, και πριν από την εκδήλωση της πανδημίας κορονοϊού, την οποία είχαμε. Υπήρχε ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνημα που υποστήριζε ότι πολλά από τα εμβόλια μπορούν να προκαλέσουν στα παιδιά ακόμη και αυτισμό. Υπήρχαν γονείς οι οποίοι απέφευγαν να εμβολιάσουν τα παιδιά. Αυτό το οποίο βλέπουμε όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας αυτής της τάσης που εντάθηκε πάρα πολύ μετά και την πανδημία κορονοϊού και όσα ακούστηκαν εκείνη την περίοδο για τα εμβόλια, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη επιδημία ηλαράς. Έχουμε 5 τουλάχιστον νεκρούς μέχρι στιγμής. Υπάρχει πιθανότητα ο αριθμός να είναι μεγαλύτερος, κάποια περιστατικά δηλαδή να μην έχουν καταγραφεί. Και έχουμε πάνω από 3.650 κρούσματα. Οι αρχές στην Πενσιλβάνια, στις ανατολικές δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαίωσαν χθες Τετάρτη τον 5ο θάνατο που συνδέει με την επιδημία της ηλαράς. Είναι το μεγαλύτερο ξέσπασμα που έχουμε στην χώρα εδώ και 35 χρόνια. Το πρόσωπο το οποίο επιβίωσε φυσικά ήταν ανεμβολιαστό για αυτή την ασθένεια. Δεν ήταν κάποιο παιδί, ήταν σε μεγαλύτερη ηλικία. Και βέβαια εδώ υπάρχει και ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες υπουργός υγείας είναι ένα από τα μέλη της οικογένειας Kennedy, το οποίο όμως ήταν από τα πρόσωπα τα οποία έχουν πρωταγωνιστήσει σε αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας τις οποίες έχουμε για τα εμβόλια, και όχι μόνο για αυτή, γεγονός που αντιλαμβάνεσαι ότι κατά κάποιο τρόπο η επιλογή αυτού του προσώπου και η ρητορική αυτού του προσώπου νομιμοποιεί, κανονικοποιεί όλες αυτές τις αβάσιμες επιστημονικά απόψεις που υπάρχουν για τα εμβόλια, με τα αποτελέσματα βέβαια τα οποία μόλις σας ανέφερα. Μία μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν με αυτές τις λίγο διαφορετικές ειδήσεις, τις οποίες κρατάμε κυρίως έτσι για το τέλος, για να σας αφήσουμε κάπως πιο γλυκά. Βέβαια δεν θα σας γλυκάνω και πάρα πολύ, γιατί η είδηση στην οποία θα αναφερθούμε και αφορά στην κλιματική αλλαγή δεν είναι διόλου ευχάριστη και διόλου αισιόδοξη. Οι ελβετικοί παγετώνες λοιπόν, σύμφωνα με τις νέες μετρήσεις και τη νέα έκθεση την οποία έχουμε από την αρμόδια υπηρεσία της χώρας, συρρυκνώνονται ραγδαία, έχοντας καταγράψει μία από τις χειρότερες, τις πιο καταστροφικές όπως χαρακτηρίζονται, χρονιές απώλειας πάγου κατά τη διάρκεια βέβαια και ενός ευρωπαϊκού κύματος καύσωνα που είχαμε φέτος, που έσπασε όπως γνωρίζουμε πολύ καλά όλα τα ρεκόρ. Οι παγετώνες της Ελβετίας λοιπόν έχασαν περισσότερο από το 5% του όγκου του το 2006. Όλα τα ευρήματα υπογραμμίζουν αυτή την επιταχυνόμενη υποχώρηση των παγετώνων, καθώς και τα ακραία έτη τύξης γίνονται πλέον όλο και πιο συνηθισμένα και είναι και όλο και πιο συχνά. Κατά τη διάρκεια των 5 τελευταίων ετών λοιπόν, οι ελβετικοί παγετώνες έχουν χάσει σχεδόν το 1/5 του πάγου τους. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αυτή η εξέλιξη απειλεί τα μελλοντικά αποθέματα νερού και κυρίως σε ό,τι αφορά και ανησυχεί πάρα πολύ κυρίως στον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και γύρει βέβαια πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των παγετών της Ευρώπης. Όπως λένε οι επιστήμονες, βρισκόμαστε πλέον σε ένα νέο κόσμο, σε ένα μέλλον όπου οι παγετώνες απλώς λιώνουν και τα πάντα γύρω μας αλλάζουν. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα όμως ότι θα σας αφήσουμε λίγο καλύτερες ειδήσεις. Οπότε θα ήθελα να πάμε να δούμε λίγο για αυτή τη δημοσπρασία την οποία έχουμε με 12 πραγματικά αριστουργήματα, με έργα ζωγράφων όπως είναι ο Van Gogh, όπως είναι ο Σεζάν, όπως είναι ο Μονέ. Μια δημοπρασία που αναμένεται να αποφέρει μάλιστα ένα ποσό έως και 450 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι μια δημοπρασία η οποία θα γίνει και πολυαναμενόμενη στη Νέα Υόρκη τον ερχόμενο Νοέμβριο. 5 από τους πίνακες παρουσιάστηκαν εχθές στον Νίκο Σότμπι στο Λονδίνο και μεταξύ αυτών είναι ο πάρα πολύ γνωστός αρλεκίνος του Σεζάν και ο κήπος του κεραμικού του Μονέ. Η υπόλοιπη συλλογή τώρα είναι προσβάσιμη προς το παρόν μόνο ψηφιακά. Μεταξύ αυτών είναι και οι ανθισμένες καστανιές του Van Gogh, ένα έργο μόνο του αποτιμάται περίπου στα 180 εκατομμύρια δολάρια. Και ορισμένοι από τους πίνακες θα εκτεθούν σε μια γκαλερί ανά τον κόσμο πριν από την δημοπρασία της 18ης Νοεμβρίου. Σίγουρα αυτό θα είναι στον τομέα τουλάχιστον των δημοπρασιών και για όσους βέβαια ασχολούνται πολύ με τον κόσμο της τέχνης, κυρίως τα εικαστικά, αναμένεται να είναι σίγουρα το γεγονός της χρονιάς. Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Και πηγαίνουμε και σε μια έτσι λίγο περίεργη είδηση, την οποία μας έρχεται από την Ιγυρία. Βέβαια, νομίζω πως αυτή την είδηση θα μπορούσα να τη δω και σε άλλες χώρες και για να είμαι ειλικρινής, νομίζω πως θα μπορούσα να την είχα δει και στην Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν έναν Ιγυριανό απατεώνα, ο οποίος πήγε την απάτη σε άλλο επίπεδο. Κατηγορείται λοιπόν ότι ίδρυσε παρανόμως μια κυβερνητική υπηρεσία, ούτε καν μια υπηρεσία η οποία συνεργάζεται με την κυβέρνηση, ούτε καν μια ΜΚΟ, μια κυβερνητική υπηρεσία, την ίδρυσε από μόνος του, ανέλαβε επικεφαλής αυτής και κατάφερε μάλιστα να εξασφαλίσει και κρατική χρηματοδότηση. Διώκεται φυσικά για απάτη και για πλαστοπροσωπεία, σε μια υπόθεση που, όπως τονίζουν και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο, αποκαλύπτει ουσιαστικά τα κενά στους ελέγχους των δημοσίων θεσμών. Δηλαδή, φανταστείτε ότι κανένας δεν σκέφτηκε όταν αυτή η κυβερνητική υπηρεσία φάντασμα στην πραγματικότητα επέβαλε αιτήματα προκειμένου να χρηματοδοτηθεί, να λάβει συγκεκριμένα κονδύλια προκειμένου να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες ανάγκες τις οποίες υποτίθεται ότι είχε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος κατάφερε να εξασφαλίσει περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια από τον κρατικό προϋπολογισμό της χώρας μόνο φέτος και μάλιστα προσπάθησε να ανοίξει και λογαριασμούς στην Κεντρική Τράπεζα της Νιγηρίας. Πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες επίσης είχαν παραλάβει και είχαν επεξεργαστεί τα αιτήματά του και κάποιες από αυτές ήταν έτοιμες μάλιστα να ανταποκριθούν, δηλαδή να του δώσουν τα χρήματα τα οποία ζητούσε προκειμένου να φέρει σε πέρας διάφορες εργασίες τις οποίες υποσχόταν η συγκεκριμένη υπηρεσία. είτε είχαν να κάνουν θέματα υλικοτεχνικών υποδομών, είτε είχαν να κάνουν με την ίδια με μισθοδοσίες ή οτιδήποτε άλλο. Το είχε στήσει πάρα πολύ καλά ο συγκεκριμένος απατεώνας. Του έχουν ασκηθεί λοιπόν, όπως σας είπα, διώξεις για βασικά το αδίκημα της απάτης, αλλά συνολικά για 8 αδικήματα. Ο ίδιος δηλώνει αθώος. Τώρα δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να δηλώνει αθώος όταν όλη αυτή τη διαδικασία την έχει κινήσει ο ίδιος, το όνομά του είναι παντού, η υπηρεσία δεν υπάρχει. Εντάξει, προφανώς αυτή είναι η υπερασπιστική γραμμή, δεν θα το αμφισβητήσουμε. Έχει αυτή τη στιγμή προφυλακιστή. Και φυσικά το θέμα το παρακολουθούν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ελπίζω και λίγο χιούμορ, γιατί χρειάζεται μερικές φορές τα νιγηριανά μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, εμείς εδώ τώρα κάπου θα σας αφήσουμε. Θυμίζω, ήμασταν εδώ στην εκπομπή Κιμ Πάτατο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι μεταξύ 10 με 11 το πρωί. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Πρίφτη. Στους ήχους ήταν ο Δημήτρης Παπαδάκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Θάνος Καλοδούκας. Σας χαιρετούμε. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και θα είμαστε πάλι ξανά εδώ αύριο το πρωί.
1: Με τότε μου ουτσκουσί, ναι. Τότε μου ουτσκουσί, ναι.

στις 11, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Την Κρήτη σφυροκοπάει κακοκαιρία, σπίτια πλημμύρισαν στα Ζωνιανά, γέφυρα υποχώρησε στο Μιλοπόταμο, στο νοσοκομείο Ζευγάρι, 112 σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο. Θυελλώδης άνεμη στο Αιγαίο, τροποποίησης δρομολογίων από Πειραιά για Άργο Σαρονικό, απαγορευτικό από Ραφίνα Λαύριο. Στην Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από σήμερα η Ελλάδα, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, τα μεγαλύτερα ανοιχτά μέτωπα. Τον έκτακτο μηχανισμό διαχείρισης μαζικών μεταναστευτικών ροών παρουσιάζει επίσημα η Αθήνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεδριάζει στις 5.30 υπό τον Πρωθυπουργό το ΚΙΣΕΑ. Είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό, δήλωσε ο Νετανιάχου για το θρίλερ στην πτήση της Fly Dubai προς Τελαβίβ. Εντός του Οκτωβρίου, ο νόμος για τις 120 δόσεις και τα μέτρα για τους servicers, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης στο Earth News. Νομοθετικές πρωτοβουλίες για ακρίβεια στα καύσιμα και τη στέγαση παρουσιάζει το μεσημέρι στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νεφώσει στην Αττική, άνεμοι 7 μποφόρ και θερμοκρασία στους 17 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

πολύ πολύ καλημέρα σε όλους σας. Πέμπτη σήμερα, καλό μήνα 1η του Οκτώβρη και στα μικρόφωνα στο καλύτερα οι δυο μας για την επόμενη μία ώρα η Κατερίνα Δελγιάννη, Μαρία Δελόγκα, στον ήχο ο κύριος Παπαδάκης και μια προσκεκλημένη θαύμα έκπληξη.

0: Καλό μήνα, Μαρία μου.
1: Τι γίνεται, δεν έχεις μπρίο, δεν έχεις όρεξη, τι έγινε, τι γίνεται.
0: Κάνω εδώ μέσα με αυτά που μου συμβαίνουν. Ρόζα, πες καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα κοντά μας, Ροζάκι μας.
2: Πόσο πιο κοντά.
1: Να σου πω κάτι, πόσο φαίνεται που συνήθως μας ακούς από μακριά και τώρα είσαι εδώ μαζί μας.
2: Καλά, μαγικό. Ωραία, περνάτε το.
1: Χθες μόλις έλεγα ότι θα πούμε, ξέρεις, τις καλημέρες μας στους ανθρώπους που είναι εκεί στα νησιά, στη σεζόν, και κλείνει αυτή η σεζόν και η φετινή σεζόν για αυτούς και σιγά σιγά μαζεύονται πίσω. Και τσουπ, εμφανίστηκες.
2: Ήρθα να πούμε την καλημέρα από κοντά.
1: Και πολύ καλά μας έκανες, υπέροχη φίλη μας που σε είχε πάρει Μύκονος. Θα μας πεις σε λίγο πώς ήταν αυτή η σεζόν.
2: Εντάξει, λοιπόν.

0: αυτό που έχεις κάνει με το πρώτο κομμάτι, μπαμ, με ξεπερνά, ρε Κατερίνα. Είμαστε εδώ πέρα πέντε άνθρωποι, τέσσερις, και καθόμαστε και ψάχνουμε πού βρέθηκε αυτό το κομμάτι, ποια διασκευή είναι. Μπράβο σου.
1: Ευχαριστώ πολύ, σημασία έχει ότι σας άρεσε.
0: Πολύ, θα μας πεις το μυστικό ή όχι?
1: Όχι, θα σας πω για τον καιρό. Λοιπόν, κάποιος να μας πει τι να κάνουμε τώρα, να βγουν οι ειδικοί όλοι. Τόσους έχουμε καριερίστες που λένε τον καιρό και κάνουν πολύ μεγάλη καριέρα. Ο κύριος Φανιακός, ο κύριος Καλιάνος, η Πετρούλα παλιά που ήταν. Δεν την έχεις προλάβει εσύ. Δεν έχεις προλάβει. Λοιπόν, και να μας πούνε, γιατί εμείς βλέπουμε το πρωί αυτό το μπουρίνι έξω και λέμε θα ντυθούμε χειμωνιάτικα.
0: Μια χαρά ντυθήκαμε.
1: Ναι, και ζεσθενόμαστε.
0: Υπάρχει και το κοντίσιον, Κατερίνα. Μπορούμε λοιπόν να σου ανοίξουμε λίγο.
1: Έλα, τώρα, Μαρία, παραδέξτε. Ζεσθενόμαστε και ξεκινάμε. Μετά και λέμε εντάξει, θα κάτσουμε με τον κοντομάνικο, δεν πειράζει, δεν έγινε κάτι. Σβάλει το κοντομάνικό σου, δηλαδή. Αφήνει και κάπου το φούτερι, δεν θυμάσαι ότι έχει ξεκινήσει με αυτό από το πρωί. Και ξαναξεκινάει αυτό το κρύο πιο μετά. Λοιπόν, γιατί δεν βγαίνει να μα πούνε τι να κάνουμε.
0: Κοίτα τώρα πόσοι είμαστε εδώ πέρα και είμαστε όλοι διαφορετικά ντυμένοι. Δηλαδή, η Ρόζα καλοκαιρινή μαυρισμένη από Μύκονο. Εσύ με ένα ωραίο φουτεράκι και εγώ με την αρκουδοφόρμα.
1: Με δανεικό έντο μεταξύ.
0: Δηλαδή είναι όλα λάθος.
1: Και με κοντομάνικο.
0: Α, και ο Δημήτρης, και ο Δημήτρης καλοκαιρινός. Οπότε
2: πάμε στην ίδια συχνότητα, Δημήτρη.
1: Εντάξει, και μπορεί επειδή να μας ακούνε κάποιοι, να μας ακούνε τώρα, να είναι καινούργοι. Παιδιά, είναι πολύ απλό. Ο καιρός έχει ως εξής. Ό,τι φοράς κάνει το άλλο. Για να μην αναρωτιόμαστε.
0: Πάντα.
1: Ό,τι βάζουμε κάνει το άλλο. Μπορείς να βάλεις μουσική, Δημήτρη, αν είσαι εδώ. Τίποτα, ρε. Δεν θέλει.
0: Το έχει κλείσει ο Δημήτρης μας. Δημήτρη, έχεις κλείσει τον ήχο.
1: Θέλει, στον αέρα είμαστε.
0: Είμαστε στον αέρα. Άμα είμαστε στον αέρα, θέλει.
3: Το πνεύμα που φανάκι.
1: Εμείς αυτά περνάμε, για να μην νομίζω ότι σημαίνει από τα κανονικό. Εντάξει, βάλε μουσική.
0: Είσαι φανταστικός,
1: Δημήτρη. Βάλε μουσική, εντάξει, τελειώσαμε. Δεν λέμε κάτι άλλο.

0: αυτό που όταν κάτι πηγαίνει πολύ πολύ καλά, κάποιος βγαίνει να πει μια αβλακία, απλά και μόνο για να πάρει λίγο δημοσιότητα, με εκνευρίζει.
1: Ναι, αλλά έχεις παρατηρήσει ότι αυτός δεν λέει ποτέ κάτι κανονικό, είναι χειρότερος από μένα. Πάντα κράζει. Δηλαδή, αν του πάρεις δήλωση.
0: Δεν έχεις καμία σχέση εσύ με τον παιδί
1: μου, δεν λέει
0: δηλαδή
1: τίποτα κανονικό. Δεν λέει. Πάντα λέει κάτι αρνητικό για έναν άλλον άνθρωπο. Για να τραβήξει λίγο την προσοχή και όλα αυτά. Και λέμε για τον Περικλή Κονδυλάτο, όπως το λένε, που σχολίαζε τη μαγείρα ότι έκανε modeling, λέει, το 1821. Εντάξει, τουλάχιστον αυτή έκανε. Αυτό δεν έχει κάνει ποτέ. Και θα ήθελε σίγουρα να κάνει και κάνει το μοντέλο μόνο του.
0: Έχει τρελαθεί. Πες λίγο, Ρόζα. Πες λίγο για Μπέτι Μαγκύρα. Είσαι υπέρ, είσαι κατά, τι είσαι.
2: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Και εμένα,
2: έχει
1: παιδιά.
2: Humor.
0: Είναι show woman η γυναίκα. Και είναι... Εγώ, επειδή την ξέρω λίγο, έτσι, λίγο παραπάνω, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Φανταστική, χιούμορ, άνετη, προσιτή.
1: Πανέμορφη, ταλαντούχα.
0: Δεν υπάρχει. Δηλαδή, όλα τα καλά τα έχει. Όλα τα καλά, όλα, όλα, όλα, όλα. Και τώρα βγήκε ο Περικλής.
1: Γιατί αυτό έχει όλα τα στραβά, γι' αυτό. Όσα καλά έχει άλλη, του λείπουν αυτού.
0: Η οποία, πες μου λίγο τι έκανε. Είπε ότι η Μπέτι Μαγκύρα έκανε modeling το 1821 και ότι δεν έχει καμία σχέση. Και δεν ξέρει για ποιο λόγο είναι κριτής η Μπέτι. Και κοίτα λίγο το τι έχει κάνει η Μαγκύρα, η οποία το πήρε όλο αυτό.
2: Τα καλά του AI.
0: Και έκανε AI την Μπουμπουλίνα. Στο πικ της καριέρας, μου λέει. Ανέβασε φωτογραφία στο Instagram, τον έχει ταγκάρει κιόλας και ορίστε. Τίποτα, δεν μπορεί να σε ξεπεράσει κανένας, βρε Μπέτι μου. Εσύ είσαι μόνο.

0: Μας το έλεγα από χθες και δεν το είχες διαβάσει εσύ, ότι αυτοί στον αέρα συνέβησαν αυτά και άρχισαν να μαχαιρώνονται.
1: Είναι απίστευτο. Δεν ήταν ένας απλός τσακωμός.
0: Όχι, βγήκαν μαχαίρια. Εμένα η απορία μου σε όλο αυτό, δεν ξέρω αν έχει διαβάσει κάποιος, ή αν μπορεί να μας στείλει κανένας μήνυμα, 6951-904-904. Αυτό το μεγάλο μαχαίρι που είδα, πού το βρήκε αυτός? Πήγε στην κουζίνα του αεροσκάφου.
1: Κάπου πήγε, δεν ξέρω.
2: Παιδί μου ήταν. Τα πράγματα πολύ πιο εύκολα.
0: Άλλο λέω. Δηλαδή αυτό είχε πάει με αυτή τη χατζάρα μέσα στο πιλωτήριο. Το είχε πάρει μαζί από το σπίτι του, από την κουζίνα.
2: Το είχε αφήσει από παλαιότερη πτήση.
1: Και άμα ο ένας από τους δύο το είχε πάνω του, γιατί πρόκειτο να κάνει.
0: Έχεις δει πόσο είναι αυτό το μαχαίρι?
1: Δεν το είδα.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος το είχε πάρει μαζί του. Αυτό μου φαίνεται λίγο υπερβολικό.
1: Λοιπόν, μιλάμε τώρα για την πτήση από Ντουμπάι Τελαβίβ, όπου δύο πιλότοι ενεπλάκησαν γιατί ο ένας από τους δύο ήθελε να ρίξει το αεροσκάφος. Σωστά τα λέω, παιδιά?
0: Ναι.
1: Και λέει, υπήρχαν οι πιλότοι εκτός υπηρεσίας από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Και αυτοί ουσιαστικά ήταν αυτοί που συνέλαβαν τον πιλότο που ήθελε να κάνει.
0: Δεν συνέλαβαν. Μπήκανε μέσα την ώρα που αυτοί μαχαιρωνόντουσαν και το σηκώσαν ξανά το αεροπλάνο που είχε αρχίσει να πέφτει. Και του χωρίσανε κιόλας. Αλλά πού βρήκε αυτός αυτό το μαχαίρι? Και θέλω να δει το μαχαίρι. Γι' αυτό δεν γελάς. Γιατί το μαχαίρι είναι τόσο. Συγγνώμη κιόλας.
1: Να ρωτήσω κάτι. Δεν μπορώ να μας φανταστώ. Θεός φυλάξει ότι.
0: Εμείς θα ήμασταν αυτοί οι δύο που θα τρέχαμε μέσα να σηκώσουμε το αεροπλάνο. Σίγουρα θα το είχαμε καταλάβει. Καλά, εγώ που είμαι αλέρτ.
1: Χριστέ και Παναγιά. Η αλήθεια είναι ότι.
0: Εσύ θα παίζεις παιχνίδια, δεν θα το καταλάβαινες τι έχει γίνει.
1: Εγώ δεν θα καταλάβαινα, Κατερίνα.
0: Όχι, γιατί παίζεις παιχνίδια, δεν θα καταλάβαινα.
1: Εγώ καταρχάς θα είχα σκοτώσει αυτόν που θα ήθελε να μας ρίξει στα τάρταρα.
0: Λοιπόν, εμένα η απορία μου είναι πώς αυτός είχε αυτό το τεράστιο μαχαίρι και γιατί το είχε πάρει μαζί αυτήν την κουμούτσα. Και επίσης νομίζω ότι τίποτα. Θα είχαν ερωτική σχέση, μαλώσανε. Αυτό έχει γίνει. Και τον μαχαίρωσε.
1: Αυτή είναι η εκδοχή της Κατερίνας, Ροζάν.
0: Παιδιά, ακούστε, όταν υπάρχει, όταν υπάρχει μαχαίρωμα, υπάρχει από πίσω.
1: Ναι,
0: υπάρχει πολύ πάθος. Δηλαδή, για να φτάσει να πεις να το μαχαιρώσω, υπάρχει πάθος.
3: Κατερίνα, εσύ πότε ήταν τελευταία φορά που παθιάστηκες?
0: Αν νόμιζα θα πεις μαχαίρωσες.
3: Μάλλον μετά ακολούθησε το μαχαίρωμα.
0: Δεν το θυμάμαι καν. Έχω πάθει Χαρούλα Αλεξίου το 2004.
3: Δεν το θυμάσαι καν?
0: Όχι.
1: Άκου λίγο.
3: Όμως, κάτι άλλο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα το πω. Και θα πάμε σε μουσική. Τα καλύτερα έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις, παιδιά.
3: Και στα υπόγεια είναι η θέα.
0: Υπεύθυνος.

0: Εδώ Κατερίνα, ο αγαπητός κύριος Λιάγκας, ρωτάει ακριβώς την ίδια ερώτηση. Για ποιο λόγο ο Καρβέλας δεν βρέθηκε στο ΆΚΑ? Αυτά που λέγαμε εμείς προχθές.
1: Μην ρωτάς εμένα, να ρωτήσετε την κυρία Κούστα.
0: Γιατί τι είναι PR manager?
1: Νομίζω ότι αυτή αποφασίζει πλέον ποιος θα υπάρχει κοντά στην Ανούλα και ποιος όχι. Και μάλλον έχει αποφασίσει να μην είναι κανένας άλλος εκτός από αυτήν.
0: Δηλαδή ευτυχώς που ήρθε η Σοφία.
1: Ναι.
0: Πάλι καλά που ήρθε η Σοφία.
1: Για ένα βράδυ την άφησε αυτή να έρθει.
0: Και την ξανάφησε παραπάνω.
1: Άμα θες μία διαρρηκτέρευση.
0: Φαντάζομαι ότι θα έφερε δικό της αεροπλάνο.
1: Μιλάμε
0: θα
1: αυτό.
0: Θα της έδωσε δικό της αεροπλάνο.
1: Αυτό θα πει ζήλια έτσι και εκτιτικότητα.
0: Λέμε εμείς τώρα, δεν ξέρουμε, μικάζουμε.
1: Κάνουμε λίγο πλάκα, εντάξει.
0: Πλάκα κάνουμε, ναι. Να πούμε για την 62χρονη Μόνικα Μπελούτσι, η οποία είναι από άλλο πλανήτη. Υπέροχη, εντάξει, πανέμορφη, λαμπερή.
1: Μία είναι. Γι' αυτό λέμε η Μπελούτσι.
0: Τελικά
1: μία.
0: Κορίτσια και αγόρια. Δεν έχει να κάνει με το πόσες επεμβάσεις κάνουμε ή τέλος πάντων αισθητικά. Είναι άμα είναι καλός ο καμβάς. Δεν φεύγει. Άμα είναι καλός ο πίνακας, ομορφαίνει. Συνεχίζει να ομορφαίνει όμορφα η Μόνικα.

0: Βγαίνει χθες η κυβέρνηση, μαράκι μου, που δεν προλαβαίνεις να τα παρακολουθήσεις αυτά, γιατί δουλεύεις, ας δουλεύει και κάποιος, και ανακοινώνει νέα μέτρα για να βοηθήσει εκεί πέρα και αυτούς που χρωστάνε και να τους βάλει πολλές δόσεις και να είναι και πιο φθηνό το πετρέλαιο και να δώσουμε και μια επιδότηση για εκείνο. Την ίδια ώρα που βγαίνει βασικός υπουργός κυβέρνησης και λέει πόσο τέλεια είμαστε, πόσο αναπτυγμένη οικονομία, πόσο λεφτά έχουν όλοι αφού πάνε στην αυλή της Βύση και έχει κίνηση ο Φυσός, άρα έχουμε όλοι λεφτά για να παίρνουμε το αυτοκίνητο. Και λέω τώρα, αυτοί γιατί δεν έχουν συνοηθεί μεταξύ τους. Δηλαδή, άμα σου δίνει συνέχεια μέτρα διευκόλυνσης, πάει να πει ότι έχουμε πρόβλημα. Πώς ταυτόχρονα βγαίνουν και μας λένε ότι είμαστε πάρα πολύ καλά και να κάνουμε και το σταυρό μας.
1: Ναι, γιατί αυτοί που τα λένε είναι όντως πάρα πολύ καλά.
0: Μα είναι οι ίδιοι αυτοί που ανακοινώνουν τα μέτρα, είναι και αυτοί που μας λένε πόσο καλά είμαστε.
1: Ναι, τα μέτρα τα ανακοινώνουμε για μας. Τα ανακοινώνουν για μας. Αλλά αυτή είναι όντως πραγματικά τέλεια.
0: Εμείς τελικά τι είμαστε όμως, γιατί τη μία μας λένε ότι είμαστε τέλεια, την άλλη μας δίνουν και από ένα
1: ευρώ
0: το μήνα.
1: Εμείς είμαστε πανφτωχοί.
0: Πανφτωχοί.
1: Αλλά είμαστε τυχεροί πανφτωχοί. Γιατί έχουν ενσυναίσθηση αυτοί που μας κυβερνούν.
0: Και γιατί η ευτυχία δεν φαίνει, τα λεφτά δεν φαίνουν την ευτυχία.
1: Παιδιά, να σου πω κάτι, να μην είμαστε ληστές. Τι τα θες τα λεφτά. Εδώ σου λέει δεν έχεις ρεύμα. Καθίστε όλοι μαζί σε ένα σπίτι.
0: Ελάτε πιο κοντά.
1: Ελάτε πιο κοντά. Ανάψτε ένα τζάκι. Μην είστε στο σπίτι σας με θέρμανση και air condition. Ανάψτε το τζάκι, κάψτε μερικά ξύλα και να σου πω και κάτι.
0: Πάρτε ένα αυτοκίνητο, τι θέλετε ένα ο καθένας.
1: Γιατί να είστε στην Αθήνα. Πηγαίνετε στα χωριά σας πίσω, στα νησιά σας, στα χωριά. Λίγο στην περιφέρεια. Μην είστε όλοι εδώ μαζεμένοι. Και εκεί πέρα δεν χρειάζεσαι, γιατί η δουλειά είναι δίπλα στο σπίτι. Δηλαδή, άμα πας στα χωριά σου δίπλα, δεν πας στο χωριδάκι σου να ανοίξεις ένα μίνι μάρκετ.
0: Σωστό, πόσοι θα το ανοίξουν, γιατί άμα πάμε όλοι στα χωριά, γέμισε το χωριό.
1: Οι περισσότεροι δεν μπορούν να ανοίξουν μίνι μάρκετ, οι υπόλοιποι θα ασχοληθούμε με την αγροτιά. Γιατί δεν έχουμε πλέον, το ξέρεις ότι δεν έχουμε γάλα. Και λέγανε τις προάλλες ότι το τυρί η φέτα θα εκτοξευθεί η τιμή του.
0: Ναι, γιατί είναι φτηνή τώρα που είναι σαν την παρμεζάνα έτοιμη. Πριν.
1: Ισχύει, αλλά πέρα από αυτό δεν κάνω πλάκα. Έτσι λέγανε ότι όλα αυτά θα πάνε λίγο στο θεούλι.
0: Και εκεί στο σούπερ μάρκετ, αν μας ακούνε, βγάλτε παιδιά αυτά τα νούμερα. Δεν έχει πλέον ουρά για να παίρνουμε χαρτάκια. Μόνοι μας είμαστε από την πηγαίνουμε στα τυριά.
1: Δεν ψωνίζει και πάρα πολύ ο κόσμος. Εμείς είμαστε κάτι τελευταίοι των Μοϊκανών που πηγαίνουμε και δίνουμε 200 και 300 ευρώ. Εντάξει. Εσείς τι κάνετε που μας ακούτε, να πούμε, να στείλουμε καλημέρες. Να στείλουμε καλημέρα στην Μύκονο, στα υπόλοιπα παιδιά που έχουν απομείνει πίσω και μας ακούνε. Να πούμε τις καλημέρες μας στην Νίκαια, στο Εγάλεο, στη Γλυφάδα που μας ακούνε και οι φίλοι μας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας, Άλεξ. Και σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στους 90,4.

0: Η Βρυσίδα Ενδριώτου. Τι επαγγέλλεται? Ηθοποιός. Ή αλλιώς πρώην survivor.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, δήλωσε το κορίτσι αυτό ότι έχασε τις οικονομίες μια ζωής.
1: Τότε που είχε γίνει το... πήρε ο Μαρτίκας να κάνει το μεγάλο επενδυτή.
0: Ναι, νομίζω σε ένα κύκλωμα απατεώνων το καζίνο, κάτι τέτοιο είχε συμβεί τότε. Και δήλωσε τώρα σε μια συνέντευξη που έδωσε στην Καρβοκύρη ότι δεν είχε καθόλου χρήματα στην τσέπη της και δούλευε υποδοχή σε ένα νυχτερινό μαγαζί που τρογάει ένας γνωστός καλλιτέχνης.
1: Ωραία, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή?
0: Εντάξει, αυτή η ζωή είναι όλων μας. Εμείς το κάνουμε αυτό και δεν βγαίνουμε να του πούμε πω τι δυστυχία μας βρήκε. Κορίτσι μου, αυτή είναι η ζωή. Δουλειά. Δουλεύουμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Είσαι απότομα, ρε παιδί μου. Δηλαδή σου λέει τώρα από πού και ως πού.
0: Ναι. Μπροκ, λέει, δεν μπορώ να κοιμάμαι. Λέει, απορώ πώς κοιμούνται αυτοί που χρωστάνε και πάνε διακοπές. Τώρα εδώ αυτό το καρφί που πηγαίνει, άραγε. Να δούμε αν ο Μαρτίκας έκανε, αν ανέβασε κάπου από διακοπές.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να την παρακολουθήσω αυτή την κυρία.
0: Και αν τον έχει μπλοκάρει, γιατί πρέπει να δούμε αν τον έχει μπλοκάρει. Γιατί λέει ότι αυτή μπλόκαρε τον άνθρωπο αυτό και ξεκίνησε να δουλεύει για να βγάλει τα λεφτά της κοπέλα, να συντηρηθεί. Λογικό. Τουλάχιστον από τις τάχτες ξαναγεννιέται.
1: Καλά, δεν έπαθε κάτι, δουλεύει.
0: Ναι, αλλά υποτίθεται ότι πήγε στο survivor για να μην δουλεύει.
1: Ας κάνει υπομονή, μπορεί να ξαναγίνει survivor.
0: Τώρα έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, σίγουρα δεν θα γίνει survivor. Πού να την πάμε την κοπέλα.
1: Τι να κάνουμε, πάει σε άλλο reality.

0: κοιτάτε έτσι.
1: Ωραία. Θα σε κοιτάξουμε έτσι και θα μας πεις δύο πράγματα.
0: Δεν λέω τίποτα.
1: Ροζίνα, ποια είναι η καλύτερη δουλειά για να, είσαι, να δουλεύεις στη Μύκονο. Σε ζώνη, ας πούμε.
0: Καλύτερη δουλειά.
1: Ναι. Είναι καλό να
2: δουλεύεις. Σε διακοπές.
1: Βασικά για διακοπές αυτό.
3: Δεν είναι τώρα καλή δουλειά στη Μύκονο. Τι είναι, ρε Μαρία.
1: Συγγνώμη, παιδί μου.
3: Κονσιέρ.
1: Κονσιέρ ή. Παράδειγμα, εντάξει, και σερβιτόρος είναι καλή δουλειά. Σερβιτόρα. Γιατί στηριζόμαστε στα tips. Σωστά τα λέω, τα φιλοδορήματα. Είναι ένα πολύ καλό.
3: Ναι, ρε, πρέπει να σε ευχάριστα, ξεκούραστα.
1: Εντάξει, θα σου πω.
3: Πώ έρχεται εκεί η Ισραηλινή. Τυχαία είπα, τη χώρα προέλευσης.
1: Γιατί έρχονται, δουλεύεις σε ένα χώρο που όλοι πάνε να διασκεδάσουν. Οπότε και εσύ ενδόμηχα διασκεδάζεις. Πολύ λίγο, ελάχιστα. Δεν τα κάνεις τη δουλειά σου, εννοείται. Αλλά είσαι σε ένα περιβάλλον με μουσική, με κόσμο.
2: Βλέπεις. Κατάλαβες αυτό, Κατερίνα.
1: Καλή μου. Βλέπεις κόσμο γνωστό που δεν θα δεις πουθενά αλλού. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Στη Μύκονο, ηθοποιούς, τραγουδιστές.
3: Και τι έγινε, τώρα την έχω εγώ αυτή την απορία. Ωραία, και τι έγινε, ναι. Ήρθε ο Ντοτοκούμπο, τον είδες. Και τι έγινε.
2: Νομίζω ότι δεν συμβαίνει κάτι το ιδιαίτερο για να πεις ότι αου αου, τον βλέπεις, οκ. Okay. Ίσως επειδή εξυπηρετείς τέτοιους ανθρώπους και βλέπεις λίγο πώς ζουν.
3: Και τους κουτσομπολεύεις μετά.
2: Λες
3: αυτός παιδιά πάρα πολύ καλός, ο άλλος καλά, μη σας πω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάπως έτσι παθαίνει με το χαρακτήρα του καθενός.
1: Ναι, σου κάνει εντύπωση αν ένας μιλάει ευγενικά, αν κάποιος έχει κακούς τρόπους.
3: Βέβαια, γιατί όλοι κάνουν τους καλούλιδες στα social και στις δηλώσεις και ξέρουμε εμείς παιδιά. Σας έχουν σερβίρει οι φίλοι μας, άρα ξέρουμε τι συμβαίνει.
1: Ξέρουμε τι γίνεται. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο που ακούμε πάρα πολύ συχνά. Κονσιέρζ. Τι είναι ο κονσιέρζ?
2: Εμένα ρωτάς, δεν ξέρω.
1: Εσύ, να μας πεις, ας πούμε, τόσα χρόνια δουλεύουμε Μύκονο.
2: Έχουμε συνεργαστεί με διάφορους.
1: Είναι άνθρωποι
2: που σε παίρνουν από το χέρι και σου κανονίζουν τις διακοπές σου.
1: Στα πάντα, ας πούμε. Σπίτι, αυτοκίνητα.
2: Διασκέδαση.
1: Μπορείς να κάνεις και τα μεταφορικά, ας πούμε, και τα αεροπορικά και όλα αυτά.
2: Εντάξει, δεν είναι.
1: Συμβαίνει.
2: Δεν συμβαίνει συνήθως.
1: Ναι, αλλά άμα σου πει είμαι στη Μύκονο, αλλά εγώ θέλω να πάω τώρα, ας πούμε, με αεροπλάνο στην Πάρο.
2: Εντάξει, θα του προτείνεις. Θα τον βοηθήσεις. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα το κλείσει. Συνήθως οι ξένοι τα κάνουν κατευθείαν.
1: Οπότε, κανονίζεις πού θα φας, τι ώρα θα φας.

0: Δηλαδή, συγγνώμη, θα μας κανονίσουν οι άλλοι τι ώρα θα φάμε. Ναι. Υπάρχει άνθρωπο δηλαδή, που πει να πα να φάσει 7 η ώρα. Ναι. Δεν θέλω άνθρωπο να φάω τι 7. Δεν θέλω. Okay. Το πρωί νόμιζα θα πεινάω. Τώρα δεν πεινάω. Έχει πάει 6 και 20 και δεν πεινάω.
1: Θα
0: πεινάσω.
2: Όχι, ρε παιδί μου, θέλει. Εγώ θέλω να πάω παράδειγμα στο Νοέμα να φάω το βράδυ. Ωραία, και λες ποια είναι τα σλότ. Δηλαδή έχει 7 η ώρα, έχει 9 και έχει και 9.30.
0: Είναι το σλότ, κορίτσι μου.
1: Υπότιτλοι, τι ώρα βγαίνουν για την Κατερίνα.
0: Δεν καταλαβαίνω.
2: Είναι ποιες ώρες είναι διαθέσιμες για προσέλευση.
0: Μάλιστα.
1: Κατερίνα, θέλει να μα κάνει μια δέσμευση για τη νέα αρχή που είπε ότι έρχεται.
0: Άντε πάλι.
1: Μέσω του νέου μήνα. Να εξασκήσεις λίγο τα αγγλικά σου.
0: Α, το είπα αυτό, ναι, θα το κάνω.
1: Θα σε βοηθήσουν, εύχομαι.
2: Φτιάχνει και Excel τώρα η Κατερίνα. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Πρέπει. Παράλληλα με τις ξένες γλώσσες.
0: Δεν πρέπει να εξελισσόμαστε δηλαδή.
1: Πιο γρήγορα παρακαλώ.
0: Πιο γρήγορα παρακαλώ. Ακριβώς αυτό. Καλά να σου πω κάτι. Αυτά τώρα που γίνονται στα μαγαζιά όλα. Εντάξει, τα θεωρώ αλήθεια σου λέω. Και σου λένε για μία ώρα θα κάτσει. Έχει δώσει όλο ένα σκασμό λεφτά. Έχει βγάλει και την περίφημη δίπλα την ώρα του πέραντος. Γιατί όλοι κάνουν την ώρα του πέραντος. Και σου λέει μία ώρα. Και δεν ξέρει ποιο να δει. Να δει αυτό που σου λέει τη μία ώρα, να δει αυτή δίπλα που θα έχει και με κάτι νεύρα και θα τη λε τι έχει και θα σου λέει τίποτα. Πρόβλημα. Πολύπλευρο το ζήτημα.
2: Ναι, εντάξει, τώρα εκεί είναι.
0: Εκεί πιλότος. Παίρνει το μαχαίρι που έχουν εκεί στο τραπέζι και λε τώρα. Πάμε.
2: Σε έφαγα.
0: Πάμε.
1: Και κάπως έτσι γίνεται η δεύτερη πτήση. Αιματηρή.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα σας χαιρετήσουμε. Θα τα λέμε καθημερινά 11 με 12. Κατερίνα Δελιγιάννη, Μαρία Δελόγκα και εμείς οι υπόλοιποι θα σας ακούμε από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Και καλό μήνα!

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σαρώνει την Κρήτη κακοκαιρία, πλημμύρισαν σπίτια, ποτάμια, λάσπες, δρόμοι. Έως το πρωί της Κυριακής τα έντονα φαινόμενα. Με μπλόκο στις εξαγωγές ντίζελ απειλεί ο Τραμπ, Γαλλία, Γερμανία, αν δεν αξιοποιήσουν τα στρατηγικά αποθέματα για αποκλιμάκωση διεθνών τιμών καυσίμων. Στην Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από σήμερα η Ελλάδα, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, τα μεγαλύτερα ανοιχτά μέτωπα. Τον έκτακτο μηχανισμό διαχείρισης μαζικών μεταναστευτικών ροών παρουσιάζει επίσημα η Αθήνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεδριάζει στις 5.30 υπό τον Πρωθυπουργό το Κισέα. Δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας. Η νέα τουρκική πρόκληση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Στόχος να ψηφιστεί εντός του Οκτωβρίου ο νόμος για τις 120 δόσεις και τα μέτρα για τους σέρβισερς, δήλωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης στο Earth News. Νομοθετικές πρωτοβουλίες για ακρίβεια στα καύσιμα και τη στέγαση παρουσιάζει το μεσημέρι στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νεφώσεις στην Αττική, άνεμοι μείωση 7 μποφόρ και θερμοκρασία στους 17 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Something special. Unforgettable.

Καλημερούδια, καλημερούδια φίλοι και φίλες. Καλό μήνα, ήρθε ο Οκτώβριος. Ήρθε με λίγο ήλιο, λίγο συννεφιά, λίγο απ' όλα εδώ που ξεκλέβω ματιές από το στούδιο προς τα έξω. Καλό μήνα ρε παιδιά, εύχομαι να πάνε όλα κατευχήν και αυτό το μήνα ή ό,τι δεν πήγε κατευχήν να πάει αυτόν και ούτω καθεξής. Την καλημέρα μου από την Κάτια Ταραμπάνκο, Δημήτρης Παπαδάκης στον ήχο, Κάτια Ταραμπάνκο στο μικρόφωνο, στο Viber, στο ενημερωτικό σας σήμερα, στα μπίρι μπίρι και ούτω καθεξής. Όλα αυτά πάντα από το κανάλι 1, από τη δημοτική ραδιοφωνία του Πειραιά. Εκπέμπουμε από, από τους 90,4, συντονίζεσαι είτε από το ίντερνετ, πανεύκολο είναι, είτε από το ράδιο σου, στο αμάξι, στη δουλειά, όπου και να βρίσκεσαι. Στη δουλειά να μην ενοχλούμε όμως και τους άλλους, έτσι. Αλλά γιατί, ωραία πράγματα λέμε, θετικά πράγματα λέμε, για πάμε λίγο την ένταση πάνω.

Φιλαράκια μου, ξεκινήσαμε με Aero Technology από 50 Cent, Me, Myself and I από G-Eazy και Hushley. Μετά συνεχίζουμε με Sure Thing. Καλημέρα Σαββίδη, έλα λίγο μηνυματάκια. Πάμε λίγο να ξυπνάμε. Ακριβώς αυτό είναι το vibe, βέβαια είναι 12 και 12. Ωραίο αυτό, το σύμπαν μας δείχνει ότι όλα είναι καλά. 12 και 12, στρογγυλή ώρα. Έχει πει και 13 τώρα. Πρέπει να έχουμε ξυπνήσει, έτσι, εντάξει. Καλημέρα σε όσους ξυπνάνε τώρα, λοιπόν. Στέλνεις το μήνυμά σου στο 6951-904-904. Sure thing. Viber του σταθμού Σαββίδη, να σου πω από ποια μπουζούκια είναι αυτή η φωτογραφία που έχει κάτσει έτσι καμαρωτός με την μπουράκλα σου και στην πίστα πάνω και ανάβεις. Ωραία πρέπει να ήταν, ναι. Παιδιά, εχθές πήγα λίγο κουβά, η αλήθεια είναι αυτή. Είχα πει ότι ο Στράτος, βασικά Στράτος στρατής και ούτω καθενής στρατόνικος γιορτάζανε. Και είπα ότι θα πω χρόνια πολλά στο συνεργάτη μου, ακαφεντικό εκεί με τα άλλα που κάνουμε, τα Grand Elite και ούτω καθεξής. Του στέλνω happy name day boss, μου λέει ευχαριστώ, αλλά θα μου ξαναπεί τον Δεκέμβρη. Δεν απάντησα. Καλά που είχε αυτό. Δεν ήταν μάλλον ήδη η συγκεκριμένη ημερομηνία η δική του γιορτή. Σήμερα παρόλα αυτά γιορτάζει ο Ανανίας, ο Νίνος, Θηρέσιος, Θηρεσία, Ρωμανός, Ρωμάνα, Ρωμανή. Έχω έναν φίλο Ρωμανό. Δεν νομίζω ο Ρωμανός να γιορτάζει κάποια άλλη μέρα. Θα ξαναστείλω. Θα δούμε. Και γιορτάζει ουσιαστικά και ο πατέρας μου, Ρωμάν. Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Αν εχθές είπαμε ότι είχε ξεκινήσει το πρώτο κίνημα και έτσι στην Αγγλία το 1867, δεν απατώμε. Σήμερα το βάλανε σαν Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Τι να πω, να είναι πάντα καλά η φίλη μου η Πολίνα, η οποία όχι απλά χορτοφάγος έχει γίνει, το έχει πάει στο άλλο επίπεδο, έχει γίνει vegan, δεν τρώει ούτε αυγά, ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Και πραγματικά όταν πηγαίνουμε για φαγητό, δυσκολευόμαστε.

Πάμε και στην κινησούλα, φιλαράκια μου. Λοιπόν, στον Κεφισό θα συναντήσεις και στα δύο ρεύματα, από την Αττική μέχρι και τα Σεπόλια στην άνοδο και από την Αττική μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια στην κάθοδο. Αυτά, εντάξει, δεν το λες και πάρα πολύ. Θα το πάμε λίγο ανάποδα σήμερα. Λεωφόρος Αθηνών μετά την Εθνική θα βρεις λίγο κινησούλα. Κατά τα άλλα, στην έξοδό της προς την Ελευσίνα είναι μια χαρά ο δρόμος. Ο Πειραιάς μας κλασικά στη Γούναρη θα μου συναντήσεις, αλλά ήταν λίγα τα πράγματα. Στην Κόνωνος παρόλα αυτά μου δείχνει τώρα και λίγο στην Ομήρου Σκυλίτσι. Συνεχίζουμε στην Παραλιακή όπου είναι καταπράσινη, το ίδιο και η Βουλιαγμένη, το ίδιο και η Καρέας. Butterfly. Ναι, από πίσω ακούμε Butterfly από, έλα μωρέ, πώς τους λέγανε αυτούς. Crazy Town, ακριβώς. Από τα πρώτα τραγούδια που είχα ανακαλύψει όταν ανακάλυψα το YouTube μικρούλα. Και πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Μεσογείων από την Αγία Παρασκευή μέχρι και το Πεντάγωνο, τμηματικά και στα δύο ρεύματα, λίγα πραγματάκια και λίγο κόκκινο στην Αγία Παρασκευή επί τούτου. Από Κατεχάκι και κάτω παρόλα αυτά είναι σούπερ. Και Φυσίας δε τώρα από το Χαλάνδρι μέχρι και το Ψυχικό και στα δύο ρεύματα. Και μετά από Κατεχάκι και κάτω οδηγώντας ένα κέντρο όπου στην Βασιλίση Σοφία θα μου συναντήσει. Στην Αμαλία σαφώς και στη Σταδίου και λίγο στη Τζαλδάρη και λίγο πριν την μπαίνοντα στην Ομόνια από την Πειραιώς ουσιαστικά. Μια χαρούλα είναι. Θα λέει, έκανα zoom out, zoom in και δημιουργήθηκε μια κόκκινη λωρίδα στα ονοπατήσια στον Κηφισό. Υπομονή, τους δέκτες λίγο πιο, τους δέκτες στο 90,4, στο λίγο πιο τέλειο σταθμό όλης της Αθήνας παρακαλώ και όλης της Ελλάδας λοιπόν. Ναι, γιατί μας ακούνε και από Θεσσαλονίκη και την ένταση λίγο πιο πάνω.

Σε άλλα νέα, στα ποδοσφαιρικά νέα, παιδιά, είδηση βόμβα σκάει από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αποχωρεί μετά από 18 χρόνια από την εθνική του. Γιατί δεν έχουμε μάθει ακόμα, έχει βγει μόνο αυτό προς το παρόν και ο ίδιος τοποθετήθηκε λέγοντας ότι στην κατάλληλη στιγμή θα πω στον πορτογαλικό λαό την αλήθεια για τους λόγους της αποχώρησής μου από την εθνική ομάδα, στην οποία ήμουν πάντα αφοσιωμένος. Τι μπορεί να έγινε, ένας Θεός ξέρει, εδώ θα είμαστε, εδώ να τα συζητήσουμε και παράλληλα με αυτό μου πέταξε σαφώς και το ίντερνετ. Συγγνώμη για τον ήχο που ακούστηκε. 5 μεγάλοι αστέρες που έφυγαν με άσχημο τρόπο από την εθνική τους ομάδα. Καρίμ Μπενζεμά, Γαλλία, έμεινε εκτός εθνικής για 5 χρόνια λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση εκβιασμού του Ματίε Βαλμπουένα. Τι μπορεί να κάνει, αυτό πρέπει να το ψάξω μετά να ενημερωθώ πια. Μαούρο Ικαρντί, Αργεντινή, έμεινε πολλές φορές εκτός λόγω της προσωπικής του ζωής και την τεταμένη σχέση με τους συμπαίκτες του. Όταν λέμε ομάδα, παιδιά, εννοούμε ομάδα. Ρον Κιν, Ιρλανδία, αποκλείστηκε από την αποστολή του Μουντιάλ το 2002 μετά από έντονη διαμάχη που είχε με τον προπονητή του Μικ Μακάρθι. Εκεί, εντάξει, τι να πεις, κανείς, αυτός φαίνεται, μια μοϊκάνα. Ράντζα, Μαϊγκόλαν. Βέλγιο αφέθηκε εκτός αποστολής από τον Ρομπέρτο Μαρτίνες για λόγους συμπεριφοράς και τρόπους ζωής. Από τα μούτρα φαίνεται, αν μου επιτρέπετε. Κέβιν Prince Μπουάτενγκ, Γκάνα, αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ για χυδαίες προσβολές στο προπονητή του. Όχι ρε παιδιά, αυτά δεν τα θέλουμε. Βέβαια, από την άλλη, ξέρεις, είναι και η ένταση της στιγμής, αλλά σε βλέπουν και από την άλλη χιλιάδες εκατομμύρια παιδάκια και πρέπει να είσαι το παράδειγμα. Αυτά στα ποδοσφαιρικά. Σήμερα, βέβαια, παίζει και η εθνική. Να δούμε τι θα γίνει. Παιδιά, άμα θέλετε, στείλτε μου έτσι ένα πιθανό σκορ που περιμένετε να νίκει. Ισοπαλία. Τη λέξη δεν θέλω καν να την πω, παρακαλώ. Πείτε μου ένα σκορ ή την άποψή σας στο 6951-904-904. Τόλι, καλημέρα Κάθια. Έστειλα και στο Instagram. Μπορώ να παίξω στο φιλανθρωπικό αγώνα για το κανάλι 1. Θα ρωτήσω εδώ τη διεύθυνση. Θα ρωτήσω τη διεύθυνση, αγαπητέ, και θα σου απαντήσω μόλις έχουμε το break και στις 12.30. Θα πεταχτώ μία μέσα να ρωτήσω και θα σου απαντήσω μετά. Οπότε μείνε συντονισμένος. Σαββίδη, μου λες για τη φωτογραφία που σε ρώτησα εκεί πάνω στην πίστα που έχεις στο Viber, μιας και έχεις στείλει μήνυμα. Εντάξει, μου λες τώρα ξυπνήσαμε να σε ακούμε, μας τρώσαμε, μην γκρινιάζει ρε, δεν σας τρώω. Πειραγματάκια είναι, καλά έκανες, άμα μπορείς. Και εγώ στο κρεβάτι θα ήμουν, ειδικά με τέτοιο καιρό και συννεφιά. Αγκαλίζεις με το Μινόρ και Άγιος ο Θεός, αμπελαλέ. Και όταν έρθω Θεσσαλονίκη θα μου πεις, τέτοια κάνετε. Θα έρθω εγώ Θεσσαλονίκη, αλλά δεν θα είσαι εδώ να μου πεις, οπότε δεν θα μάθουμε ποτέ. Λοιπόν, την κίνηση την είπαμε, πάμε λίγο και στο καιρό ρε παιδιά να δούμε τι μας έχει παίξει εδώ πέρα. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, το έχουμε αυτό, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και στα ορεινά τμήματα. Περιμένουμε την Πέμπτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις. Μέτρη έως ισχυρή 5-6 μποφοράκια. Δυνατά είναι αυτά. Στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης 7, από χθες είναι αυτό. Το μποφοράκι το 7 παραμένει μερικές έως και 80 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Σας ανέβασα στην αρχή, σας πήγα λίγο έτσι με, όπως είπα, technology και λυκνιζόμενους ρυθμούς. Τώρα κάναμε έτσι μια ωραία χαλάρωση feeling so cold από Carpetman. Άμα έχετε δει βίντεο κλιπ, Carpetman είναι ό,τι λέει και το όνομά του. Ο τύπος είναι απλά καλυμμένος με ένα ντύσιμο κάθε φορά διαφορετικό, το οποίο όμως είναι το πατρόν, το κλασικό χαλί που έχουμε, ξέρεις, τυφλοκάτι, και φαίνονται μόνο τα χείλια του που τραγουδάει, ότι είναι σαν μάσκα όλο στο πρόσωπό του. Μ' αρέσουν αυτοί οι καλλιτέχνες που, ξέρεις, βγαίνουν έτσι στον κόσμο και έχουν και σαφώς κάτι να πούνε, ενώ ωραία μουσική, εντάξει, γούστα βέβαια πάντα είναι αυτά, και δεν δείχνουν το πρόσωπό τους. Κάτι που κάνει η Σία, αν δεν κάνω λάθος, κάποια στιγμή, έτσι, υπάρχει ένα ωραίο μυστήριο γύρω από όλο αυτό. Running Miles, Hippie Sabotage, και μετά περνάμε στο Under the Influence, με το οποίο θα περάσουμε στο γρήγορο διαφημιστικό, στο break, και παραμένουμε συντονισμένοι στο κανάλι 1.

μου το όλοι ρώτησα, ενημερώθηκα. Μπορούν να παίξουν μόνο όσοι σχετίζονται, η αλήθεια είναι, και εργάζονται στο κανάλι 1. Αλλά σαφώς μπορείς να έρθεις και να παρακολουθήσεις. Και αμέσως τώρα θα σας πω και όλες τις πληροφορίες μόλις πέσει το σήμα και επανέλθουμε.

Συντονιστήκατε όσοι συντονιστήκατε τώρα στο κανάλι 1,90,4, Κάτια Ταραμπάνκο μέχρι και τη μία από τις 12, τώρα είναι 12.30 παιδιά, παρέα με τον Δημήτρη Παπαδάκη. Είχαμε μείνει προηγουμένως για τον φιλανθρωπικό αγώνα που διεξάγεται για καλό σκοπό στο Δημοτικό Στάδιο του Μοσχάτου 19 Οκτωβρίου. 6 το απόγευμα. Τα έσοδα όλα θα διατηρηθούν για τους σκοπούς του ομίλου εθελοντών κατά του καρκίνου αγκαλιάζω. Οπότε παιδιά, εκεί μαζευόμαστε. Ουσιαστικά είναι το κανάλι 1 versus βετεράνι του Ολυμπιακού. Θα είναι πάρα πολύ ωραίος αγώνας. Εκεί θα είμαστε να τους απολαύσουμε. Και όλα αυτά σαφώς για ένα καλύτερο αύριο, για ένα μεγάλο ωραίο σκοπό, για το σκοπό παρέα με το αγκαλιάζω κατά του καρκίνου.

0: Λοιπόν, παιδιά, έπεσα σε ένα άρθρο το οποίο λέει ουσιαστικά 10 tips από ζευγάρια που είναι μαζί πάνω από 20 χρόνια που θα κάνουν τη σχέση σου να διαρκέσει για πάντα. Πάμε λίγο να τα αναλύσουμε, άμα θέλετε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτον, να είστε ανοιχτόμυαλοι όσον αφορά την σεξουαλική σας ζωή. Αφενός, προσπάθησε να είσαι ανοιχτή όσον αφορά το θέμα της σεξουαλικής σου ζωής, καθώς αυτό είναι ένα από τα βασικά πράγματα που ενώνουν το ζευγάρι. Μην μένετε στα κλασικά εικονογραφημένα, αλλά προσπαθήστε να ανακαλύψετε μαζί νέα πράγματα. Παράλληλα, να έχετε σεβασμό προς τα σώματά σας, ώστε να μην φαίνεται ο ένας τον άλλον σε δύσκολη θέση. Εντάξει, εδώ δεν έχει και πολλή ανάλυση. Ο καθένας ό,τι του αρέσει και με ό,τι τη βρίσκει, που λέει ο λόγος, και όπως τα βρίσκει και με τον σύντροφό του. Αλλά ουσιαστικά, ναι, το καλό νομίζω σε αυτό είναι να μιλάτε. Δηλαδή, ο άνθρωπος πρέπει να μιλάει και να βοηθάει τον άλλον να καταλάβει. Μην περιμένετε από τον άλλον να μαντέψει πράγματα. Θα λύσει πολλά πράγματα. Θα διευκολύνει πολύ τη ζωή σας, πιστεύω, αυτό το πράγμα, και νομίζω ότι το συνιστούν και οι περισσότεροι έτσι, ψυχολόγοι, σεξολόγοι και ούτω καθεξής. Μιλήστε, παιδιά, λύνει πράγματα. Αφιερώστε χρόνο μόνο για τους δυο σας. Καλό θα είναι αν με τον σύζυγο ή τη σύζυγό σας, σύζυγό σου, έχετε αποκτήσει παιδάκια, να προσπαθήσετε έστω μία φορά την εβδομάδα ή το διβδόμαδο να βρίσκεστε οι δυο σας. Δεν είναι ανάγκη να οργανώνετε κάτι. Δημήτρη, γελάς. Πόσα χρόνια είσαι παντρεμένος, αν επιτρέπετε? 7-13. Οκ, ωραία. Θέλω μετά να το να μου σχολιάσεις ποια είναι η άποψή σου. Γιατί εγώ τόσα χρόνια ποτέ δεν είχα δυστυχώς κάποια σχέση. Ακόμα τουλάχιστον. Λοιπόν, μία φορά την εβδομάδα ή το διβδόμαδο δεν είναι ανάγκη να οργανώνετε κάτι. Ένα απλό ρομαντικό γεύμα ή μια βόλτα στη θάλασσα θα ήταν ιδανικό να σας αναζωογονήσει. Δημήτρη, μιας και σε έχω εδώ, θα κουβεντιάσω, ακριβώς, θα σε εκμεταλλευτώ. Πόσο εύκολο το ακούς αυτό, ας πούμε, τουλάχιστον μία ή δύο φορές την εβδομάδα, πρακτικά?
1: Πρακτικά δεν είναι εύκολο, αν δεν υπάρχει κάποιος να κρατήσει το παιδί ή τα παιδιά. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο εδώ, δηλαδή μια φορά στις 15 που προσπαθούμε και πάλι με δυσκολία.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Βασικά.
0: Γιαγιάδες, παππούδες.
1: Ευτυχώς υπάρχει μια γιαγιά, okay, η οποία μπορεί και βοηθάει σε αυτή την κατάσταση. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Προσπαθείς να βρεις, γιατί αναγκάζεσαι να δουλεύεις και πολλές ώρες.
0: Ακριβώς.
1: Να έχεις ωράρια διαφορετικά. Οπότε υπάρχει και αυτό το τραγούδι παλιό που λέει: το Σάββατο μπορείς, την Κυριακή μπορείς.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να βρεις και κοινό χρόνο ουσιαστικά, έτσι.
0: Να συντονιστεί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τρία, να γνωρίζετε και να σέβεστε ο ένας τις επιθυμίες του αλλού. Είναι πολύ ωραίο να γνωρίζεις επιθυμίες του συντρόφου σου, πόσο μάλλον τι είναι αυτό που την χαροποιεί ή τον χαροποιεί. Εντάξει, okay, μετά δείχνει τα παραδείγματα, το καταλαβαίνουμε αυτό. Νομίζω αυτό είναι πολύ βασικό. Να γνωρίζεις τα πράγματα, το τι επιθυμεί ο άλλος.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Εσείς σαν ζευγάρι τα συζητάγατε, ας πούμε, ή λίγο υπήρχε και το διάβασμα και η ανάγνωση?
1: Εντάξει, όχι. Συζητάμε όσο μπορούμε, συζητάμε. Δεν γίνεται να μην συζητήσεις, δηλαδή, για να καταλάβεις και ο άλλος τι θέλει ακριβώς, γιατί η επικοινωνία, έτσι, α και ω.
0: Ξέρεις τι λάθος κάνω εγώ μερικές φορές? Περιμένω, δηλαδή, από τον άλλο να μαντέψει τι θέλω εγώ, ας πούμε. Μερικές φορές μπορεί να αφήσω 2-3 πιάτα οτιδήποτε, το οποίο δεν. Θέλω να πω ότι οι περισσότερες φορές είναι πλημμένα. Αλλά είναι σαν να το αφήνω τον άλλον να μαντέψει. Δηλαδή, και λέω, μα είναι τόσο obvious. Δεν είναι τελικά καθόλου obvious κάποια πράγματα, έτσι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι θέμα φύλου, είναι θέμα ότι απλά δεν είναι obvious.
1: Ναι, δεν είναι obvious. Okay. Και ειδικά αν είσαι στην αρχή, που ακόμα ο άλλος δεν έχει μάθει τα πατήματά σου, τα πατήματά του εσύ. Θέλει, ρε παιδάκι μου, θέλει λίγο μάσημα η τροφή, πώς να το πω.
0: Ακριβώς, οκ. Okay. Προσπαθήστε να διατηρείτε ήπιους τόνους ακόμα και όταν διαφωνείτε. Εντάξει, έχει διαφωνήσει, φαντάζομαι. Δεν θα
1: ρωτήσω. Κοίτα, δεν το καταφέρνεις πάντα. Η αλήθεια είναι.
0: Πώς γίνεται, έργο.
1: Δεν το καταφέρνεις πάντα. Δηλαδή, ήπιος τόνους. Εντάξει, ρε παιδάκι μου, κάποια στιγμή σε άνθρωπος μπορεί να φωνάξεις. Δεν λέμε για τίποτα προς Θεού, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, τα φυσιολογικά.
1: Αλλά μπορείς να φωνάξεις τα φυσιολογικά. Ναι, μπορείς να φωνάξεις και τα λοιπά. Μπορείς να διαφωνείς. Δεν γίνεται πάντα να είσαι, πώς να το πω, Βούδας.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Κάτι θα διαφωνείς, θα φωνάξεις. Θα ρίξεις μια φωνή ο ένας, μια φωνή ο άλλος. Το θέμα είναι σιγά-σιγά να πέσουν οι τόνοι. Κάποιος από τους δύο να κάνει το πρώτο βήμα για να ακολουθήσει και ο επόμενος.
0: Αυτό, να μην υπάρξει εγωισμός εκείνη τη στιγμή και να μουλαρώσουν και οι δύο. Ακριβώς. Δουλέψτε πάνω στη φιλία σας και οριοθετήστε τις δουλειές του σπιτιού. Εδώ, ας πούμε, έχω άλλο ένα δικό μου λάθος, νομίζω, προσωπικό μου, ότι θέλω να κάνω όλες τις δουλειές μόνη μου και μετά γκρινιάζω γιατί κανένας δεν με βοηθάει, αλλά όταν πάνε να με βοηθήσουν, λέω, ας το κάνω εγώ.
1: Όπα, εντάξει, κάπου να σε βρούμε και σε λέω, λοιπόν, εντάξει, εκεί πέρα εμείς λιγάκι τα διαχωρίζουμε και εκεί πέρα, δηλαδή, και εγώ, ας πούμε, μπορεί να καταλάβω το τάδε σημείο του σπιτιού.
0: Τα πιο αντρικά, ας πούμε, τα πιο βαριά.
1: Όχι απαραίτητα, και την κουζίνα και τα πιάτα, δεν είναι το θέμα. Okay. Σκούπα. Ναι, αναλαμβάνω, ας πούμε, και εκείνη να κάνει, ξέρω, να μαγειρέψει, π.χ.
0: Ωραία.
1: Και εγώ να μαζέψω τα πιάτα, πώς να σου το πω.
0: Στη φιλία πώς θα πάτε, αράζετε μαζί, ας πούμε, δηλαδή μιλάτε σαν φιλαράκια.
1: Αράζουμε, αν και πιστεύω ότι είναι λίγο δύσκολο να είσαι φίλος τόσο πολύ με κάποιον που είσαι και τόσα χρόνια μαζί, δεν ξέρω. Εγώ... Βασικά δεν πιστεύω πρώτα απ' όλα, ναι, στη σχέση στο φιλία μεταξύ άντρα και γυναίκας. Πιστεύω, okay, ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φιλία μεταξύ άντρα και γυναίκας.
0: Θα σε πω λίγο αλλού τώρα, μιας και σε έχω εδώ πέρα. Τι θεωρείς ότι είναι η φιλία ουσιαστικά? Είναι η απόλυτη εκμυστήρευση των πραγμάτων που σκέφτεσαι, δηλαδή με το κολλητό σου, ο κολλητός σου ξέρει τα πάντα για σένα, ας πούμε?
1: Εντάξει, κοίτα, 100% είναι βέβαια στο δικό μου χαρακτήρα αυτό, δεν μπορώ να έχω. Έχω φίλους κολλητούς, αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία ούτε ο κολλητός μου φίλος, δεν ξέρει, γιατί δεν ξέρω, δεν νιώθω άνετα να εκμυστηρευτώ κι εγώ.
0: Okay.
1: Αλλά έχω κολλητούς φίλους, ας πούμε, 2-3, αλλά είναι πολύ λίγοι. Δηλαδή είναι στο ένα χέρι που λένε.
0: Η γυναίκα σου ξέρει τα περισσότερα για σένα ή οι φίλοι σου ξέρουν τα περισσότερα?
1: Η γυναίκα μου.
0: Η γυναίκα. Ακούει η γυναίκα τώρα, κανάλι ένα.
1: Δουλεύει.
0: Δουλεύει. Φιλιά πολλά να τις δώσεις όταν γυρίσεις και στο σπίτι από μένα. Άλλα 2-3 έχουμε εδώ. Α, 3. Δεν είναι απαραίτητο πάντα να είσαι μαζί με τον σύντροφο ή τη σύντροφό σου. Δεν είναι κακό ουσιαστικά να μην μπορούν να συνδυαστούν πάντα οι παρέες. Ούτε είναι κακό να μην θες πάντα να είναι παρόν ο σύντροφός σου, για παράδειγμα, σε μια έξοδο με τις φίλες σου. Εντάξει, οκ, okay, ναι, εδώ πέρα πρέπει να ξεχωρίζουμε χρόνους.
1: Εννοείται ότι βγαίνεις με τις φίλες σου, βγαίνεις με τους φίλους σου. Δηλαδή, εντάξει, είσαι και υπάρξει ξεχωριστή στο τέλος. Δεν είσαι μόνο με τη γυναίκα σου.
0: Και αυτό εντωμεταξύ, ακριβώς το άρθρο λέει τύπο. Οπότε είναι καλό να αποφεύγουμε να είμαστε όλη την ώρα μαζί, για να έχουμε και πράγματα να πούμε γυρνώντας στο σπίτι.
1: Βέβαια, υπάρχει περισσότερη τριβή και εντάξει, λίγα για να λες και παραστάζει, παιδί μου. Με τον άλλον δεν μπορείς να είσαι και έξω και μέσα και τα λοιπά. Πρέπει να έχεις τους φίλους, τις παρέες σου, να έχεις ένα χρόνο δικό σου για σένα, ας πούμε, τους φίλους ή ακόμα και για μόνο σου. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, θυμάμαι ότι πήγαινε σινεμά. Αν θέλω να πάω, μπορεί μια ταινία της αρέσει, πάω και μόνο του να τη δω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι θέμα, δηλαδή, προς Θεού.
0: Βεβαιωθείτε ότι μοιράζεστε τη μεγάλη ιδέα και οι διαφορές σας αφορούν μικροπράγματα. Κοινός στόχος ουσιαστικά. Και νομίζω ότι οι διαφορές όταν υπάρχουν σε μικροπράγματα είναι και μερικές φορές ωραίο. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ θέλω το χαρτί της υγείας να κρέμεται από αυτή την πλευρά και ο άλλος από την άλλη. Και να το αλλάζει κάθε φορά, ας πούμε. Δηλαδή, αυτά είναι τα cute.
1: Είναι cute αυτά, ναι, οκ. Okay. Σίγουρα. Εντάξει, υπάρχει ένας κοινός στόχος, από εκεί και πέρα κάποιες διαφορές σαν χαρακτήρες τις έχεις, δεν είναι? Κάποια μικροπραγματάκια προς Θεού.
0: Τα δύο πρώτα τελευταία τα βάζω σε ένα, επικοινωνία το κλειδί, και το αναφέραμε, και να είστε ομάδα, νομίζω, ναι, πρέπει να είναι ομάδα και η επικοινωνία. Τελευταίο, μην φοβηθείτε να πάτε σε σύμβουλο σχέσεων. Okay, νομίζω το άρθρο σε καταλήγει σε διαφήμιση κάπου κάτω-κάτω. Σύμβουλο σχέσεων, νομίζω, πιάσει σε πολύ πολύ ακραίες περιπτώσεις, αλλά ακραίες περιπτώσεις. Άμα φτάνει σε ακραία πράγματα με τον σύντροφό σου, καλύτερα να διατραβήξετε και ξέρεις. Ναι. Λογικά, μάλλον κάπου δεν ταιριάζει.
1: Κοίτα, για μένα
0: το
1: μια προσπάθεια δεν είναι κακή.
0: Okay, ναι.
1: Αλλά από εκεί πέρα, αν βλέπεις ότι δεν γεφυρώνονται τα πράγματα και ότι υπάρχουν συνέχεια προστριβές και τέλος πάντων φτάνει σχεδόν στα άκρα, έχεις και συγγνώμη, χώρισε, πάρε το καπελάκι σου και φύγε.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι. Ευχαριστώ, Δημήτρη, για το τσίτσα.
1: Παρακαλώ, καλά.

Ο Σαββίδης μας στέλνει εδώ πέρα όλα με θέληση και προσπάθεια γίνονται, θα πω εγώ. Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνεί και ο Δημήτρης, νομίζω όλοι συμφωνούμε σε αυτό και με επικοινωνία. Δεν θα έρθω για την Εθνική όμως, δυστυχώς δεν θα τα καταφέρω γιατί έχουμε δουλειές, κανάλια, υποχρεώσεις ούτε καθεξής εδώ. Το σκεφτόμουν να πεταχτώ ο δικός, αλλά θα είναι λίγο μανίκι μετά το γήπεδο να οδηγήσω μετά 6 ώρες πίσω και δεν θα το ρισκάρω κατά προτίμηση. Ωραία μας παντάει ο Τόλης, μιας και του είπα ότι δυστυχώς δεν θα μπορεί. Έλα να δουλέψεις το κανάλι 1 και του χρόνου θα παίξεις και εσύ άμα θέλεις. Και μας λέει ότι θα χάσουμε κιόλας. Για να δούμε. Λοιπόν, φίλοι μου, τα ζωδιάκια τα προλαβαίνω γιατί είναι και μικρούλια. Ανά τρία όπως πάντα, οι συζητήσεις έχουν το πρώτο λόγο για σένα, κρυέ, και μπορεί να βρεθείς να ανταλλάσσεις περισσότερες απόψεις, μηνύματα και ιδέες από ό,τι περίμενες. Στη δουλειά, μια πληροφορία ή μια νέα πρόταση μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις και να σε κάνει να εξετάσεις διαφορετικά τα επόμενα βήματά σου. Μην προσπαθήσεις να απαντήσεις σε όλα αμέσως. Προσωπικά, η εξωστρέφεια σε βοηθά να έρθεις πιο κοντά σε κάποιον, ενώ ένα αυθόρμητο μήνυμα μπορεί να αλλάξει ευχάριστα τη διάθεση της ημέρας. Τα βράκια, ένα θέμα που αφορά τα χρήματα, συμφωνίες ή μια επαγγελματική εκκρεμότητα ζητά σήμερα προσοχή. Η ημέρα σε βοηθά να δεις πρακτικά μια κατάσταση, αρκεί να μην παρασυρθείς από μια βιαστική απόφαση ή μια υπόσχεση που δεν έχεις εξετάσει καλά. Στις σχέσεις ίσως χρειαστεί να εκφράσεις πιο καθαρά τι θέλεις, χωρίς να περιμένεις από τον άλλο να το καταλάβει μόνος του. Ένα ειλικρινές ξεκαθάρισμα μπορεί να κάνει πολύ περισσότερο καλό από όσο φαντάζεσαι. Και διδυμάκια, με τη σελήνη να περνά στο δικό σου ζώδιο, η Πέμπτη σε βρίσκει πιο ενεργητικό, ενεργητική, περίεργο, περίεργη, έτοιμο-έτοιμη να κινηθείς προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Μπορεί να έχεις πολλές ιδέες ταυτόχρονα, όμως χρειάζεται να ξεχωρίσεις ποια αξίζει πραγματικά τον χρόνο σου. Επαγγελματικά, μια ξαφνική συζήτηση ή μια πρόταση μπορεί να ανοίξει έναν καινούριο δρόμο. Αισθηματικά, η επικοινωνία είναι το δυνατό σου σημείο και μια ενδιαφέρουσα γνωριμία ή ένα απρόσμενο μήνυμα μπορεί κάπως να σε βγάλει από τη ρουτίνα.

Καρκινάκια, μερικά πράγματα χρειάζονται περισσότερο χρόνο από όσο θα ήθελες, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προχωρούν. Στη δουλειά προτίμησε να κινηθείς παρασκηνιακά, οργανώνοντας καλύτερα τις επόμενες κινήσεις σου, αντί να πιέσεις καταστάσεις. Παράλληλα, μπορεί να αισθανθείς ότι χρειάζεσαι λίγη απόσταση από το θόρυβο της ημέρας για να ακούσεις τι πραγματικά θέλεις. Ερωτικά, μια πιο ήρεμη και ουσιαστική συζήτηση μπορεί να σε φέρει πιο κοντά με το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Λιοντάρια, η κοινωνική σου ζωή παίρνει φωτιά και η Πέμπτη μπορεί να σε φέρει σε επαφή με ανθρώπους που έχουν ενδιαφέρουσες ιδέες ή προτάσεις. Επαγγελματικά, ένα νέο άνοιγμα μπορεί να προκύψει μέσα από γνωριμία ή συζήτηση ή ακόμη και από ένα τυχαίο μήνυμα. Κράτα όμως χώρο και για τις δικές σου ανάγκες, γιατί η διάθεση να είσαι παντού μπορεί να σε κουράσει. Προσωπικά, η ημέρα ευνοεί το φλερτ, τις αυθόρμητες εκθόδους και μια παιχνιδιάρικη προσέγγιση του έρωτα.

Slowly. Ζυγάκια μου, νέα μηνύματα και επαφές γεμίζουν την ημέρα σου, ενώ ένα θέμα που αφορά τη δουλειά μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα από ό,τι περίμενες. Η δημιουργικότητά σου είναι ανεβασμένη και αξίζει να κρατήσεις σημειώσεις για ιδέες που μπορεί να φαίνονται μικρές σήμερα, αλλά να εξελιχθούν σε κάτι σημαντικό αύριο. Στις σχέσεις έχεις ανάγκη από ουσιαστική επικοινωνία και σήμερα, και όχι απλώς από ευχάριστες κουβέντες. Ένα πρόσωπο μπορεί να σου δείξει με έναν απρόσμενο τρόπο ότι ενδιαφέρεται περισσότερο από όσο νομίζεις. Σκορπάκια, κάτι αλλάζει στον τρόπο που αντιμετωπίζεις μια επαγγελματική ή οικονομική υπόθεση, και αυτή η αλλαγή μπορεί να τελικά να λειτουργήσει υπέρ σου. Η μέρα σε οθεί να ψάξεις βαθύτερα τις πληροφορίες πριν πάρεις αποφάσεις, και με τον Ερμή να περνά από το ζώδιό σου, η σκέψη σου γίνεται ακόμη πιο διαισθητική. Στον έρωτα δεν αρκεί πλέον το επιφανειακό ενδιαφέρον, Σκορπιέ. Θέλεις να ξέρεις που πατάς και τι πραγματικά αισθάνεται ο άλλος, ενώ μια ειλικρινή συζήτηση μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα από όσα περίμενες. Τοξότες. Μία παρένθεση, μια ανωτελεία. Όταν κατάφερα και πήρα τον χώρο μου, ξέρεις, πρώτο μπήκα εκεί μέσα και πήρα τα κλειδιά στα χέρια, ανυπομονούσα να ακούσω αυτό το τραγούδι, γιατί όταν το πρώτο άκουσα αυτό το τραγούδι μικρούλα, είχα πει όταν πάρω το δικό μου χώρο, αυτό το τραγούδι θα το βάλω στη διαπασόν μέσα. Happy home. Από Tupac, προφανώς. Πάμε, Τοξότες.

Εγώ, κύριε, η καθημερινότητα απαιτεί οργάνωση, όμως δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα μόνος ή μόνος ή μόνη σου. Μια συνεργασία ή μια συζήτηση με έναν συνάδελφο μπορεί να σου λύσει τα χέρια και να σε βοηθήσει να ολοκληρώσεις κάτι που σε απασχολεί καιρό. Παράλληλα, μια οικονομική υπόθεση θέλει προσοχή στις λεπτομέρειες. Στην προσωπική σου ζωή, προσπάθησε να αφήσεις λίγο στην άκρη τη λογική και να εκφράσεις αυτό που νιώθεις. Η τρυφερότητα δεν χρειάζεται πάντα να συνοδεύεται από εξηγήσεις. Ποτέ βασικά θα μπορούσα να πω κιόλας, εκτός βέβαια του που είσαι τρυφερός και σε ποιον, έτσι, δηλαδή. Υδροχόη, η ανάγκη σου για αλλαγή είναι έντονη και μπορεί να σε κάνει να βαρεθείς οτιδήποτε μοιάζει προβλέψιμο. Ευτυχώς η Πέμπτη έχει αρκετές αφορμές για ανανέωση, είτε μέσα από νέα δουλειά ή νέα ιδέα στη δουλειά, είτε μέσα από μια απρόσμενη γνωριμία. Αν έχεις ένα δημιουργικό σχέδιο στο μυαλό σου, μίλησε το με τους ανθρώπους που μπορεί να σε βοηθήσουν να το εξελίξεις. Στα αισθηματικά, η ελευθερία παραμένει σημαντική, όμως μια πιο ζεστή προσέγγιση από την πλευρά σου μπορεί να κάνει και τη διαφορά. Ψαράκια μου, κλείνουμε με εσάς, όπου το μυαλό σας δουλεύει ασταμάτητα και ίσως χρειαστεί να βάλετε μια τάξη στις πολλές πληροφορίες και υποχρεώσεις που συγκεντρώνονται γύρω σας. Επαγγελματικά, μια συζήτηση μπορεί να σε βοηθήσει να δεις πιο καθαρά μια κατάσταση ή να βρεις μια λύση που δεν έχεις σκεφτεί. Απόφυγε ωστόσο να παίρνεις αποφάσεις μόνο και μόνο επειδή αισθάνεσαι πίεση. Βασικά, δεν παίρνουμε αποφάσεις υπό πίεση. When it rains, it pours. Στα ερωτικά, η επικοινωνία γίνεται γέφυρα και μια αυθόρμητη εξομολόγηση. Μια όμορφη συνάντηση μπορεί να σε κάνει να δεις ένα πρόσωπο με διαφορετικό μάτι. Είτε το δεξί, είτε το αριστερό.

0: hood when it rains it pours.
1: Βλέπουμε εδώ στα νέα αυτή τη στιγμή ότι στην Κρήτη επικρατεί ένα χάος με την κακοκαιρία, τέλος πάντων, που επικρατεί, δεν το πάμε. Απλά έχω ψηλό σοκαριστεί γιατί είναι ακραίες οι φωτογραφίες. Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε, που έτσι συντονισμένοι είναι. Από εκεί πέρα συχνά λαμβάνουμε μηνύματά σας και υπομονή και προσοχή. Υπομονή και προσοχή.

Ένα γρήγορο κατσάπ με την κίνηση πριν σας αφήσω στο ενημερωτικό με την Άννα Ζαντίδου και στη μουσικούλα που ακολουθεί αργότερα. Φίλοι και φίλες, στο Κηφισό τα πράγματα παραμένουν έτσι και απλωθήκανε και λίγο. Στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι και τη Νέα Ιωνία και στην κάθοδο λίγο καλύτερα. Βασικά στην κάθοδο θα μου... μόνο στο κόκκινο μήλο, μόνο στη Νέα Ιωνία εκεί λίγο πράγματα. Η άνοδος είναι το θέμα. Υπομονή. Κηφισίας στο Χαλάνδρη, στο Ψυχικό λίγο τμηματικά και στα δύο ρέματα και μετά από την Κατεχάκη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας και αυτή λίγα πραγματάκια. Η Βασιλίση Σοφίας παραμένει κατακόκκινη, το ίδιο παρέα με την Αμαλίας και με την Σταδίου. Αυτό το τρίπτυχο επιτυχίας πραγματικά. Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι και την Κατεχάκη, τιμηματικά λίγα πραγματάκια ως επιτοπλίστων μέχρι και την Αγία Παρασκευή. Στην κάθοδο έχει έτσι λίγο κόκκινο. Η Μητού, σούπερ, παραλιακά εκεί γλυφάδες και τέτοια δεν σημειώνεται κάτι. Σημειώνεται στη Βάρης παρόλα αυτά, στην Ευελπίδων, στην είσοδό της, στην αρχή ουσιαστικά, στην άνοδο προς το Μαρκόπουλο, λίγο κινησούλα. Και μετά Λεωφόρος Βουλιαγμένης, Λεωφόρος Καραμαλή, παραλιακή, σούπερ. Και ο Πειραιάς μας, άμα είσαι να μπαίνεις, δεν θα μου συναντήσεις καμία κίνηση. Άμα είσαι να βγαίνεις, το ίδιο πράγμα. Γούναρη πράσινη, Κόνωνος πράσινη, Ακτή Κονδύλη κατά πράσινη.

κατά κόκκινη, αλλά πράσινη στο δρόμο. Λοιπόν, τα πάμε σήμερα, φίλοι μου. Τελευταίο μήνυμα. Γίνομαι και οδηγό σου. Θέλω ένα feedback με βάση το ζώδιο εγώ καιρο. Τον ακούσαμε τον εγώ καιρο, νομίζω μια χαρά είσαι. Δεν θυμάμαι η αλήθεια. Τι αναφέραμε για τον εγώ καιρο. Οδηγώ, όχι, όχι, όχι. Προτιμώ πάντα να οδηγάω. Εγώ βασικά πάντα οδηγάω. Εγώ ειδικά στα μακρινά ταξίδια. Λατρεύω την οδήγηση και σίγουρα μου έχω παραπάνω εμπιστοσύνη. Sorry, not sorry. Τα πάμε, τα πάμε. Λοιπόν, πολλά φιλιά, Παύλο, Τόλη, Σαββίδη, Κατερίνα και σε όλους όσους στείλατε μηνύματα. Δημήτρης Παπαδάκης στον ήχο, Κάτια Ταραμπάνκο στον Πυρι-Πυρι. Η ώρα είναι παραπέντε. Get down. Τα πάμε και τα λέμε αύριο, κανάλι 1.

0: We out.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
2: Στη μία, στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σαρώνει την Κρήτη κακοκαιρία. Αγνοείται κτηνοτρόφος. Πλημμύρισαν σπίτια, ποτάμια λάσπιση δρόμοι. Έως το πρωί της Κυριακής τα έντονα φαινόμενα. Με μπλόκο στις εξαγωγές ντίζελ απειλεί ο Τραμπ, Γαλλία-Γερμανία, αν δεν αξιοποιήσουν τα στρατηγικά αποθέματα για αποκλιμάκωση διεθνών τιμών καυσίμων. Στην Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από σήμερα η Ελλάδα, Ουκρανία, Μέση Ανατολή, τα μεγαλύτερα ανοιχτά μέτωπα. Τον έκτακτο μηχανισμό διαχείρισης μαζικών μεταναστευτικών ροών παρουσιάζει επίσημα η Αθήνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεδριάζει στις 5.30 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Δεν θα επιτρέψουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας. Η νέα τουρκική πρόκληση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Στόχος να ψηφιστεί εντός του Οκτωβρίου ο νόμος για τις 120 δόσεις και τα μέτρα για τους σέρβισερς, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης στο Earth News. Νομοθετικές πρωτοβουλίες για ακρίβεια στα καύσιμα και τη στέγαση παρουσιάζει στις 3 μετά το μεσημέρι στη Βουλή ο Ανδρουλάκης. Νεφώσεις στην Αττική, άνεμοι έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
4: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Κανάλι 1. 90,4.

κανάλι 1. 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: Ένας νεκρός από την κακοκαιρία που σαρώνει την Κρήτη. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112, ποτάμια ξεχύλισαν, σπίτια πλημμύρισαν. Στο μικροσκόπιο τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης, στο επίκεντρο ενεργειακό κόστος, 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για σέρβισερς. Σκιές 11 Σεπτεμβρίου στην πτήση της Fly Dubai, φανατικός Ισλαμιστής από το Ομάν ο συγκυβερνήτης που επιχείρησε αεροπειρατεία. Νομοθετικές πρωτοβουλίες παρουσιάζει σήμερα το ΠΑΣΟΚ για ακρίβεια καύσιμα και στέγαση. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα. Και νέες προκλητικές δηλώσεις από Τουρκία, ξανά στη Μεσόγειο, το Roots Race. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζανδίδου στο μικρόφωνο, τον Ιούλιο Κούτσο Γεωργίου στη ρυθμίση του ήχου. Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στην περιοχή του Ρεθύμνου στην Κρήτη, όπου η σφοδρή κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες το βράδυ. Οι βροχοπτώσεις έχουν προκαλεί σοβαρά προβλήματα με πλημμύρες στο νησί, ενώ έχει ενεργοποιηθεί το 112 με μπαράζ μηνυμάτων. Σοβαρές καταστροφές έχουν προκληθεί στον ορεινό όγκο του Δήμου Μήλο Ποτάμου, στα Ζωνιανά ξεχύλισε ποταμός και πλημμύρισαν σπίτια, ενώ στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Τραγική κατάληξη είχε η κακοκαιρία στην Κρήτη. Νεκρός εντοπίστηκε πριν λίγη ώρα ο 80χρονος κτηνοτρόφος από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιο του και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε αργά σήμερα το πρωί και πυροσβέστες της 3ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων με τη συνδρομή της αστυνομίας εντόπισαν τη σωρό του κοντά στο ποιμνιοστάσιο, δίπλα σε ρέμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να παρασύρθηκε από φερτά υλικά λόγω των ορμητικών νερών. Και βεβαίως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν σημαντικά τις έρευνες. Τώρα η κακοκαιρία συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε όλο το νησί, το οποίο παραμένει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού και σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία θα παραμείνει ως το πρωί της Κυριακής. Τα εντονότερα φαινόμενα σημειώνονται κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου. Στο Μηλοπόταμο, όπως είπες και εσύ, στα Ζωνανιά και στα Λιβάδια ξεχύλισαν ποταμοί και ριάκια. Ειδικότερα στα Λιβάδια κατέρευσε η γέφυρα Δισκουρίου και ένα ζευγάρι που κινείται στην περιοχή με το αυτοκίνητό του έπεσε στην κήτη του ποταμού, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Παγνί. Λασπόνερα και φερτά υλικά εισέβαλαν σε σπίτια, ενώ αυτοκίνητα καλύφθηκαν από λάσπη και παράλληλα καταγράφονται πολλές διακοπές ρεύματος σε πάρα πολλές περιοχές. Στο Ηράκλειο επίσης οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και πλημμύρισαν σπίτια και επαγγελματικοί χώροι. Στο οροπέδιο Λασιθίου ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας στον Κάμπο, ενώ πρέπει να πούμε ότι σημειώθηκαν και κατολισθήσεις. Έχουν σταλεί επανειλημμένα μηνύματα από το 112 για περιορισμό μετακινήσεων σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων Ζωνανιά, Λιβάδια, Μηλοπόταμος, Μηνώα Παιδιάδας, Άγιο Νικόλαο, Ελούντα, Λίμνες, Μαλάδες, Φοινικιά. Να πούμε ότι σύμφωνα με το Μετέο, στο Λασίθι καταγράφηκαν 103 χιλιοστά μέσα σε μία ημέρα, ενώ συνολικά από την έναρξη των φαινομένων ξεπέρασαν τα 170 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές τα ύψη του νερού και προβλέπονται πολύ μεγαλύτερα ύψη έως και την Κυριακή. Να πούμε επίσης ότι κλειστά παραμένουν όλα τα σχολεία σε Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι, καθώς και σε περιοχές του Ηρακλείου. Η πυροσβεστική είναι συνεχώς προσπαθεί, επιχειρεί με αντλήσεις υδάτων και με διάφορες επεμβάσεις, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις. Να πούμε κλείνοντας ότι η ένταση των φαινομένων έχει θέσει βεβαίως σε αυξημένη κινητοποίηση το πυροσβεστικό σώμα. Με εντολή του αρχηγού, δυνάμεις αναχώρησαν από τον Πειραιά με προορισμό τα Χανιά, προκειμένου να ενισχύσουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Κρήτη. Μεταφέρονται διάφορες ομάδες με αντιλητικά συγκροτήματα και βεβαίως η ενίσχυση των δυνάμεων κρίθηκε απαραίτητη λόγω της πρόγνωσης για μεγάλη ύψη βροχής και της αυξημένης πιθανότητας εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Την ίδια ώρα οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ τροποποιήσεις έχουν σημειωθεί και σε δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από την αναχώρησή τους. Σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Κύριε χαρακτηριστικά ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι. Η κακοκαιρία επηρεάζει και άλλες περιοχές της χώρας, αν και με διαφορετική ένταση. Βροχές αναμένονται σε Μαγνησία και Εύβοια, ενώ στην Αττική θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχοπτώσεις, με τους ανέμους να φτάνουν τα 8 μποφόρ και τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αντίθετα, προβλέπει τηλιοφάνεια με ανέμους έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, επιχειρώντας να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας εναντί της πίεσης από το αυξημένο κόστος, χωρίς να διαταραχθούν οι δημοσιονομικές αντοχές της χώρας. Στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων βρίσκονται, μεταξύ των μέτρων για τα καύσιμα, η διεύρυνση της ρύθμισης των δόσεων για παλαίες οφειλές και η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers. Ο Γιώργος Σαραντάκος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και ειδήσεις βγαίνουν από τους αρμόδιους υπουργούς, τον Υπουργό Οικονομικών στην κρατική τηλεόραση, τον κύριο Περακάκη, και τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μακόπουλο, στο δημοτικό μας ραδιόφωνο σήμερα το πρωί. Τι λέμε λοιπόν τώρα, τα καινούργια. Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, δηλαδή μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, θα περάσει με επίγουσα νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή οι 120 δόσεις και οι ρυθμίσεις για τους services, έτσι ώστε να ισχύσουν αναδρομικά, επαναλαμβάνω αναδρομικά, από την πρώτη του μήνα, δηλαδή από σήμερα. Επίσης, ο κ. Μαρκόπουλος είπε το πρωί ότι εξετάζεται ακόμα πιο ευνοϊκή ρύθμιση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή, το 1,75 που είχε πει ο Πρωθυπουργός να είναι η τιμή εκκίνησης, δηλαδή το κλείσιμο της άνοιξης, μπορεί να πάει και πιο κάτω, ίσως το 1,70-1,65. Αλλά και πάλι είναι πολύ μεγάλο το νούμερο σε σχέση με πέρσι που άνοιξε το 1,10. Και κάτι τελευταίο. Έντονες διαμαρτυρίες σε παραγωγικούς φορείς προκαλεί η ρύθμιση των 120 δόσεων που ξεκινάει και αφορά όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές υπάρχουν έως τέλος του 2024. Καλούν να υπάρξει τουλάχιστον μια παράταση ενός εξαμήνου, καθώς πολλές επιχειρήσεις και το 2025 αντιμετώπισαν έντονα οικονομικά προβλήματα και δεν κατάφεραν να φανούν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, λόγω και της κρίσης της ενεργειακής που ξεκίνησε ό,τι να είναι σε εξέλιξη.
0: Με τον Γιώργο Σαραντάκο, τη στρατηγική λοιπόν της κυβέρνησης πίσω από τα νέα μέτρα για την ανακούφιση πολιτών από την ακρίβεια ανέπτυξε μιλώντας στο κανάλι 1 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, τονίζοντας ότι στο σύνολό τους δεν ξεφεύγουν από τη δημοσιονομική ισορροπία που έχει επιτευχθεί. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα υπάρξουν και νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης πολύ κοντά στην ημερομηνία διάθεσής του.
3: Παρεμβάσεις στην Αντλία. Ετοιμάζουμε παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε τις 120 δόσεις από τις 72, τις οποίες επιδιώκουμε στρατηγικά και με προσοχή να φέρουμε. Θα κάνουμε μια πολιτική τώρα το Νοέμβριο, θα πέσουν 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για να δοθούν επιπλέον χρήματα με το επίδομα για τους συνταξιούχους και με το ένα ενίκιο το οποίο θα δοθεί. Στις αρχές του χρόνου θα γίνει απάλληψη της προσωπικής διαφοράς που μας είχε φέρει ο κ. Κατρούγκαλος. Ξυλώνουμε τον νόμο Κατρούγκαλου μέρα με τη μέρα. Αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε. Αλλά με στόχευση, με πρόγραμμα. Η πορεία των τιμών στο βαρέλι διεθνώς λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι κειμενόμενη. Βλέπουμε λοιπόν ότι την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, ξεκίνησε στα 98 δολάρια και έκλεισε στα 103 την Παρασκευή. Άρα εμείς επιδιώκουμε να έχουμε και μια εικόνα της αγοράς για να ξέρουμε και πού βαδίζουμε, ώστε να δώσουμε τα πράγματα όσο το δυνατόν καλύτερα τα χρήματα. Γι' αυτό το λόγο θα παρουσιάσουμε τη δέσμη στις 14 Οκτώβρη, γιατί μετά τις 15 αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Είναι ένα ζήτημα τεχνικό και παρακολούθησης των διεθνών τιμών στο πετρέλαιο, αλλά και ταυτόχρονα να φτάσουμε κοντά στην ημέρα που ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Το ντίζελ εξασφαλίζει τους επαγγελματίες, γιατί η διατροφική αλυσίδα ή η αλυσίδα διακίνησης όλων των προϊόντων θα πρέπει να παραμείνει σε ένα επίπεδο για να μην υπάρξουν και άλλες ανατιμήσεις, όσο το δυνατόν ή να τις φρενάρουμε ή να τις περιορίσουμε. Γι' αυτό γίνεται στο ντίζελ. Μην κοιτάμε μόνο την ευρύτερη κίνηση, να κοιτάμε και το τι κρύβεται από πίσω. Επειδή όλες οι επιχειρήσεις κινούνται με το ντίζελ, γι' αυτό το λόγο έχει μια προτεραιότητα. Όμως, έχει πει ο Πρωθυπουργός, το ταβάνι, το μεγαλύτερο το οποίο μπορεί να έρθει στο θέρμανση, είναι το 1,75.
0: Η κυβερνητική εξαγγελία για επέκταση της ρύθμισης οφειλών από 72 σε 120 δόσεις, αν και αφήνει προσδοκίες για ελάφρυνση χρεών, αφήνει εκτός σημαντικό πλήθος οφειλετών και που δεν θα τα καταφέρει να επιτύχει τους στόχους της. Αυτό υπογράμμισε στο κανάλι 1 ο φοροτεχνικός Πέτρος Μπογράκος, τονίζοντας ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης θα χρειαστεί να επανεξετάσει τις εξαιρέσεις που έχουν τεθεί, προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι οφειλέτες στο νέο σχήμα.
4: 480 δόσεις να κάνει ο Υπουργός. Το μέτρο αυτό θα είναι μέτρο δυστυχώς που δεν θα πετύχει ποτέ. Αν δεν γίνουν δόσεις μέχρι και το 25, το μέτρο θα αποτύχει. Και θα σας πω ένα πλούσιο το λόγο. Το μέτρο, ξέρετε γιατί έγινε το 24. Γιατί ενδεικτικά από το δικό μου το γραφείο, το 3% μόνο μπήκε μέσα σε αυτή τη ρύθμιση. 24, 25, 26 σε 24 δόσεις και να πάρεις το 23 τα παλιά. Το 23 λοιπόν. Τώρα λοιπόν μεταφέραμε ακόμα ένα χρόνο το 24. Άρα τι πρέπει να γίνει? Να ρυθμίσει 25, 26, 24 δόσεις για να μπορεί να πεις μέσα στην ρύθμιση των 120 δόσεων. Το υπολογίσαμε. Αυτή τη στιγμή το 90% του δημοσίου χρέους είναι χρήματα τα οποία μάλλον δεν θα εισπραχθούν. Το ξέρουμε πολύ καλά. Κάθε χρόνο βγάζουμε λίστα μεγαλοφιλετών, βλέπουμε ποιοι είναι, βλέπουμε τι χρωστάνε. Με τα νέα συστήματα και τις υπηρεσίες, τις πολύ οργανωμένες που έχει πια επιτέλους το Υπουργείο Οικονομικών και με την τεχνητή νοημοσύνη σε πλήρη εξέλιξη και εφαρμογή, πολύ εύκολα βλέπεις ποιοι είναι οι οφειλέτες μέχρι 15-20 χιλιάδες. Το ξέρει ήδη. Δίνεις το μοντέλο, το στέλνεις στο mail, το αποδέχεται, παίρνουν. Το χρήμα αρχίζει και ρέει. Θυμηθείτε τα λόγια μου. Μην κάνει 72 δόσεις το 25 και το 26. Ας το κάνει 48. Θα έχει δεκαπλάσια είσοδο μέσω πλατφόρμα.
0: Άγνωστο παραμένει το κίνητρο του συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai που προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος, αν και το Ισραήλ κάνει λόγο για τρομοκρατική ενέργεια και αξιωματούχοι για μια παρολίγο νέα 11η Σεπτεμβρίου. Προς το παρόν, οι αρχές αναλύουν το προφίλ του δράστη, ενώ τίθενται ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι αλλά και για τη σύνθεση του πληρώματος. Στο μεταξύ, οι Ισραηλινοί επιβάτες που βοήθησαν στον αφοπλισμό του δράστη επέστρεψαν στο Τελ Αβίβ, όπου έγιναν δεκτοί με τιμές ηρώων. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
5: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Αυτή τη στιγμή πράγματι συνεχίζουμε να μην έχουμε πλήρη εικόνα για το τι έχει συμβεί, τι ήταν αυτό το οποίο πυροδότησε αυτή την πράξη του συγκυβερνήτη του αεροσκάφου, το οποίο εκτελούσε πτήση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς το Τελ Αβίβ. Η Σαουδική Αραβία συνιστά, που είναι υπεύθυνη έτσι, για να διεξάγει και τις έρευνες, όπως και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τονίζουν ότι όλοι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στις δηλώσεις που κάνουν, γιατί δεν υπάρχει σαφή εικόνα. Ήδη όμως από την πρώτη στιγμή και βλέπουμε αυτή τη ρητορική να κλιμακώνεται από πλευράς του Ισραήλ. Έχουμε αξιωματούχους στο Τελ Αβίβ να υποστηρίζουν ότι πρόκειται καθαρά για μια αεροπειρατεία. Έχουμε τον Υπουργό Άμυνας της χώρας να λέει πριν από λίγη ώρα ότι πιθανότατα πρόκειται για μια τζιχαντιστική επίθεση. Όπως επίσης έχουμε και τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος κάνει παραλληλισμούς με την 11η Σεπτεμβρίου. Τώρα, αυτό το οποίο γνωρίζουμε σίγουρα για τον δράστη είναι ότι, τον συγκυβερνήτη δηλαδή, είναι ότι είχε καταγωγή από το Ομάν, εργαζόταν 8 μήνες στη συγκεκριμένη εταιρεία, πρόκειται για έναν πιστό μουσουλμάνο, υπάρχουν αναφορές ότι προσευχόταν τακτικά τις προβλεπόμενες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας, ότι απέφευγε να έχει χειραψία με γυναίκες, κάτι που παραπέμπει στο ότι ήταν προφανώς πολύ θρησκευόμενος, πολύ πιστός στο γράμμα τέλος πάντων. Το θρησκευτικό του Ισλάμ. Ωστόσο, δεν είχε εκφράσει ποτέ απόψεις, θέσεις ή δεν είχαν παρατηρηθεί συμπεριφορές οι οποίες να παραπέμπουν σε κάποια μορφή ριζοσπαστικοποίησής του. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή μπορεί να μιλάμε για μια αεροπειρατεία από τη στιγμή που προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το ρίξει. Ωστόσο, δεν μπορούμε ακόμη να μιλάμε πραγματικά για μια τρομοκρατική επίθεση. Μπορεί να πρόκειται απλά δηλαδή για μια έκνομη ενέργεια η οποία παραπέμπει προφανώς σε τρομοκρατία. Επίσης, σε ό,τι αφορά την έρευνα, τίθενται κάποια ερωτήματα. Κατά πρώτον, για τα μέτρα ασφαλείας στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, όπου συνήθως είναι πάρα πολύ αυστηρά. Και το πρώτο ερώτημα τίθεται γιατί έχει να κάνει με το πώς μπόρεσε ο συγκυβερνήτης να περάσει ένα αιχμηρό αντικείμενο και να το μεταφέρει μάλιστα μέσα στο κόκπιτ, μέσα στο πιλωτήριο. Το δεύτερο ερώτημα, το οποίο έχει προκύψει, έχει να κάνει με τη σύνθεση που είχαμε στο πιλωτήριο. Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχει ένα θέμα το οποίο αφορά τις συγκεκριμένες προβλέψεις οι οποίες υπάρχουν για το ποιος πρέπει να είναι συγκυβερνήτης και ποιος συγκυβερνήτης. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την επιλογή του συγκυβερνήτη από το ΟΜΑΝ σε σχέση με τις προβλέψεις που υπάρχουν στις διμερείς συμφωνίες μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η πρόβλεψη της συμφωνίας αυτής είναι ότι όσοι πετούν πετούν με αεροσκάφη, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι από άλλη, να είναι μουσουλμάνοι από άλλη χώρα πέραν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Εδώ λοιπόν είχαμε μια παραβίαση σε ό,τι αφορά την σύνθεση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τι γνωρίζουμε για τα όσα συνέβησαν επί του αεροσκάφους. Έχουμε ένα χρονολόγιο, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, το οποίο έχουν συνθέσει οι αρχές από τις καταθέσεις των επιβατών. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι κάποια στιγμή το άρχισαν να ακούν φωνές και θορύβους μέσα από το πιλωτήριο. Το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος, περίπου 14 πόδια μέσα σε περίπου 2 λεπτά. Είχαμε αρκετούς επιβάτες οι οποίοι ουσιαστικά έφυγαν τελείως από τις θέσεις τους εξαιτίας της υψηλής ταχύτητας που είχε αναπτύξει το αεροσκάφος και της καθοδικής του πορείας. Όπως λέγαμε και εχθές, κάποιοι ούρλιαζαν, κάποιοι προσεύχονταν, κάποιοι πιο ψύχρεμοι προσπαθούσαν να δουν τι έχει συμβεί. Ευτυχώς ο πιλότος, παρότι τραυματισμένος από τον συγκυβερνήτη, ο οποίος είχε προσπαθήσει να ρίξει το αεροπλάνο και να καταστρέψει τα όργανά του, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα. Αυτό ήταν σωτήριο γιατί μπόρεσαν άλλοι επιβάτες και συγκεκριμένα ένας εξ αυτών, ο οποίος χαρακτηρίστηκε και λιοντάρι και ήρωας από τον κύριο Νετανιάχου, να μπει στο κόκπιτ και με τη βοήθεια άλλων να περιορίσουν τον δράση, τον οποίο μάλιστα τον έδεσαν με καλώδια από κινητό hands-free, από τα ακουστικά δηλαδή. Από εκεί και πέρα είχαμε τον πιλότο ο οποίος επίσης είχε προσπαθήσει λίγο νωρίτερα να επαναφέρει σε ορθή πορεία το αεροσκάφος και είχαμε ευτυχώς και πιλότους επί του αεροσκάφους οι οποίοι μπόρεσαν να βοηθήσουν προκειμένου να οδηγηθεί στο αεροδρόμιο του Ταμπού και να κάνει την αναγκαστική προσγείωση. Και να κλείσουμε τώρα Άννα εδώ λέγοντας ότι το Ισραήλ εξετάζει την λήψη μέτρων για αυστηρούς ελέγχους σε όλους τους πιλότους οι οποίοι ταξιδεύουν με οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία οποιασδήποτε χώρας στο Τελαβίβ. Τώρα βέβαια πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, ακόμη δεν το γνωρίζουμε. Αυτή είναι η συζήτηση όμως η οποία έχει ξεκινήσει στο Ισραήλ.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα και τη στέγαση αναμένεται να παρουσιάσει στις 3 μετά το μεσημέρι στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ παράλληλα θα προαναγγείλει την κατάθεση την επόμενη εβδομάδα πρότασης νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Τώρα, η πρώτη τροπολογία θα προβλέπει τη θεσμοθέτηση μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Η δεύτερη θα προβλέπει κατάργηση χορήγησης μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτή, τη λεγόμενη Golden Visa, μέσω απόκτησης ακίνητης περιουσίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε μιλώντας στο Mega News ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας, χαρακτηρίζοντας τον φόρο λάγνο που αρνείται να μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης.
6: Ο Πρωθυπουργός πανικόβλητος ξήλωσε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο το δίθεν success story της οικονομικής του πολιτικής. Απεδείχθη ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεχίζει τη λαϊλασία του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων και γιατί δεν έχετε πολιτικές που πραγματικά να βάζουν φρένο στα fans και τους servicers.
0: Με ανησυχία παρακολουθεί η ελληνική αγορά καυσίμων τις εξελίξεις στις τιμές, καθώς η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Όπως τόνισε στο κανάλι 1 ο πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, η διεθνής μεταβλητότητα στις τιμές του πετρελαίου και οι γεωπολιτικές εξελίξεις συνεχίζουν να επηρεάζουν την εγχώρια αγορά, χωρίς να αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για το άμεσο μέλλον.
7: Η αύξηση της επιδότησης των δίζελ περιορίζει και μέρος της επιβάρησης, ιδιαίτερα στις μεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Με τη συγκυρία του ότι το πετρέλαιο τύπου Brent έχει μειωθεί από τα 107 δολάρια στα 97, οπότε και αυτό θα δώσει στην τελική τιμή περίπου στα 4 με 5 λεπτά, θα δούμε το πετρέλαιο να μειώνεται συνολικά και να πλησιάζει το 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Μια αρκετά σημαντική μείωση, η οποία είναι περίπου συνολικά στο 5% της τελικής τιμής του προϊόντος. Θεωρώ ότι κάπως βοηθάει. Επειδή είναι παρατεταμένη η διάρκεια που βιώνουμε αυτή την κρίση των δύο πολέμων, θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε τις τιμές να φτάνουν κάτω από 2 ευρώ για να πούμε ότι κάπως ελαφρύναμε. Είναι πολύ δύσκολο γιατί οι αρνητικές εξελίξεις διαδέχονται η μία την άλλη. Τώρα είμαστε σε μία φάση όπου μέσω του αγωγού από τη Σαουδική Αραβία περνάνε κάποιες ποσότητες και από τα στενά του Ορμούς και έτσι υπάρχει μία ανακούφιση στην αγορά. Όμως, αν ένα αρνητικό γεγονός συμβεί, όλο αυτό επιβαρύνει το κλίμα στα ενεργειακά προϊόντα και αυτό τελικά φτάνει άμεσα στον καταναλωτή. Εδώ σκεφτείτε, με έναν πόλεμο, χωρίς να έχουν χτυπηθεί ενεργειακές εγκαταστάσεις από το 2022, τιμή αντικειμενικά προσιτή από τον Έλληνα καταναλωτή είδαμε το 2026, μετά από 4 χρόνια σχεδόν. Δηλαδή, τον Ιανουάριο του 2026, θυμάμαι εγώ τη φθηνότερη τιμή στα καύσιμα της τελευταίας πενταετίας, όπου ήταν 1,71 η βενζίνη αμόλυβδη και 1,46 το πετρέλαιο κίνησης.
0: Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα σε μια κρίσιμη περίοδο με την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή να αποτελούν τα μεγαλύτερα ανοιχτά μέτωπα που θα κληθεί να διαχειριστεί η Ελλάδα ενώ βρίσκεται στο τιμόνι. Πρόκειται για τη δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της χώρας ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την περίοδο 2025-26, καθώς η θητεία της χώρας στο Συμβούλιο ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Την Προεδρία τώρα θα ασκήσει μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά, τη στιγμή που οι σχέσεις μεταξύ των μονίμων μελών εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από βαθιές διαφωνίες και η δυνατότητα του Συμβουλίου να διαμορφώνει κοινές απαντήσεις δοκιμάζεται σε σειρά κρίσεων. Ο Οκτώβριος ενδέχεται να αποκτήσει για την ελληνική Προεδρία και ιδιαίτερο θεσμικό βάρος λόγω της διαδικασίας επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Στη Λευκοσία βρίσκεται ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας για επαφές με εκπροσώπους των κατεχόμενων κοινοτήτων και τις εκδηλώσεις για την επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Την ίδια ώρα νέα ανάπτυξη εξέδωσε η Τουρκία, βγάζοντας έτσι ξανά το ερευνητικό Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνες για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στο ψευδοκράτος. Η ναύτεξη που εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Ατάλειας έχει ισχύ έως τις 26 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει περιοχές νότια της Τουρκίας έως τη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύπρου. Εν τω μεταξύ, σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, αναφερόμενο στη σημερινή στρατιωτική παρέλαση στη Λευκοσία για τα 66 χρόνια της ανεξαρτησίας της, κάνει λόγο για προκλητικές ενέργειες της Κύπρου και της Ελλάδας που αυξάνουν την ένταση και βλάπτουν το περιβάλλον σταθερότητας. Αναφέρεται και στη χάραξη διαδρομής που θα έχει το καλώδιο διασύνδεσης ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οποιαδήποτε εγκατάσταση ή επιστημονική ερευνητική δραστηριότητα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, η οποία είναι παράκτιο κράτος. Μάλιστα, προσθέτει πως το παράκτιο κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο δεν θα επιτρέψει καμία μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας. Σε συζητήσεις για τη μεταφορά των ρωσικών S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα, που όμως θα πρέπει να είναι σύμμαχος της Μόσχας, βρίσκεται το Κρεμλίνο και η κυβέρνηση Ερντοάν. Όπως έχει ήδη δηλώσει ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Λαυρόφ, η Μόσχα θα μπορούσε ενδεχομένως να συμφωνήσει να μεταπολιθούν τα αντιπυραυλικά συστήματα, ενώ τώρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανέφερε πως το θέμα είναι στην ημερήσια διάταξη μεταξύ των δύο χωρών και γίνονται ήδη οι κατάλληλες επαφές. Συνεδριάζει στις 5.30 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον απόϊχο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν μεταξύ άλλων οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα και η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδες, όπου εξετάζει την προοπτική παράτασης ή ενίσχυσης της αποστολής με θετική στάση και από την ιταλική πλευρά. Γυρίζουμε σελίδα. 4 άτομα συνελήφθησαν στον Πειραιά για απάτη σε βάρος ηλικιωμένου στη Σύψη Καλονής Λέσβου, μελία 21.000 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 8.000 ευρώ. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος 3 ακόμη ατόμων που αναζητούνται, μας ενημερώνει η Αθηνά Δαβαρία.
8: Η απάτη σημειώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου με θύμα έναν 83χρονο, με τον οποίο επικοινώνησε αρχικά μια γυναίκα που προσποιήθηκε την υπάλληλο λογιστικού γραφείου. Με ψευδή στοιχεία, τον έπεισε να μεταβήσει ιερό ναό κοντά στο σπίτι του και να τοποθετήσει σακούλα 21.000 ευρώ και χρυσαφικά συνολικής αξίας 8.000 ευρώ. Από την προανάκριση του αστυνομικού τμήματος Καλονής, προέκυψε ότι οι δράστες είχαν φτάσει το πρωί της ίδιας ημέρας ακτοπλοϊκό στη Μυτιλίνη. Ο ένας ενοικίασε ιδιοταχή αυτοκίνητο και μετέβησαν στο σημείο που είχε υποδειχθεί στο θύμα, παρέλαβαν τα χρήματα και τα κοσμήματα και αναχώρησαν το απόγευμα με πλοίο για τον Πειραιά. Στις 30 Σεπτεμβρίου, πρωινές ώρες, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά εντόπισαν 4 από τους εμπλεκόμενους στο λιμάνι. Μεταφέρθηκαν στην υποδιεύθυνση δίωξης εγκλημάτων Πειραιά, όπου και συνελήφθησαν μετά από ενημέρωση του αστυνομικού τμήματος Καλονής. Οι τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην απάτη ανήκουν, φέρονται να ανήκουν τουλάχιστον, στους 3 που αναζητούνται. Δύο από αυτές συνδέονται και με αντίστοιχες υποθέσεις στο Κορδελιό Εύωσμο και στην Ελασσόνα Λάρισας. Στην κατοχή των συλληφθέντων κατασχέθηκαν 6 εκτοπλοϊκά εισιτήρια, Μυτιλίνη, Πειραιάς και αντίστροφα, 4 κινητά τηλέφωνα και ένα μισθωτήριο ενοικίασης αυτοκινήτου από κατάστημα στη Λάρισα. Η προανάκριση συνεχίζεται από το αστυνομικό τμήμα Καλονής.
0: Σε συγκεντρώση για το θάνατο του 16χρονου αθλητή σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Θάσο, καλεί η ΚΝΕ στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα, όπως τονίζει σε ανακοίνωση ο τραγικός χαμός του 16χρονου Γκιάν Ασλάν, μετά το σοβαρό τραυματισμό του σε αγώνα ποδοσφαίρου, είναι γροθιά στο στομάχι για κάθε νέο και νέα, για κάθε άνθρωπο. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους, τους φίλους και τους συμμαθητές. Απαιτούμε να διερευνηθούν άμεσα οι ακριβείς συνθήκες και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, καταλήγει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Στην τελετή παρουσίασης και υπογραφής της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια, μίλησε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο σκοπό του κράτους να χτίσει ένα πλέγμα φροντίδας, όπως είπε, σε όλη τη χώρα, ώστε να παρέχεται η καλύτερη δυνατή υποστήριξη στους συμπολίτες μας που πάσχουν από άνοια, καθώς και στους φροντιστές τους που δίνουν καθημερινά το δικό τους αγώνα δίπλα στα αγαπημένα τους πρόσωπα. Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι να εγκαινιαστεί το συγκεκριμένο έργο το φθινόπωρο του 2027. Σε 15 ημέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή απόφαση για το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι 46 ασθενείς που νοσηλεύονται στις εγκαταστάσεις της δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί, με αρκετούς συγγενείς να αναζητούν απαντήσεις για το τι θα συμβεί με την νοσηλεία των ανθρώπων τους. Σε αδιέξοδο ξανά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αφού και η τελευταία προσπάθεια να βρεθεί κοινός τόπος προκειμένου να ανοίξουν έστω και προσωρινά τα στενά του Ορμούζ, σκόνταψε στην αδιαλεξία των δύο πλευρών. Μάλιστα, σύμφωνα με το Άξιος, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προχώρησε σε μια σπάνια διπλωματική κίνηση, απαιτώντας την άμεση αποχώρηση της Ιρανικής αντιπροσωπείας από τη χώρα, αφού οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είχαν ολοκληρωθεί και η διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο χωρών δεν προχωρούσε, ενώ ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν ο Ιρανός ομολογός του. Νέα τροπή παίρνει, κυρίες και κύριοι, υπόθεση της δημόσιας διαπόμπευσης μιας 52χρονης στο Ηράκλειο μετά την τοποθέτηση φακέλων με προσωπικά στοιχεία και φωτογραφίες της σε παρμπρίζ αυτοκινήτων στην περιοχή του Μασταμπά, μας ενημερώνει η Αθηνά Δαβαρία.
9: Οι αρχές προχώρησαν στη ταυτοποίηση μιας 36χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να έχει εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ παράλληλα εξετάζεται και ο ρόλος ενός άνδρα που φέρεται να συμμετείχε στην τοποθέτηση των επίμαχων σημειωμάτων. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται να είχαν οι κάμερες ασφαλείας από την ευρύτερη περιοχή, το υλικό των οποίων εξετάστηκε από τις αρχές προκειμένου να εντοπιστούν τα πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η 36χρονη φέρεται να είναι γνώριμη της 52χρονης. Μάλιστα, από τον περασμένο Ιούνιο φέρεται να είχαν προηγηθεί περιστατικά παρενόκλησης με μηνύματα, επιστολές και τηλεφωνικές επικοινωνίες που σύμφωνα με την καταγγελία αφορούσαν τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική ζωή της γυναίκας. Η 52χρονη μετά και το περιστατικό με τα fake volant προσέφυγε στη δικαιοσύνη καταθέτοντας μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποδίδει τα περιστατικά σε προσωπική διαφορά και ερωτική αντιζηλία. Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό είχε προκαλέσει αναστάτωση καθώς άγνωστος άνδρας είχε καταγραφεί να αφήνει φακέλους στα μπαρμπρίζ αυτοκινήτων. Σε αυτούς περιλαμβάνονταν η φωτογραφία και προσωπικά στοιχεία της 52χρονης, συνοδευόμενα από προσβλητικές και σεξιστικού χαρακτήρα αναφορές. Η έρευνα της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς πλέον αναζητούνται επιπλέον στοιχεία για τον ακριβή βαθμό εμπλοκής της 36χρονης, αλλά και για την ταυτοποίηση και το ρόλο του άνδρα που φέρεται να συμμετείχε στην τοποθέτηση των σημειωμάτων. Μέχρι στιγμής η 36χρονη έχει ταυτοποιηθεί, χωρίς να έχει γίνει γνωστό ότι έχει συλληφθεί.
0: Σήμερα τιμάται η Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας και μια ολοήμερη γιορτή λαμβάνει η χώρα στο Εθνικό Θέατρο, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του σχολείου της Αθήνας Ειρήνη Παπά, προσκαλώντας ανθρώπους άνω των 65 ετών αλλά και ανθρώπους κάθε ηλικίας, ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε στις 10 το πρωί και συνεχίζεται έως τα μεσάνυχτα. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις που συνδυάζουν το θέατρο, τη μουσική, τη λογοτεχνία, την κίνηση και το παιχνίδι. Και να κλείσουμε την πρόγνωση για τον καιρό. Νεφαίωσης προβλέπονται για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Παπαδάκης και ο Δημήτρης Μορφέσης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Ιούλιος Κουτσογεωργίου. Στην παραγωγή ο Θοδωρής Παπαντονίου, στην επιμέλεια των Διεθνών Ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Στην αρχισυνταξία η Κωνσταντίνα Πετούση. Η Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο από όλους εμάς. Καλό μεσημέρι, μην ξεχνάτε συνεχής ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
10: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο 90,4 στο κανάλι 1 του Πειραιά, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Είμαστε εδώ μέχρι τις 4 να αναλύσουμε όλα τα αθλητικά γεγονότα, και είναι πολλά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνή χώρο. Βέβαια, ψηλά ξεχωρίζει η μεγάλη μάχη της Τούμπας το βράδυ ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ολλανδία, στην προσπάθεια που θα κάνει η Ελλάδα τουλάχιστον να μην ιτηθεί από την Ολλανδία και να έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα για την κατάληψη μίας εκ των δύο πρώτων θέσεων που οδηγεί στα προημιτελικά του Nations League.

Με Δημήτρη Μορφέση, αυτή την ώρα στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Καρίδη στη γραμματική υποστήριξη, Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Ιωάννης Φράγκος, Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα. Για οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας, παραδοσιακός τρόπος, το τηλεφωνικό κέντρο 210-42-24-441-3 ή καλύτερα μέσω Viber 6951-904-904.

Και βέβαια έχουμε non-stop Ευρωλίγκα. Χτες ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στη Βιλερμπάν, την κέρδισε πανεύκολα, με τον Ομπράντοβιτς να έχει την ευκαιρία να μοιράσει και το χρόνο συμμετοχής στους παίχτες του. Σήμερα είναι η σειρά του Ολυμπιακού με μια πολύ πιο δύσκολη αποστολή απέναντι στην πάντα σκληρή Βίρτους Μπολόνια, συνεχόμενα τα παιχνίδια για τους ερυθρόλευκους. Αυτό είναι το ερωτηματικό, αν θα καταφέρουν να παρουσιαστούν φρέσκοι από τα συνεχόμενα παιχνίδια, τα ταξίδια απέναντι στην Virtus Bologna που έχει ιτηθεί και στα δύο πρώτα παιχνίδια της Euroleague.

Θα ξεκινήσουμε βέβαια με ποδόσφαιρο, θα ξεκινήσουμε την Εθνική Ελλάδος, γιατί εκεί επικεντρωνόμαστε. Τρίτη αγωνιστική στην League A του Nations League. Νομίζω ελάχιστοι θα περίμεναν ότι η Ελλάδα θα κατάφερνε να ξεκινήσει με το 2-2 και μάλιστα με δύο νίκες εκτός έδρας με τη Σερβία και την Γερμανία. Σήμερα έχω την αίσθηση όμως ότι το εμπόδιο είναι ακόμα πιο υψηλό, γιατί η Γερμανία είναι μια ομάδα υποκατασκευή. Η Ολλανδία είναι μια έτοιμη ομάδα με έναν προπονητή που ουσιαστικά έχει την ίδια φιλοσοφία με τους Ολλανδούς. Επομένως δεν χρειάστηκε και ιδιαίτερο χρόνο προσαρμογής. Θα είναι ένα μάτς υπομονής και αυτό, όπως ήταν και με τους Γερμανούς. Πρώτα απ' όλα να διαφυλάξουμε τα νότα μας και από εκεί και πέρα κάποιες ευκαιρίες θα μας δημιουργηθούν το ταλέντο που έχει αυτή η ομάδα μεσοεπιθετικά.

0: Κατάμεστη βέβαια θα είναι η Τούμπα, θα, όπως και με την Γερμανία. Για τη Γερμανία, εντάξει, το είπαμε και χθες ότι έμεινε εκτός αποστολής ο Κίμιχ. Έχει κρατήσει ο Κλοπ 6 παίχτες, αν θυμάμαι καλά, από την πρώτη 24άδα. Συνολικά 25 παίχτες για το σημερινό παιχνίδι με την Σερβία. Θεωρώ ότι η Γερμανία θα πάρει την νίκη και πιστεύω και με ένα καλό σκορ. Κάποια στιγμή πρέπει να αντιδράσει η ομάδα του Κλοπ. Αν καταφέρουμε σήμερα, Βαγγέλη Ιωάννη, να πάρουμε έστω τον ένα βαθμό, να πάμε στους 7, θα έχουμε κάνει μια πολύ καλή, έτσι, αρχή για την κατάληψη μιας θέσης, όπως είπα, που οδηγεί στα προημιτελικά του Nations League.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι απόψε οι Ολλανδοί θα παραταχθούν χωρίς κάποιους βασικούς παίκτες, όπως ο Φαν Χέκε, όπως ο Μάλεν, όπως ο
0: Κόντι. Ο Μάλεν δεν υπήρχε από την αρχή.
1: Όπως ο Κόντι Χάκπο, δηλαδή έχουν κάποιες...
0: Ο Χάκπο τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τους Σέρβους.
1: Οπότε έχουν κάποιες απουσίες βασικών παιχτών οι Ολλανδοί.
0: Μεγάλη απώλεια είναι ο Φαν Χέκε, γιατί είναι μακράν ο καλύτερος στόπερ της Ολλανδίας. Είναι μια απώλεια. Έχω την αίσθηση ότι θα επιστρατεύσει το Τίμπερ, που παίζει ουσιαστικά δεξί μπακ, για να παίξει στόπερ. Θα μείνει δεξιά, πιστεύω, Ντούμφρις. Αριστερά, ποιον έχουν οι Ολλανδοί,
1: τον
0: Χάτο ή τον Φαντεφέν.
1: Φαντεφέν.
0: Ένας από τους δύο.
1: Λογικά Φαντεφέν θα ξεκινήσει αριστερό μπακ.
0: Η τριάδα του κέντρου δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Δηλαδή με Φέρμαν, Χράνφεμπερ και Ράιντερς. Και μπροστά με Σάμερβιλ δεξιά, με Φαμπόμελ αριστερά και τον Πιτσιρικά, τον 23χρονο της Αλκμαρ, το Μέρντινγκ, ο οποίος στο μάτς με τη Σερβία, στη νίκη με 2-1, πέτυχε και τα δύο γκολ των Ολλανδών, το ένα με πέναλτι, το δεύτερο με ένα πολύ δύσκολο πλασέα μέσα από την περιοχή, από πλάγια θέση, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, τον οποίον ο Τσάβη τον εμπιστεύτηκε, έπαιξε ως αλλαγή στο πρώτο μάτς με τους Γερμανούς και βασικός στο δεύτερο, πέτυχε τα δύο γκολ και σήμερα βέβαια θα βρίσκεται επίσης στο αρχικό σχήμα.

0: Ξέρετε τι παρατηρώ? Ότι η τριάδα μπροστά, η επιθετική τριάδα της Ολλανδίας που αναμένεται να παρατάξει ο Τσάβη, είναι μικρή σε ηλικία ποδοσφαιριστές, πολλά υποσχόμενοι. Ο Μαξ Μέρτινγκ είναι μόλις 23, ο Φαν Μπόμελ 22, ο Σάμερβιλ 24. Και βλέπω ότι η Ολλανδία έχει δηλαδή μέλλον, έχει καλή φουρνιά.
1: Γενικότερα εσύ, η Ολλανδία
2: πάντα δεν έχει μείνει ποτέ τώρα. Δύσκολο να μείνει από παίχτες η Ολλανδία.
0: Μεγάλη σχόλη του ποδοσφαίρου.
2: Εντάξει, ο Σάμερβιλ, εντάξει, εγώ πώς να σου πω, βάζω χ σε ποδοσφαιριστές που είναι μικρής ηλικίας και πάνε να παίξουν σε Σαουδικές Αραβίες και Κατάρ και ιστορίες. Ο Σάμερβιλ ήταν πάρα πολύ καλός πέρσι στην Premier League. Εντάξει, τελεάστηκε τα λεφτά και πήγε 24 χρόνια τώρα να παίξει στη Σαουδική Αραβία. Τέλος πάντων.
0: Μένει να δούμε αν αυτοί οι νέοι ποδοσφαιριστές μπορούν τους έμπειρους αμυντικούς μας να τους προβληματίσουν. Τους Έλληνες αμυντικούς μας.
2: Καλά, σίγουρα μπορούν γιατί έχουν ταχύτητα. Ειδικά ο Ρόμπεν Φαν Μπόμελ αυτή τη στιγμή θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο των Ολλανδών. Ο γιος του Μάρκ Φαν Μπόμελ, του τεράστιου αυτού ποδοσφαιριστή και νυν προπονητή. Γενικώς υπάρχει πάρα πολύ ποιότητα στην Ολλανδία. Το γνωστό, αλλάζουμε 150 πάσες μέχρι να βρούμε την κατάλληλη στιγμή να χτυπήσουμε. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να έχουμε υπομονή πάρα πολύ, να προσέξουμε τις μεταβάσεις των Ολλανδών και να τους πιέσουμε, στην άμυνά τους ώστε να κάνουμε δύσκολη την πρώτη παλιά, γιατί οι Ολλανδοί βγαίνουν γρήγορα από τα στόπερ και ειδικά ο Τίμπερ που είναι πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής είναι σίγουρο ότι θα μας προβληματίσει στο κατέβασμα της μπάλας.
0: Την κατοχή, ας πούμε, και τον έλεγχο του παιχνιδιού βλέπετε να τον έχει Ολλανδία ή Ελλάδα απόψε?
1: 100% ρε.
2: 100% Ελλάδα.
1: 100% θα έχει την κατοχή.
2: Και πολύ μεγαλύτερη.
1: Ναι.
0: Επίσης, ο Σακίλ Φαν Πέρσι μου κάνει μια εντύπωση.
2: Δεν μας νοιάζει η κατοχή, δηλαδή. Είναι και επιλογή, κατάλαβες. Έτσι κι αλλιώς με τους Ολλανδούς δεν μπορείς να κερδίσεις την κατοχή. Αλλά είναι και μια, επιλογή, όπως έγινε και με τη Γερμανία που είχαμε, 28% στο πρώτο ημίχρονο, κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο νούμερο.
1: Εντάξει, απ' την άλλη βέβαια και η εθνική μας ομάδα σίγουρα θα βρει χώρους, γιατί συνήθως η Ολλανδία έχει πολύ ψηλά τις γραμμές της.
2: Ναι.
1: Εμείς στο transition έχουμε πολύ γρήγορους μεσοπτητικούς που μπορούν να κάνουμε την ζημιά. Είναι ένα παιχνίδι, αυτό που έλεγε πριν ο Μιχάλης, θέλει υπομονή. Έτσι, θα πρέπει να αποφύγουμε τα εύκολα λάθη, να μην ευθυνδιαστούμε, να μην κάνουμε εύκολα λάθη στη μεσαία γραμμή προκειμένου να δίνουμε δεύτερες και τρίτες επιθέσεις στους Ολλανδούς. Θα πρέπει γενικότερα να παρουσιάσουμε μια πολύ πειθαρχημένη και σωστή, σοβαρή ομάδα για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Απ' την άλλη βέβαια, η αλήθεια πια είναι ότι έχουμε ανέβει και εμείς επίπεδο. Δηλαδή, έχουμε ξεκινήσει και στέλνουμε μηνύματα ότι αυτή η εθνική την υπολογίζουν πάρα πολύ. Δηλαδή και σήμερα οι Ολλανδοί δεν μας αντιμετωπίζουν όπως θα μας αντιμετώπιζαν πριν, ξέρω εγώ, από πέρσι, πρόπερσι. Έτσι, έχουμε στείλει τα μηνύματά μας και με τους Γερμανούς αλλά και με τους Σέρβους. Δείξαμε ότι έχουμε μια πολύ ποιοτική ομάδα και καλομονταρισμένη ομάδα, αλλά μην ξεχνάμε παιδιά ότι η επιτυχία με την αποτυχία είναι πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί okay, μπορεί να μας πάει το παιχνίδι.
2: Εντάξει,
1: σήμερα.
2: Και να μην
1: μπορεί
2: τα πάψουμε μαύρα. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
2: Και στην να είμαστε προετοιμασμένοι. Που θα χάσουμε, θα έχουμε χάσει την Ολλανδία. Δηλαδή, εντάξει, έλεος.
0: Θα είναι άδικη μια τυχόν ανθρωποφαγία άμα ιτηθούμε.
2: Απλώς, αν χάσουμε την Ολλανδία, πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε αποτέλεσμα με τη Γερμανία μετά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα και αν μην πάρουμε αποτέλεσμα με τη Γερμανία. Okay, είπαμε ότι είμαστε μια εθνική ομάδα που χτίζεται. Βήμα-βήμα, παιχνίδι με παιχνίδι, αγωνιστική με αγωνιστική. Θέλει πολύ υπομονή όλο αυτό το εγχείρημα που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιο διάστημα. Έχουμε ποιοτικούς παίκτες. Είπαμε όμως ότι δεν έχουμε γίνει ξαφνικά Βραζιλία, έτσι. Θα πρέπει και εμείς να το διαχειριζόμαστε με πιο πολύ υπομονή και να μην αγχώνουμε και να φέρουμε την πίεση προς τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι και σήμερα η Τούμπα, το ότι θα είναι κατάμεση αυτό που έλεγες. Διάβαζα κάποιες δηλώσεις του προέδρου της ΕΠΟ, του κ. Γκαγκάτσι, ο οποίος sold out σε χρόνο DT και τα δύο παιχνίδια.
2: Όχι, αφού λέει και είχαν πάνω από 100.000 αιτήσεις.
1: Αναμονή, ναι. Εντάξει, δεν είναι είδηση. Γενικότερα, όταν πηγαίνει καλά η εθνική ομάδα, ο κόσμος πάντα είναι δίπλα. Αλλά παραλαμβάνω ότι με την πρώτη σφαλιάρα, καλό θα είναι να μην γινόμαστε και ισοπεδετική, αυτό που έλεγε πριν από λίγο και ο Ιωάννης, έτσι, και να μην κρεμάμε στα μανταλάκια μια προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει εδώ ή κάποιο διάστημα.
2: Το θέμα είναι να δείχνεις

0: βήματα μπροστά. Τώρα δεν ξέρω για την ενδεκάδα τι βλέπεις σήμερα τις εθνικές. Βλέπεις αλλαγές.
1: Κοίταξε, εντάξει, σίγουρα η αλλαγή είναι του Σάλιακα αντί του Βαγιανίδη.
0: Ένα το κράτο μόνο.
1: Okay. Τώρα στο πλάι του Μαυροπάνου.
0: Και κάτι άλλο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Έχουμε δει ότι οι Ολλανδοί, τουλάχιστον αυτό έχει ζητήσει και ο Τσάβη, θέλει να παίζει με πλάτο. Δηλαδή θα πρέπει πολύ, να είμαστε πλάτος. Πολύ προσεκτικοί σήμερα στα άκρα μας. Δηλαδή και ο Τσιμίκας και ο Σάλιακας, αν ξεκινήσει ο Σάλιακας, θα πρέπει η εθνική μας ομάδα να είναι πολύ πολύ προσεκτική.
1: Εγώ έχω μια αμφιβολία αν θα είναι ο Ρέτσος. Έχω την αίσθηση, έχω την αίσθηση ότι μπορεί να είναι και ο Κουλιαράκης, με την έννοια ότι είναι ένας παίχτης που μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το άμεσο παιχνίδι με το φοβερό αριστερό πόδι που έχει και την ικανότητά του στις μακρινές μπαλιές. Το είδαμε άλλωστε αυτό και με τη Γερμανία. Μπήκε στο 89, οπότε μπήκε στο 88.
0: Ναι, και έκανε την,
1: και έκανε μπαλιά την υπέροχη μπαλιά στη Σιμίκα, που συνέχεια ήρθε το γκολ. Οπότε έχω την αίσθηση ότι ας βάλουμε στον κάδρο και το Κουλιαράκι, μήπως είναι στο βασικό σχήμα. Ο Κουρμπέλης θα είναι σίγουρα.
0: Τι πολυτέλεια και αυτή ρε φίλε όμως. Έτσι, ναι. Τώρα ο Ρέτσος, ο οποίος παίξει... έκανε απίστευτο παιχνίδι.
1: Δεν έχει παίξει δευτερόλεπτο Κουλιαράκης.
2: Με τη Ρώμα δεν έχει παίξει Κουλιαράκης.
0: Ναι, δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό και φαντάζομαι ότι και γι' αυτό το λόγο ξεκινάει για τον Ρέτσο. Αλλά από την άλλη είναι και οι δύο πολύ ποιοτικοί παίχτες.
2: Έχει και το Μαυροπάνο.
0: Έχει και το Μαυροπάνο, βέβαια, εννοείται.
2: Είναι κολόνα τη αμυνά.
0: Γενικότερα, ρε παιδί μου, έχουμε σε πολλές θέσεις. Είπαμε ότι...
1: Είναι τραυματίας ο Γατζητιάκος.
0: Ο οποίος βέβαια από ό,τι είδα είχε πάει χθες στην Τούμπα μαζί με τον Πέλκα.
2: Και πολύ κάλεσε, πολύ κάλεσε τον Ντόι. Κάλεσε τον Ριχάρδο Ντόι. Τον ναι. Ριχάρδο Ντόι, ο Ιβάν Γιωβάνο.
1: Γιατί ο Ντόι μπορεί να παίξει και στόπερ, μπορεί να παίξει και αμυντικό χαφ.
2: Αμυντικό χαφ, βεβαίως. Βλέπετε Ζαφίρι ή Ανδρούτσο να ξεκινάει.
1: Εγώ νομίζω Ανδρούτσο.
0: Και εγώ πιστεύω Ζαφίρι.
1: Ζαφίρι, λες.
2: Και παίζεται ακόμα ή Καρέτσα ή Τετέ. Ή να πούμε εδώ ότι οι άνθρωποι της Dortmund στείλανε μια, ας το πούμε, ειδοποίηση στην ΕΠΟ να γίνει μια διαχείριση καλύτερη στον Καρέτσα.
1: Ναι, μήπως
2: ξεκινήσει ο Τετέ ή του Καρέτσα.
1: Δεν ξέρω.
0: Φαντάζεστε, θέλει να ξεκουράσει τον
1: ή να το χρησιμοποιήσει μικρότερο χρονικό διάστημα.
0: Ή μπορεί, ξέρετε, όχι, περιμένετε, γιατί κάποιοι προπονητές έχουν και μια διαφορετική προσέγγιση.
1: Υπάρχει, οι αλλαγές πλέον είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Βλέπουμε ότι ξεκινάνε κάποιους βασικούς για να έχουν στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Κάποιους κομβικούς παίκτες.
0: Ακριβώς, επιδραστικούς. Στο δεύτερο ημίχρονο για να μπορέσουν να αλλάζουν ένα παιχνίδι, έτσι. Ναι, δεν διαφωνώ. Απλά το λέω για τον Καρέτσα γιατί έχει δείξει, ρε παιδί μου, ότι είναι και αυτός πολύ κομβικός στο μεσοπτικό κομμάτι της εθνικής.
1: Εντάξει, τώρα εμείς δεν ξέρουμε και τα ιατρικά. Τώρα, αν είναι σε φάση που μπορεί να ελοχεύει κίνδυνο σταματισμού, μπορεί και να μην ξεκινήσει. Ναι. Ο Τζόλης καλά, δεν το συζητάμε. Πιστεύω ο Κοστούλας.
0: Δεν βγαίνει με τίποτα. Αυτός είναι βιονικός.
1: Αυτός δεν βγαίνει.
0: Είναι βιονικός.
1: Ο Κοστούλας πιστεύω είναι ένα παιχνίδι που ταιριάζει γάντι αυτό με την Ολλανδία. Αποκλείεται να μην είναι βασικός. Εντάξει, και στην κορυφή ο Παυλίδης. Αυτά έτσι, 2-3 ερωτηματικά είναι ουσιαστικά. Αυτή του στόπερ, του αμυντικού χαφ του δεύτερου μαζί με τον Κουρμπέλη και του δεξιού εξτρέμου.
2: Το μόνο που με ανησύχησε ποιο είναι για την εθνική, έτσι όπως βλέπω την εντεκάδα, το σε εισαγωγικά μικρό ντεφορμάρισμα του Παυλίδη. Με την εθνική Ελλάδα.
0: Ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται.
2: Το είχαμε συζητήσει αυτό.
1: Εντάξει, ήταν όμως.
2: Μικρό ντεφορμάρισμα, όχι μεγάλο. Δεν λέω παρατάμε.
1: Με τη Γερμανία μπορεί να μην έκανε τελικές.
2: Είναι καταπληκτικό off-ball. Έκανε, δηλαδή, κίνηση
1: έκανε φοβερές
2: μεταβιβάσεις.
1: Μεταβιβάσεις, βοηθούσε στην άμυνα.
2: Δημιουργικό striker δηλαδή. Δημιουργικό, με βάθος.
1: Εντάξει, στην εθνική δεν σκοράρει.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Δυσκολεύεται λίγο με την εθνική ομάδα.
2: Το έχουμε παρατηρήσει αυτό.
0: Δεν το έχει το εύκολο.
2: Ελπίζω απόψε να προσφέρει στους σκοράρες.
1: Εντάξει, το καλό είναι ότι έχουμε και τον Δουβίκα, έχουμε και τον Ιωαννίδη.
2: Αλλά όταν έχει, συγγνώμη που διακόπτω, όταν έχει τον Τετέ, τον Κοστούλα και τον Τζόλι, οι παίχτες οι οποίοι μπορούν να σκοράρουν οπουδήποτε, οποτεδήποτε, δεν είναι τόσο πλήν για την Ελλάδα το μικρό ντεφορμάρισμα του Παύλου.
0: Όχι, ρε φίλε, όταν έχει τόσο ποιοτικού μεσοεπιθετικού που μπορούν να πατήσουν περιοχή και να σου βρούνε αυτό που λέμε το γκολ, σαφώς και περνάει απαρατήρητο το ότι δεν σκοράρει ο Παυλίδης. Αλλά ξέρεις, πάντα από το center for σου ζητάς συν ότι θα κάνει κάποια δουλειά, θα γυρίσει πίσω, θα ανοίγει χώρους. Ζητάς και το και
2: καλά,
0: τον γκολ. Αυτό είναι
2: η ουσία. Τραβάει και τα center back ο Παυλίδης.
0: Εντάξει, κάνει πολλή δουλειά ο Παυλίδης. Πολλή δουλειά, έτσι. Απασχολεί, ρε παιδί μου, τους αμυντικούς. Αλλά από την άλλη θέλεις και τον γκολ. Δηλαδή και για τον επιθετικό είναι πολύ σημαντικό, για την ψυχολογία του.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Ιβάνο Γιωβάνοβιτς. Τι είπε ο Έλληνας τεχνικός.
0: Τον έχεις πολύ λίγο.
1: Χτες για αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση.

ο Ιβάν Γιουβάνοβιτς, που και αυτός προσπαθεί να εμφανίσει την εθνική ομάδα έτσι πολύ συμπαγή, να έχει σταθερότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο για τον Σερβοέλληνα τεχνικό, να υπάρχει σταθερότητα στην ομάδα, γιατί και να κάνει μικρά βήματα προς τα μπρος. Αυτό έδειξε στα δύο πρώτα παιχνίδια. Καλό είναι αυτό να συνεχιστεί και η Ελλάδα να παραμείνει σε αυτό το ψηλό επίπεδο.

0: Λοιπόν, ακούμε η Αντιούρη από τα παλιά. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα μετά το μουσικό κομμάτι και
1: να ακούσουμε για τις δηλώσεις Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Για τις δηλώσεις Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τα υπόλοιπα σημερινά παιχνίδια του Nations League και βέβαια αυτό το τεράστιο θέμα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με όλα αυτά που δημιουργήθηκαν με τον Πορτογάλο Διεθνή.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 3 και 3 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Πινελιά στα Σπορ. Ιούλιος Κουτσεγεωργίου αυτή την ώρα είναι στη μισθολογική και στις μουσικές επιλογές. Πήρε την σκητάρια από τον Δημήτρη Μορφέση. Γιώργος Καρύδης στη γραμματική υποστήριξη. Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Ιωάννης Φράγκος, Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα. Πάμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς τι είπε παραμονές του μεγάλου αυτού παιχνιδιού με την Ολλανδία στην Τούμπα.
1: Υπήρχε καμία αμφιβολία ότι οι παίκτες πάντα όταν παίζουν, και δεν αφορά μόνο αυτά τα παιδιά που παίζουν αυτή τη στιγμή μαζί μου, αλλά επειδή ξέρω τον Έλληνα παίκτη, πάντα δίνει το καλύτερο, πάντα πάει στα όρια όταν παίζει για την ομάδα του. Πάντα πάει στα όρια. Δεν υπάρχει διαχρονικά ποδοσφαιριστές που συμμετέχαν εθνικές ομάδες που δεν πραγματικά δίνουν και δεν έρχονται με πολύ μεγάλη χαρά όταν έχουν παιχνίδια εθνικής ομάδος. Αυτό είναι δεδομένο για όλους τους ποδοσφαιριστές. Κανένας δεν βλέπει την εθνική ομάδα σαν μια απλή υποχρέωση. Είναι η τιμή τους να εκπροσωπούν τη χώρα τους σε διοργανώσεις και το κάνουν με όλη του την καρδιά. Όσον αφορά την σημερινή γενιά που σαν προπονητής την ζω εγώ, σίγουρα αυτό που χρειάζονται είναι αυτό που δεν έχουμε. Είναι ουσιαστικά λίγος χρόνος, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές. Έχουμε πάρα πολλούς νέους στην ομάδα. Νομίζω ότι γενικώς το κάνουμε με ένα καλό τρόπο, χωρίς να εκβιάζουμε τις καταστάσεις, και έχοντας πάρα πολλούς παίκτες που έχουν μια, θα έλεγα, ποδοσφαιρική ηλικία πάρα πολύ καλή, έχουν και μέλλον. Χρόνος μας πιέζει πάρα πολύ, γιατί πρέπει να γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις, είναι υποχρεωτικό, αλλά θέλουν χρόνο, στήριξη θα το έχουν, σίγουρα δεν έχω καμία αμφιβολία. Εξάλλου τα τελευταία 2 χρόνια το είδατε και εσείς και στα παιχνίδια που κάναμε στο National League προηγούμενο, στα παγκόσμιο, προκριματικά του παγκόσμιου πρωτάθλημα, για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, τα 2 παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας. Τα γήπεδα όπου και να παίζαμε, είτε ήταν Καραϊσκάκη, αύριο εδώ στη Τούμπα, το γήπεδο θα είναι γεμάτο, και αυτό είναι τεράστιο κίνητρο για τους παίκτες όταν ξέρουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιχνίδια τους.

0: Λοιπόν, αυτά από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην Εθνική. Να κλείσουμε το κεφάλαιο Nations League με τα σημερινά παιχνίδια. Εκτός από το μάτς της Ελλάδος με την Ολλανδία, υπάρχει στην Allianz Arena το Γερμανία-Σερβία, επίσης 10 παρατέταρτο. Για το τέταρτο όμιλο, δύο δυνατά παιχνίδια, Δανία-Πορτογαλία στην Κοπεχάγη και Ουαλία-Νορβηγία. Για τον τρίτο όμιλο της League B, Ιρλανδία-Αυστρία και Ισραήλ-Κόσοβο. Και τέλος υπάρχει ένα παιχνίδι για τη League D, στον πρώτο όμιλο Μάλτα-Γιβραλτάρ. Και Αζερμπαϊτζάν-Λιχτενστάιν για το δεύτερο όμιλο, το μοναδικό μάτς που ξεκινά νωρίς στις 7 το απόγευμα.
1: Να καλησπερίσουμε και το φίλο μας τον Αριστομένη που πριν λίγο μας έστειλε μήνυμα στο Viber. Λέει το μήνυμά του: καλησπέρα, εγώ θεωρώ πως ο Παυλίδης κάνει 10 πράγματα παραπάνω από όλα τα λαφόρ, απλά δεν έχει βοήθεια για να φανεί ίδιο στον γκολ. Πάνω σε αυτό που είπαμε για τον Παυλίδη, ότι στην Εθνική Ελλάδος λίγο υστερεί στο σκοράρισμα, θεωρεί ο Αριστομένης ότι είναι πολύ ταλαντούχος και κάνει και άλλα πράγματα μέσα στο γήπεδο και όχι μόνο να σκοράρει.
0: Είναι το μόνο σίγουρο, κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε Λουκά αφαίρεση 3 βαθμού στο Βόλο.
2: Καλησπέρα. Ναι, το είπα και εγώ για...
0: Ναι, για τις δηλώσεις του Σούντγκρεν. Θυμάσαι.
2: Φόρε, παιδάκι μου, από την Επιτροπή Διοντολογίας.
0: Ναι. 3 βαθμό και χρηματικό πρόστιμο.
2: Το είδα λίγο πριν μπω μέσα. Δεν έχω διαβάσει ακριβώς αιτιολογία, μάλλον το σκεπτικό και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει ενδιαφέρον.
0: Δεν γράφει ακόμα το. Όχι. Δεν έχει το σκεπτικό ακόμα της απόφασης.
2: Δηλαδή έκανε δήλωση, πήγε στην Επιτροπή Διοντολογίας και αφαίρεσε βαθμούς στο
0: τέλος. Ναι, λίγο κουφό είναι όντως.
2: Χωρίς να εκδικαστεί, χωρίς...
0: Περίεργο.
2: Περιμένω τοποθέτηση άμεσα από Αχιλλέα Μπέα.
0: Ο Αχιλλέος Μπέος έχει ήδη τοποθετηθεί. Λέει, μόλις ενημερώθηκα για μια κατάφορα άδικη απόφαση την Επιτροπή Διοντολογίας που με εξέπληξε, καθώς στερείται παντελώς αποδεικτικών στοιχείων και είναι αίωλη. Βέβαια, είναι σύνηθες φαινόμενο να υφίσταται διαφόρων ειδών διώξεις όταν τολμάζει να συγκρουστείς με το κατεστημένο. Έτσι, ξαφνικά λοιπόν, θυμήθηκα να τιμωρήσω την ομάδα του Βόλου για δίθεν παράπτωμα που υποτίθεται πως διαπράχθηκε πριν 2 χρόνια. Δεν ανησυχώ ωστόσο, καθώς είμαι σίγουρος ότι δικαστές με ήθος, αξία και ακεραιότητα δεν μπορούν παρά να θωώσουν την ομάδα του Βόλου, καθώς επαναλαμβάνω, η απόφαση δεν μπορεί να σταθεί υποδενή ως απολύτως αβάσιμη και αστήρικτη.
2: Θεωρώ λογικό, γιατί αν τώρα ξέρεις, ο καθένας έκανε μια δήλωση και έλεγε και αμέσως να έπαιρνε επιτροπή διοντολογίας χωρίς να εξετάσει. Γιατί εδώ πέρα δεν έχουμε εξετάσει από αθλητικό δικάστη, από αθλητικό εισαγγελέα, δεν έχουμε χίλια δύο άλλα πράγματα. Και έρχεται η επιτροπή διοντολογίας και τιμωρεί το τυχή ομάδα, στο χι άθλημα, επειδή κάποιος κάτι είπε που είδε, άκουσε. Εντάξει, πρέπει να περιμένουμε βέβαια, γιατί δεν ξέρουμε, επαναλαμβάνω. Περιμένουμε το σκεπτικό. Αν δεν έχουμε το σκεπτικό, εγώ δεν μπορώ να.
0: Ναι, δεν μπορεί να καταλάβει, βέβαια.
2: Μια άλλη δυσούλα που έχει προκύψει, θα έρχεται από την Πορτογαλία, έχει ενδιαφέρον έτσι για τους φίλους του Ολυμπιακού. Τέλος ο Λαϊδόπουλος,
0: λίγο πολύ
2: το περιμέναμε. Σωτήρης Λαϊδόπουλος, ο οποίος μετά από 1,5 χρόνο αποχωρεί από τη Ρίο Άβα. Να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα στην καριέρα. Όταν δηλαδή θα υπάρξει επιστροφή στο Ρέντι, αν θα πάει κάπου αλλού.
0: Χειρίζει κάτι άλλο, ναι.
2: Ναι. Ούτως ή άλλως στο Ρέντι έχουμε επιστροφές. Παναλαμβάνω, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Νταβίτ Φουστέρ.
0: Τι ακριβώς ρόλο θα έχει.
2: Ποιος θα είναι ο ακριβής ρόλος.
0: Στο περίπου. Συνήθιζεσαι τι.
2: Όχι.
0: Στη Βιγεράλ πάντως ήταν υπεύθυνος για την βελτίωση των ποδοσφαιριστών.
2: Και εγώ θεωρώ, Μιχάλη, επειδή ο Νταβίτ Φουστέρ έχει καταναλώσει χιλιάδες ώρες διαβάσματος, θεωρίας και πρακτικής πάνω στην προπονητική, και επειδή ξέρεις στην αρχή λέγαμε πως είναι και ο σερβιτικός κρικός του Ιμανουόλ, εκεί πέρα υπάρχει, είναι ο Κορδόν. Ο Κορδόν, ο οποίος ήταν αυτός που τελικά, επειδή υπήρχε πάντα ανοιχτή πρόσκληση προς τον Νταβίτ Φουστέρ, είχαν συνεργαστεί και στη Βιγιαρεάλ και θεωρώ ότι συζήτησαν με τον Βαγγέλη Μαρινάκη το όνομα του Φουστέρ και από κοινού αποφάσισα την επιστροφή. Νομίζω ότι μάλλον προς το προπονητικό κομμάτι. Τώρα θα είναι στο team των προπονητών που ήδη έχει τρεις ο Ιμανόλ. Είναι ο...
0: Ο Γκαρθία.
2: Ο Παπαδόπουλος, ο Αβραάμ.
0: Ο Γκαρθία δεν είναι στις ακαδημίες.
2: Γκαρθία.
0: Όχι.
2: Ποιος είναι αυτός.
0: Στην Άντερ 21.
2: Ο Γκαρθία ο καινούριος είναι στην Άντερ 19.
0: Α, 19.
2: Άντερ 23 okay. Είναι ο Ρούμπιο.
0: Ναι.
2: Στην πρώτη ο Ιμανόλ. Πορτογάλος ο γενικός διευθυντής της Ακαδημίας. Ισπανός ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού ο Κορδόν. Έχω να δούμε πού θα πάει, πού θα κουμπώσει ο Νταβίτ Φουσέρ. Πολύ πιθανό να είναι κάτι ενδιάμεσα. Δηλαδή, μήπως αναλάβει ένα αυτό που λες, δηλαδή, μήπως συνεργάζεται με όλες τις ομάδες κάτω από την πρώτη στο πλαίσιο της βελτίωσης. Ολυμπιακός βλέπουμε ότι γενικά θέλει να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο σε αυτό το κομμάτι των ακαδημιών.
0: Είδαμε ότι πήρε και δύο πιτσιρικάδες.
2: Ναι, έκανε δύο μεταγραφές. Τα λέγαμε και χθες. Το πρωί με ρώτησε ο Γιώργος Σαραντάκος. Τόσο δεν χάνει είδηση για τον Ολυμπιακό. Κοίταξε τώρα, ξέρεις, εγώ είμαι επιφυλακτικός σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Δεν έχεις να χάσεις όμως κάτι.
2: Όμως, ναι, πρέπει να πάρεις παίκτη. Δηλαδή, αν το δίκτυο scouting έχει εντοπίσει το παιδί, μάλιστα είναι Κίλινα, σε αυτή τη Λέγκια Βαρσοβία, είναι αριστερό μπακ, μπορεί να παίξει και αριστερό στόπερ. Τον παίρνεις. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός κινείται προς αυτή την κατεύθυνση γιατί.
0: Φαίνεται ξεκάθαρα ότι θέλει πια να αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο.
2: Ακόμα περισσότερο, γιατί ούτως ή άλλως είναι αναβαθμισμένη σε ακαδημίες του Ολυμπιακού. Και βέβαια, ξέρω ο κόσμος, δεν μπορεί κάθε χρόνο να βγαίνει ούτε Τζολάκης, ούτε Κοστούλας, ούτε Μουζακίτης. Και πάλι προκύπτουν νέα παιδιά στον Ολυμπιακό.
0: Σιγά, δηλαδή, φίλε, όσο ψάχνεις, όσο έχεις σκάουτερ, ψάχνουν παντού σε όλη την Ευρώπη.
2: Έτσι ακριβώς και μάλιστα αυτά τα παιδιά βλέπουμε. Διάβαζα ένα άρθρο του.
0: Και Ελλήνες και ξένοι.
2: Που ανέβασε ο Ιωάννης Φράγκος στο κανάλι ένα.gr για Λίβερπουλ. Τότε να μην κοιτάνε τον Τζολάκη. Τώρα πριν από λίγο.
0: Και τον Κοστούλα.
2: Αυτό ήθελα να σου πω. Πριν από λίγο ανέβηκε άρθρο στην Αγγλία για τον Κοστούλα.
0: 70 εκατομμύρια.
2: 70 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία προκύπτουν από τη δουλειά που γίνεται στο Ready. Και έρχονται και παιδιά. Είναι ο Φίλης. Για μένα ο Φίλης είναι ίσως ότι καλύτερο έχει να παρουσιάσει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, ναι, φεύγοντας η προηγούμενη φουρνιά. Είναι ο Κουτσουγούλας, ο οποίος παρεμπιπτόντως το παιδί να του ευχηθούμε και περαστικά τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Εθνική και αυτό περιπλέκει λίγο τα πράγματα στον Ολυμπιακό, στην πρώτη ομάδα.
0: Ναι,
2: θα εξηγήσουμε γιατί.
0: Για την Ευρώπη, λες.
2: Όχι για την Ευρώπη.
0: Α, για το κύπελλο.
2: Για το κύπελλο.
0: Για το κύπελλο.
2: Είναι ο Κουτσογούλας, ο οποίος για μένα είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει τον επόμενο Σάλιακα.
0: Ναι.
2: Είναι ο Μπακούλας, ο οποίος έχει περάσει ένα χρόνο εκτός, αλλά τον βλέπουμε, έρχεται, έκανε προετοιμασία και σε κάθε μάτς που πέσει στο κύπελλο εμφανίζεται καλύτερος. Και διαβάζα πριν από λίγο και με ένα αρθράκι που έκανε και το είχα στο μυαλό μου αυτό το όνομα. Το έγραψε όμως το πρόλαβε, το έγραψε ο Κώστας Νικολακόπουλος. Πρέπει να το πω εγώ. Για τον Νίκο τον Ζουγλή. Τον έχει πάρει μαζί με τον Αγγελάκη από τον Αστέρα Τρίπολης. Εξελίχθηκε το παιδί, κάνει καταπληκτικό πρωτάθλημα στην ΚΑΠΑ 23. Αυτόν τον Τανούλη, κανένα 2-3 ακόμα παιδιά, τα ανέβασε το Ρόι Μανόλ.
0: Μανόλ στην πρώτη ομάδα.
2: Στην πρώτη ομάδα. Ναι. Για να βγαίνουν οι προπονήσεις, αλλά ταυτόχρονα με το να βγαίνουν οι προπονήσεις, ο Μανόλ.
0: Βλέπει και τις δυνατότητες.
2: Ο Μανόλ με 15 χρόνια στην Real Sociedad, όπου ξεκίνησε από την ΚΑΠΑ κάτι και έφτασε 6 χρόνια να πάρει την Real Sociedad με παιδιά δικά του από τις ακαδημίες. Και να παίξει Champions League, αντιλαμβάνεσαι ότι.
0: Κάτι κόβει το μάτι του.
2: Ακριβώς. Έχει δημιουργηθεί, αν θες, και το πλαίσιο αυτή τη στιγμή να κάνει το βηματάκι παραπάνω Ολυμπιακός. Θα έρθουν και οι επόμενοι Κοστούλες. Μη συγχωρείτε, παιδί μου, μπορεί να πει.
3: Δεν θέλω να διακόψω. Εγώ ξέρω τι παρατηρώ. Τα τελευταία 10-15 χρόνια ο Ολυμπιακός συνεχώς παράγει νέα ταλέντα. Και έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα φοβερό ευρωπαϊκό selling club.
2: Το ελληνικό και ο ποδόσφαιρο παράγει.
0: Τώρα οργανώνεται.
3: Συνεχώς. Λέγαμε Λουκάς, αντίθεση τώρα με τον μπάσκετ.
0: Οργανώνεται και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ τώρα.
2: Είναι διαφορετικά αθλήματα, διαφορετικές συγκυρίες και όλα τα υπόλοιπα. Όμως, από το εξής, ας πούμε για τον Ολυμπιακό. Πάντα λέγανε, ας πούμε, μιλάγαμε για το πρότυπο του Άγιαξ ή της Πόρτο. Θυμίζω ότι ο Άγιαξ αυτή τη συχνότητα που έχει ο Ολυμπιακός τα τελευταία 10 χρόνια με παιδιά της δικής του ακαδημίας, δεν το είχε. Ήταν φουρνιές ο Άγιαξ, δηλαδή μπορεί να υπήρχαν, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δεν τώρα υπάρχει όχι. καθόλου. Τώρα, δηλαδή ναι. βλέπουμε Ελάχιστο. Ότι είναι προτιμότερο αυτό το οποίο κάνει ο Ολυμπιακός, δηλαδή ένα-δύο παιδιά φέτος μετά από δύο χρόνια. Γιατί και στατιστικά αυτό είναι. Θυμάμαι όταν αναπτύχθηκε τη σχολή ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού το 2000, είχε πάρει ο Σωκράτης Κοκαλής, έφερε στον Ολυμπιακό τον Νίκο τον Γεωργιάδη, ναι. ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους ψυχολόγους, παύλα, αθλητικούς διευθυντές σε επίπεδο ακαδημιών. Και πάντα είχα την κουβέντα τότε, εκείνα τα χρόνια, εκείνα τα πρώτα 6-7 χρόνια που οργανωνόταν καλά ο Ολυμπιακός, για τον Άγιαξ και μου έλεγε ότι και στατιστικά, επειδή είχαν μελετήσει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, το τι γίνεται στον Άγιαξ, ο Άγιαξ τότε είχε ένα δίκτυο σχολών ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως με 50.000 παιδιά. Προκύπταν 3 στους 50.000 για να παίξουν αυτά στην πρώτη ομάδα. Και αυτή τη στιγμή βέβαια ο Ολυμπιακός, αυτό το οποίο έχει κάνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος όταν έλαβε από το σπουδαίο Σωκρατικό Καλή, το έχει εξελίξει, το έχει κάνει, το έχει μεγιστοποιήσει.
0: Όχι, δεν υπήρχε καμία σχέση.
2: Πάτησε και αυτό είναι το καλό στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει συνέχεια από τον Γουλαδρή στον Ταϊφά, τον Ταϊφά στον Κόκαλη, από τον Κόκαλη στον Μαρινάκη. Του βλέπουμε πώς έχει γιγαντωθεί και το δίκτυο σχολών ποδοσφαίρου. Δηλαδή, αν δείτε αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός έχει Αφρική, έχει Νότια Αμερική, πάει στην Αργεντινή, στο χωριό του ΟΕΣΕ παρά έξω. Έχει κάνει σχολή ποδοσφαίρου.
3: Απίστευτο.
2: Παίζουν Αργεντινάκια τα οποία αυτά είναι τώρα η σχολή καινούρια, είναι 2-3 χρόνια. Όταν αυτά τα παιδάκια που είναι τώρα 10 χρονών, στα 13-14, ο Ολυμπιακός μπορεί να τσιμπήσει παιδιά.
0: Κάποιοι θα τσιμπήσει, βέβαια, σίγουρα.
2: Αυτά νομίζω είναι σημαντικά πράγματα. Από εκεί πέρα, βέβαια. Αυτά είναι. Οι μεγάλοι προετοιμάζονται πλέον με στόχο το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Το καλό για το Μεντιλίμπα. Για το Μεντιλίμπα. Να είναι καλά. από συνήθεια.
3: Δώσα λανθάνουσα.
2: Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι θέμα συνήθεια. Λοιπόν, ο Ιμανουέλ Αλγουαθή, λοιπόν. Δουλεύει με τα παιδιά, έχουν μπει και ο Μπέιλι, μπαίνει σιγά σιγά και ο Όσα. Έχει κάνει καλή δουλειά από όσο μαθαίνω στο κομμάτι και πέρα το μεσοεπιθετικό. Αλλά ταυτόχρονα μπορεί να μην έχει, ξέρω εγώ, όλους τους παίκτες. Είναι ιδιαίτερα χαρούμενος για το ρυθμό που έχουν όλοι οι παίκτες. Παίζουν όλοι οι διεθνείς του Ολυμπιακού. Παίζουν όλοι οι διεθνείς. Τώρα βέβαια φαντάζομαι ότι θα ήθελε κάπου να αρχίσουν να
0: λίγο κάλμα.
2: Μπαίνουν και κορυφαίοι. Δηλαδή όλους, ποιο να πρωτοπάρουμε, όλοι παίζουν και δεν είναι το καλύτερο τους σε αυτό. Θα είναι σε καλό ρυθμό, αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Και κέρδισε πάρα πολλές μέρες με τους τραυματισμούς του Σάκ και του Μπέιλι, είναι απώλειες.
2: Ο Μπέιλι
0: θα κάνει διαφορά, ο καλός, ο υγιής Μπέιλι.
2: Ο υγιής Μπέιλι.
0: Έχω το ερωτηματικό γιατί.
2: Εγώ δεν έχω κανένα ερωτηματικό.
0: Όχι για την υγεία του.
2: Θα σου πω το εξής. Το έλεγα και τις προάλλες, θα το ξαναπώ γιατί ανακυκλώνεται να είναι και κάποιοι νέοι ακροατές. Ο Ολυμπιακός έχει ένα καλό, ένα σημαντικό. Έχει ένα φοβερό προπονητικό κέντρο με φοβερά μηχανήματα αποκατάστασης. Ναι. Θυμίζω, παίρνω τη πιο χαρακτηριστική περίπτωση, τον γυάλινο Ζέλτσον Μαρτίνς, που αν δεν είχε τους τραυματισμούς που είχε, ο Ζέλτσον θα παίζει στην Μπαρσελόνα τώρα. Αυτή η Μονακό θα πήγαινε στην Μπαρσελόνα. Αυτή είναι η αξία του. Βλέπεις ότι την πρώτη χρονιά είχε κάποια θεματάκια. Πλέον παίζει συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Πλέον παίζει συνέχεια.
2: Και άλλοι παίκτες έχουν έρθει με προβλήματα τραυματισμών και παίκτες που έχουν τραυματιστεί. Ο Φορτούνης.
0: Ο Ρέτσος που λέει ο Γιάννης.
2: Ο Ρέτσος. Μπράβο. Ο Ρέτσος που είχε με πολλά προβλήματα από τη Γερμανία. Ο Φορτούνης με δύο χιάστους στον Ολυμπιακό. Όλα αυτά τα παιδιά συνήθω δεν είναι τυχαίο. Είναι το θέμα του ιατρικού επιτελείου και του κέντρου αποκατάστασης που έχει δημιουργήσει πάλι, έχει ρίξει πολλά εκατομμύρια ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Κάποια στιγμή πριν 3-4 χρόνια μας είχαν κάνει μια ξενάγηση. Είχαμε πάθει πλάκα.
3: Μηχανήματα, εξοπλισμός,
2: γιατροί, φυσικοθεραπευτές.
0: Έτσι είναι, ρε φίλε.
3: Πολλά οργανωμένα.
2: Αν λοιπόν ακολουθηθεί, που συνήθως ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις το μοτίβο συνεχίζεται.
3: Γιατί έχει και ο Μπέιλι να μην μείνει υγιής.
2: Και ο υγιέστατος Μπέιλι έχει 4-5 σούπερ χρόνια.
3: Στη Λεβερκούζεν δεν τα έβγαζε μάτια.
2: Πόσο είναι τώρα ο Μπέιλι?
0: 28.
2: Έχει 5 χρόνια σούπερ μπάλας. Σούπερ μπάλας. Ο υγιής Μπέιλι. Ο υγιής Μπέιλι. Τον έκανα Έλληνα κιόλας. Τον έκανα Μπέιλι. Μακάρι το παιδί μετά από 5 χρόνια.
0: Παντρευτήκα μια Ελληνίδα.
2: Όχι, είναι παντρεμένος.
3: Όχι, βλέπα τη Λεβερκούζεν πριν μερικά χρόνια.
2: Μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα. Εντάξει, η Λεβερκούζεν και συμπέκτη με τον. Πού είχε αν συμπέξει, πού ήταν συμπέξει με το έτσι,
0: στη Λεβερκούζεν, εννοείται.
4: και φίλοι. Μάλιστα, θυμάμαι ότι δηλώσει έκανα στο Ολυμπιακό σα το Βίλα κάποια στιγμή και σταματάει.
3: Να πω εδώ ότι στα 20-22 του Λίον Μπέιλι ήταν από τα καυτά ευρωπαϊκά γοντελκίδια. Από τα καυτά έτσι. Και εξελίχθηκε σε καλό παίκτη. Είχε κάποια θέματα
4: να σα πω το εξή, γιατί και αυτά μετράνε. Είναι καταπληκτικό παιδί. Έχουν πάθει άπαντε πλάκα στο Ρέντι. Ένα παιδί το οποίο έχει παίξει κορυφαίο επίπεδο και τι δεν έχει κάνει. Είναι αυτό, έχει την άβρα της Τζαμάικα, την κουβαλάει.
0: Είναι
4: καταπληκτικό παιδί. Είναι καταπληκτικό παιδί. Δηλαδή, μου έχουν πει άνθρωποι που συνεργάζονται στη καθημερινή βάση, και τα ανάγκη προπονητές και όλα αυτά. Και οι υπόλοιποι.
3: Και φυσικά χρειαζόταν ο Ολυμπιακός έναν αριστεροπόδαρο εξτρέμ. Τον οποίο δεν τον είχε.
4: Ναι, χρόνια.
3: Δεν τον είχε. Αριστεροπόδαρο εξτρέμ είναι μεγάλη πολυτέλεια για μια ομάδα.
4: Αυτά. Χαμός γίνεται με τα εισιτήρια. Παναθηναϊκό. Χαμός με τα εισιτήρια με τη Μαρσέη. Πριν από λίγο ήταν μπροστά ο Ιωάννης. Παίρνουν τηλέφωνα φίλοι γνωστοί.
3: Ναι.
4: Για εισιτήρια.
3: Τους έδωσες.
0: Εγώ δεν έχω. Σιγά. Δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Πάμε μουσικό κομμάτι και ερχόμαστε.

0: Λοιπόν, αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ, Ευρωλίγκα, διαβολοδομάδα. Ο Παναθηναϊκός χθες ήταν εντυπωσιακός, κέρδισε εύκολα την Βιλερμπάν του Πάρκερ με 102-79, έκανε το 2-2 στην Euroleague, με πολλούς παίχτες να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο να έχει 19 πόντους, ο Ματίες Λεσόρ 18 μαζί με 8 rebound, αλλά σίγουρα η μεγάλη έκπληξη αυτό το ξεκίνημα της σεζόν για τους πράσινους είναι ο Λευτέρης Ματζούκας. Ήταν περίπου στα αζήτητα τα προηγούμενα χρόνια στον Παναθηναϊκό, δούλεψε πολύ το καλοκαίρι με τον Ομπράντοβιτς και ο Σέρβος τεχνικός του Παναθηναϊκού, που είναι δίκαιος και δεν καταλαβαίνει από ονόματα, όποιος του κάνει τη δουλειά θα παίζει. Και τουλάχιστον στο ξεκίνημα έχει αποφεληθεί και από τις απουσίες του Παναθηναϊκού και ο Ματζούκας άρπαξε την ευκαιρία. Έχει αρκετά λεπτά συμμετοχή στα παιχνίδια με εκπληκτική παρουσία. Χτες είχε 4 στα 6 τρίποντα, 16 πόντους μαζί με 5 rebound. Πλέον ακολουθεί το άλλο ένα εντός έδρας παιχνίδι για τους πράσινους με τη Μακάμπι Τελαβίβ αύριο. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα είχαμε Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Παρί Παρτιζάν 79-72, Μακάμπι Μπεσίκτας 93-109.
1: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση χθες όπως έβλεπα το μάτς του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν?
0: Τι?
1: Ότι ο Μπράντοβιτς σε μια φάση πιάνει το Ματζούκα και του ουριάζει, ναι. Και ο Ματζούκας δηλώνει μετά το μάτς το εξής: όταν μου φωνάζει ο Μπράντοβιτς, ξέρω ότι δεν είναι προσωπικό, θέλει να παίξουμε καλύτερα. Δηλαδή, αντιλαμβάνεται ο Λευτέρης ο Ματζούκας ως νεαρός μπασκετμπολίστας,
0: ναι,
1: ότι
0: μωρέ,
1: έχει εντάξει να κάνει με έναν πολύ έμπειρο, πολύ επιτυχημένο.
0: Και τα ξεσπάσματα αυτά είναι.
1: Ένα τέρας της προπονητικής του
0: Βαρκελόνη. Και ο Μπαρτζόκας έχει αυτά τα ξεσπάσματα. Έχει τσακωθεί με κανένα παίχτη.
1: Ναι. Απλά καταλαβαίνεις το τι κλίμα επικρατεί στον Παναθηναϊκό και πόσο πολύ αντιλαμβάνεται τον Παναθηναϊκό Ματζούκας.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει δύσκολο έργο απόψε, σίγουρα, αν και είναι πολύ καλύτερος από τη Βίρτους Μπολόνια, αλλά είναι μια σκληρή ομάδα, παλεύει όλα τα παιχνίδια. Ιταλική ομάδα, θα μας τα πει πιο καλά με το που επιστρέψω από το διαφημιστικό διάλειμμα ο Φράνκο Νάκητς. Σε αυτό το σημείο να πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ο Ολυμπιακός που έχει συνεχόμενα παιχνίδια σχεδόν κάθε δύο μέρες, ουσιαστικά παίζει μπάσκετ. Τα έχουμε πει πολλές φορές για αυτό το σκληρό πρόγραμμα της Ευρωλίγκα. Γι' αυτό και το ρόστερ είναι πολύ μεγάλο πλέον. Γι' αυτό ήρθαν και οι προσθήκες του Πάπας και του Ντάστον, που πιστεύω ότι σήμερα μπορεί να πάρει και κάποια λεπτά συμμετοχή. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
2: Χωρίς αμφιβολία, από το βίντεο που έχουμε διαπιστώσει, η Βίρτους, παρότι έχασε πρόσωπα από πέρσι, άλλαξε προπονητή. Νιώθουμε ότι είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα φέτος και αυτό προέρχεται κυρίως από την πολύ καλή της άμυνα. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή αμυντική ομάδα, με μεγάλη αθλητικότητα. Θετικά παίζει ένα μπάσκετ όχι τόσο μεθοδικό, θα έλεγα, αλλά η άμυνά της δίνει ευκαιρίες να χτυπήσει το transition. Πραγματικά θεωρούμε ότι και φυσικά πάντα στην Ιταλία εδώ με τον κόσμο της είναι ένα δύσκολο μάτ. Προφανώς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και για μας είναι το, αν δεν κάνω λάθος, το πέμπτο μάτς σε 7 μέρες. Οπότε είναι ένας παράγοντας παιχνιδιού που πρέπει να τον λάβουμε σοβαρά υπόψη. Θα αποδειχθεί. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Οι παίκτες που έχουν πάρει πολύ χρόνο συμμετοχή στα προηγούμενα σήμερα είχαν όπλα. Θα κάνουν μόνο το στο round αύριο. Και άλλοι option, άλλοι εκτός από αυτούς που δεν έχουν παίξει και θα κάνουν κανονικά προπόνηση. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε την κούραση των παικτών και κυρίως και τη σωματική αλλά και την πνευματική. Εσείς που είσαστε εδώ ξέρετε ότι και ταξίδι χθες, φτάσαμε αργά, αλλάζουμε συνέχεια ξενοδοχεία, νέα πρόκληση μπροστά. Παντού οι έδρες είναι δύσκολες, οι ομάδες πολύ ανταγωνιστικές. Την Ευρωλίγκα είναι πολύ ωραία πρόκληση για όλους μας, να ετοιμαζόμαστε για τα παιχνίδια αυτά, να έχουμε κίνητρο πάντα, να παίζουμε καλά. Αλλά προφανώς όπως ξαναείπαμε, είναι σημαντικό να κερδίζουμε αυτή την εποχή, γιατί γνωρίζετε ότι οι νίκες είναι πολύ σημαντικές πάντα. Μικρός αριθμός, μικρή διαφορά νικών και ητών τελικά δίνουν θέσεις στα play-off και νιώθουμε ότι όλες οι ομάδες παλεύουν για τα play-off. Όλες έχουν ικανότητα. Ελπίζουμε ενεργητικά να είμαστε έτοιμοι και ελπίζουμε φυσικά να μειώσουμε τα λάθη που κάναμε χθες. Και δεν εννοώ μόνο τα turnovers, έτσι, τις μπάλες που δώσαμε στον αντίπαλο, αλλά και τα αμυντικά τακτικά λάθη ή τα λάθη επικοινωνίας που είχαμε χθες που έπρεπε να είμαστε καλύτεροι. Στον πρώτο ημίχρονο ήταν, όπως το είπατε εσείς, προσπαθώ και εγώ να ανακαλύψω κάποιες πεντάδες που είναι αποτελεσματικές. Πολλές φορές οι αποφάσεις που παίρνει ένας προπονητής έχουν σχέση και με το πώς αυτοποίηση θέλει να δώσει σε κάποιους παίκτες. Δηλαδή, κάποιος που δεν έχει παίξει καλά και αν δεν θέλω να τον βγάλω γρήγορα έξω, θα προτιμούσα να τον κερδίσω μέσα στη διάρκεια του μάτς. Υπήρχαν παίκτες που δεν μπήκαν καλά στο παιχνίδι, αλλά στην εξέλιξη βοήθησαν. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να κάνουμε coaching με βάση τις συνθήκες του παιχνιδιού και όχι τόσο με το ρολόι. Γι' αυτό και ο Ward ήταν καλός, έμεινε πάρα πολύ μέσα. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος και τα 20 λεπτά. Κάνω λάθος, νομίζω όχι. Έπαιξε τα 20 λεπτά και η συνθήκη ήταν να μπούμε φρέσκοι στο τέλος, αλλά και με τη καλύτερη δυνατή πεντάδα για το συγκεκριμένο μάτς και τη συγκεκριμένη μέρα.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι για να συνεχίσουμε με μπάσκετ, με Ευρωλίγκα και να καλησπερίσουμε τον Φράνκο Νάκητς, τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είσαι ακόμα Κροατία, Φράνκο?
1: Ναι, καλησπέρα. Ακόμα για λίγες μέρες και σύντομα κοντά σας.
0: Ωραία, ωραία. Ο Παναθηναϊκός θα έχει σε αυτό ξεκίνημα όλα τα μάτς εντός, ο Ολυμπιακός θα έχει όλα εκτός. Σίγουρα γι' αυτό και ο Γιώργος Μπατζόκας στάθηκε στη κούραση που σίγουρα υπάρχει. 5 μάτς, 7 μέρες είναι πραγματικά εξοντοτικό. Γι' αυτό όμως λέγαμε, Φράνκο, ότι οι ομάδες πλέον είναι αναγκασμένες να έχουν μεγάλα ρόστερ, να μοιράζουν τον χρόνο ώστε να συντηρούν εδώ εντός εισαγωγικών τους παίχτες, να τους κρατούν σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Τι περιμένουμε να δούμε σήμερα απέναντι στη Βίρτους, που έχει μεν δύο ήττες, δύσκολες ήττες βέβαια, και με τη Φενέρ και με την Αρμάνη, γνωστό ότι έχασε το τέλος με ένα buzzer beater του Ντέβον Χολ.
1: Ακριβώς όπως το είπες, νομίζω ότι ο Κος Μπαρτζόκας μέχρι τώρα διαχειρίζει τον χρόνο πάρα πολύ καλά, γιατί κοίταξα λίγο τις στατιστικές, δεν έχει παίκτες πάνω από 22 με 24 λεπτά, δηλαδή τα τελευταία δύο μάτια στην Ευρωλίγα, που εντάξει, από τη μία μπορεί να πούμε ότι δεν είναι πολλά, από την άλλη με τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός πολύ γρήγορα και στην άμυνα και στην επίθεση, και περισσότερη η δύναμη του έρχεται από την περιφέρεια, που έχει και μεγαλύτερο rotation, δείχνει καλά. Νομίζω ότι σήμερα θα δούμε μια ομάδα. Η Virtus Bologna είναι μια πολύ αμυντική ομάδα, δηλαδή δεν βάζει πολλούς πόντους. Έχει μέσα όρο 76-77 πόντους εναντίον του Ολυμπιακού που έχει σχεδόν 100. Οπότε είναι διαφορά και εκεί. Την άλλη ποιότητα δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκρίνουμε δύο ομάδες. Έχει ένα καλό προπονητή. Βέβαια, χάσανε δύο μάτς, τα είδα και τα δύο στη Τουρκία. Ήταν
0: καλή.
1: Ήταν πολύ καλή. Ήταν καλή μέχρι τελευταία 3-4 λεπτά και χάσανε και στο Μιλάνο με buzzer beater. Δηλαδή ήταν ανταγωνιστική ομάδα μέχρι τώρα.
2: Φράνκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Βλέπεις να παίρνει χρόνο συμμετοχής απόψε ο Brian Dunstone ή ο George Papas για τον Ολυμπιακό? Τουλάχιστον ο Brian Dunstone, άμα τυχόν συμπληρώσει στα σέντερ.
0: Λείπει και ο Μελουτίνοφ, ναι. Δεν είναι και απίθανο.
3: Ο Τζος Πάπας πιο δύσκολο βέβαια να πάρει χρόνο, εννοείται.
0: Ναι, γιατί επιστρέφει και ο Τζόζεφ.
1: Νομίζω ο Ολυμπιακός θέλει να ολοκληρώσει αυτό το ταξίδι, να κερδίσει. Ναι. Τώρα αν θα υπάρχει δυνατότητα να παίζουν οι περισσότεροι παίκτες, και σίγουρα υπάρχει μια διαφορά πόντων, βέβαια θα χρησιμοποιούν και άλλοι παίκτες. Βλέπω μπορεί σήμερα να παίρνει περισσότερο χρόνο ο Μέκεντάιερ.
0: Ναι.
1: Και ο Ντόρση, που δεν παίξανε τόσο πολύ στη Κάουνας. Τώρα για τους υπόλοιπους δεν ξέρω. Όπως είπε ο Κόντς, το πιο σημαντικό είναι να κερδίσεις, να μαζεύσεις περισσότερους πόντους όσους μπορείς σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, και μετά πάμε για την άλλη εβδομάδα και ξέρεις για άλλα, γιατί υπάρχει και πιο δύσκολα μάτια τα έρχονται σιγά σιγά.
0: Και ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε θετικά. Νομίζω ότι το πιο θετικό στοιχείο, εντάξει, το ξέραμε, έκανε ποιοτικές μεταγραφές, αλλά το να ξεπετάγεται ξαφνικά ένα παίχτη που κοντεύαμε να τον ξεχάσουμε, μιλάμε για το Ματζούκα, είναι πραγματικά εντυπωσιακή η βελτίωση αυτού του παίχτη και τις ευκαιρίες που παίρνει. Δικαιολογημένα, όπως είπε ο Μπράντοβιτς, δουλεύει και αξίζει να παίζει. Είναι πολύ σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ, που πλέον η πηγή δεξαμενή νέων παιχτών είναι πολύ μικρή, να υπάρχουν παίχτες που μπορούν στα επόμενα χρόνια να στελεχώσουν και την εθνική ομάδα.
1: Ναι, ακριβώς. Και εγώ δεν ξέρω πού ήταν πέρσι αυτός ο παίχτης.
0: Στο Παναθηναϊκό ήταν. Στο Παναθηναϊκό ήταν. Απλώς δεν υπήρχε.
1: Είναι ένα παιδί, ναι, πολύ σοβαρό, φαίνεται όριμο για την ηλικία του, με ένα καταπληκτικό σουτ, και όχι μόνο αυτό, και το σώμα του. Δηλαδή είναι ένα, μπορεί να μαρκάρει, μπορεί να σπρώξει.
3: Είναι πλέον παίχτης επίπεδου EuroLeague, Φράνκο.
1: Όχι, χωρίς καμία συζήτηση. Και όχι μόνο η EuroLeague και εθνική ομάδα, και δεν ξέρω τι έχει γίνει πέρσι, αλλά φέτος βλέπω ο Μπράδοβιτς, να ξέρεις, πάντα παίζει παίκτες αυτούς που το ακούνε, που δουλεύουν πάρα πολύ, ναι, και είναι χαμηλών τόνων. Δηλαδή είναι σε αυτά ο Μπράδοβιτς είναι νούμερο ένα μακράν στην Ευρώπη, να βρει παίκτες που θα το ακούσουν και ξέρουν ότι με τον Μπράντοβιτς θα πάνε πάρα πολύ ψηλά.
0: Ναι, γιατί είναι πέρα από οτιδήποτε άλλο, ο Μπράντοβιτς έχει αποδείξει ότι είναι δίκαιος, δεν κοιτάζει ονόματα, αν ο παίχτης του κάνει τη δουλειά του. Ακόμα και με την επιστροφή των τραυματιών, αν ο Μαντζούκα συνεχίζει να έχει αυτή την απόδοση, νομίζω ότι δεν θα του περιορίσει πολύ το χρόνο συμμετοχής.
3: Ειδικά ο Μπράντοβιτς είπε για τον Μαντζούκα και τον Καλαϊτζάκη ότι είναι πολύ εργατικοί, περνούν πολλή ώρα στο γυμναστήριο, κάνουν πάρα πολύ προπόνηση και είναι πολύ καλό αυτό για την ομάδα, είπε για αυτούς δύο.
1: Ακριβώς. Είναι φοβερή και οι δύο και ο Μωραΐτης παίζει. Δηλαδή είναι σε μια φάση παίζουν τρεις Έλληνες που. Σε μάτσα Ευρωλίγα που πέρσι ούτε καν, δηλαδή μόνο λίγο ο Καλαϊτζάκης, δεν ξέρω πόσο έπαιζε. Αλλά, ναι.
0: Όχι, τελείωσε την πρόταση σου, Φράγκο. Όχι, απλώς
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι. Και ότι αυτό που λες, που θα γυρίσουν τραυματίες, δεν ξέρω πώς θα χωρέσουν και Ναν και ο Χέιζ Ντέιβις, που ξέρεις, όλοι χρειάζονται μία μπάλα με το τέτοιο σύστημα του Ομπράντοβιτς. Είναι μεγάλες προσωπικότητες, είναι, ξέρω εγώ, όλοι παίκτες σε αυτό το επίπεδο λίγο εγωιστές. Θα δούμε. Θα υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όντως. Αυτά, Φρανκό, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσει κάτι. Είδαμε και στο EuroCup όντως ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα είναι πολύ δυνατοί, σίγουρα διεκδικητές του EuroCup. Ο ΠΑΟΚ σε σχέση, ας πούμε, με τη Βιλερμπάν που είδαμε, νομίζω ότι αν έπαιζε στην Ευρωλίγκα περισσότερα πράγματα θα έκανε από ό,τι θα κάνει η γαλλική ομάδα.
3: Και ακόμα και από τη Μακάμπι Τελαβίβ, γιατί η Μακάμπι Φράγκο δείχνει πολύ κακό το επίπεδο της φέτος, όπως και πέρυσι έδειξε.
1: Ναι, κοίτα, Μακάμπι φέτος έπρεπε να είναι πολύ πιο, όπως είπε και ο Μπράντοβιτς, ας πούμε, με παίκτες που έχει και με τρόπο που έχει τελειώσει πέρσι, γιατί μην ξεχνάς παίζουν εκτός έδρας, εντός έδρας, δηλαδή είναι άσχημο για αυτές τις ομάδες που έχουν μεγάλη παράδοση στο γήπεδό τους και παίζουν στην...
0: Σίγουρα, βέβαια.
1: Σόφιες,
0: είναι μεγάλο μειονέκτημα.
1: Είναι μεγάλο μειονέκτημα, αλλά αυτές οι ομάδες όταν τα πάρουν μπρος και θα μπουν σε ένα πιο καλύτερο ρυθμό από τώρα, θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Εντάξει, παραδοσιακά, ναι. Αλλά ΠΑΟΚ, το έχω δει το μάτς, κέρδιζε βέβαια πιο δύσκολα ό,τι φαινότανε. Δηλαδή στο τελευταίο δεκάλεπτο έκανε τη διαφορά, νομίζω.
0: Ναι, ήταν δύο πόντους διαφορά ήταν με τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.
1: Ναι, και θα πω ένα πράγμα. Δηλαδή, δεν ξέρω, Όσμαν, για μένα όσο παίζει καλά ο Καλάτης, όσο είναι υγιής και έχει
0: θα είναι καλός και ο Όσμαν, ναι.
1: Δεν υπάρχει καλύτερος point guard αυτή τη στιγμή.
3: Καταπληκτικός
1: και ο Όσμαν, αλλά ο Νίκ Καλάτης για μένα είναι
0: που κάνει τη δουλειά.
1: Είναι μηχανή του ΠΑΟΚ, γιατί είναι εγκεφαλικός παίκτης, καταλαβαίνει το προποντή και έχει τεράστια εμπειρία.
3: Και ο Ταϊρή έπαιξε πολύ Άρης, καλά χθες. Και ο Ταϊρή.
1: Και ο Ταϊρή, ναι, έπαιζε στο τέλος, γύρισε το μάτς, αλλά όλα πιστεύω, για μένα ο Καλάτης είναι ακόμα...
3: Ο εγκέφαλος.
1: Και αυτό που κάνει είναι money in the bank που λέμε.
0: Ναι, σωστά. Εντάξει, Φρανκό, να είσαι καλά, πολύ περισσότερα αύριο, ελπίζουμε... με νίκη του Ολυμπιακού να κάνει και η άλλη ελληνική ομάδα το 3-3 και να ξεκινήσουν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλό απόγευμα, Φράγκο.
1: Καλό απόγευμα.
3: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.

Πάμε τώρα σε εντελώς άλλο μήκος κύματος της εκπομπής. Πάμε στην Super Bet League 2. Έχουμε κάποιες ειδησούλες. Ο Γιάννης Τάτσης θα παραμείνει στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είχαμε πει χθες ότι έχει αυξηθεί η φημολογία να αποχωρήσει ο Γιάννης Τάτσης από τον πάγκο του Απόλλωνα. Ο πρόεδρος ομάδας από τη Βόρεια Ελλάδα, Φώτης Μπαλτίδης, απάντησε στα όσα γράφτηκαν περί αποχώρησης του Γιάννη Τάτσης από τον Απόλλωνα για να αναλάβει τον Έστω Χρυσούπολης. Η αναγέννηση Καρδίτσας έκανε δικό της τον 23χρονο Άγγλιο επιθετικό Κάινον Έντουαρτς. Έχει ύψος 1,80 και έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τις ακαδημίες της Arsenal. Έχει αγωνιστεί επίσης στη Λέιτον Όριεντ και στην Πορτογαλική Εστορίλ. Η Μαρκό τώρα ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Αλέξανδρου Βοήλη. Το νέο απόκτημα αγωνίζεται ως center for, ενώ μπορεί να καλύπτει με ευχέρεια και τις δύο πτέρυγες επίθεσης. Έχει ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του πορεία από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Έχει επίσης αγωνιστεί σε Πορτογαλία, σε ομάδα του Λουξεμβούργου αλλά και στον Πανετολικό. Την περασμένη σεζόν φόρησε τη φανέλα του Πανιωνίου. Παράλληλα, ο Βοήλης είναι διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές της χώρας μας. These dreams.

0: Και σε αυτό σημείο να καλησπερίσουμε τον Βαγγέλη Χατζηκωνσταντή για τα νέα του Εθνικού. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Ιωάννη.
0: Σου πες μας για Μπερναρντίνιο, πες μας. Αυτό μας και, για Μπερναρντίνιο.
1: Ναι, απλά να πω ότι έφυγα λίγο και νωρίς από το στούντιο, γιατί είχα μια υποχρέωση.
0: Έτσι,
1: αλλά για Εθνικό και Μπερναρντίνιο δεν μπορώ να μην σου χαλάσω το χαρτίρι, να σε ενημερώσω, γιατί ξέρω ότι έχεις πολύ μεγάλη αγωνία. Λοιπόν, τι θες να μας για το Μπερναρντίνιο?
0: Ξέρεις τι, μου κάνει εντύπωση για το ότι το λέμε συνέχεια καθημερινά, μας κάνει εντύπωση. Ότι παρότι είναι βραζιλιάνικο ξεκάθαρα λατινοαμερικάνικο το επώνυμό του, είναι από την Εθνική Γκάνα, είναι από την Γκάνα. Και επίσης εμένα με εξητάει το εξής, ότι ο Εθνικός έχει πλέον στη φαρέτρα του ένα όπλο, το εξής όπλο. Αριστεροπόδαρο, δεξί εξτρέμ, το οποίο σπανίζει, έτσι.
2: Εντάξει, μωρέ, πολύ παίζουν.
1: Αριστεροπόδαρο
0: και παίζει αριστερά εξτρέμ, δεν παίζει
1: ναι,
0: δεξί εξτρέμ.
1: Ναι. Όχι, αριστερά. Παίζει, εντάξει, πολλές φορές δεν ξέρω αν είναι.
0: Άρα είμαι αδιάβαστος.
1: Όχι, δεν είσαι αδιάβαστος, γιατί ξέρεις τι, πολλές φορές οι προπονητές τους αριστεροπόδαρους που βάλουν και δεξιά. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει και δεξιά σε κάποιε φάσει του αγώνα.
2: Και ο Καρέτσα δεξιά παίζει.
0: Εξαρτάται άμα θα συγκλίνει τα σουτ ή άμα θα κάνει έντρε από τα αριστερά.
1: Για αυτό τον θέλουμε, για να μπορέσει ο αριστεροπόδρος να πέσει στη δεξιά, για να συγκλίνει προς τα μέσα και να σουτάει, να έχει το εύκολο σου. Λοιπόν, κοίταξε ο Μπερναρντίνιο, η αλήθεια είναι ότι σήμερα αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να εκδοθεί το δελτίο του, ώστε να ολοκληρωθεί και το τελευταίο έτσι, γραφειοκρατικό κομμάτι και ο παίκτης να έχει πλέον δικαίωμα συμμετοχής. Μάλιστα, ο Μπερναρντίνιο έχει ήδη ξεκινήσει ατομικό πρόγραμμα προπόνησης. Να καταλαβαίνετε, σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει και στο βασικό πρόγραμμα της ομάδας προκειμένου να καλύψει αυτό το χαμένο έδαφος και να φτάσει ένα επίπεδο ετοιμότητας που να μπορέσει ο Ηλίας Κότσιος να τον έχει στην διάθεσή του. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για να είναι και αυτός ένας πολύ ποιοτικός παίκτης στην διάθεση του Ηλία Κότσιου. Κοιτάξτε, ευρικά από εκεί πέρα συνεχίζει την προετοιμασία για το παιχνίδι της Κυριακής με την Αφιάλη. Υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα μετά τη νίκη της πρεμιέρας απέναντι στον Παρού και βέβαια όλο το ενδιαφέρον στραμμένο στο μάτς της Κυριακής, καθώς ο Εθνικός θέλει να κάνει το 2-2 και νομίζω ότι εντάξει, και την ποιότητα έχει και η καλύτερη ομάδα είναι από την Αφιάλη. Αυτό θα πρέπει να το αποδείξει και στον αγωνιστικό χώρο.
0: Πρόσεχε τι λες για την ομάδα της πόλης μου.
1: Κοίτα, δεν το λέω εγώ, το λένε και
0: τα νούμερα. Τα νούμερα.
1: Ακριβώς. Ο Εθνικός έχει κάνει πολύ πιο ακριβές μεταγραφές από την Αφιάλη. Η Αφιάλη, βέβαια, που μπήκε με το δεξί στο φετινό πρωτάθλημα, πήρε την νίκη, αλλά άλλο στόχο έχει ο Εθνικός, άλλο στόχο έχει η Αφιάλη. Η Αφιάλη θέλει στόχο να παραμείνει στην κατηγορία. Ο Εθνικός έχει στόχο να πάρει την άνοδο.
0: Έχω την αίσθηση, Βαγγέλη, ότι crash test είναι την άλλη Κυριακή το μεγάλο Εθνικό. Μεγάλο crash test.
1: Βέβαια, πολύ μεγάλο crash test, αλλά πάμε βήμα-βήμα. Γιατί θα πρέπει ο Εθνικός να κάνει το 2-2 κοντά στην Αφιάλη. Έτσι. Ο Ναζίμ ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Προπονήθηκε κανονικά. Είναι στη διάθεση του Ηλία Κότσιου. Ένας παίκτης που για μένα έχει λείψει από τον Εθνικό. Θα μου πει κάποιος δεύτερη αγωνιστική. Ναι, εντάξει, και στα φιλικά είχε ένα θεματάκι με τις προσαγωγούς του. Παρ' όλα αυτά όμως θα δώσει πάρα πολλά στο κομμάτι της δημιουργίας. Τι άλλο, στη διάθεση προπονητή. Έχει επιστρέψει και ο Μάκης Παπλάκης, ο οποίος ξεπέρασε το θέμα που είχε και τον είχε αφήσει εκτός. Συμμετέχει κανονικά, μάλιστα ήταν και στην αποστολή στο Ρουφ. Μπορεί να μην αγωνίστηκε, ωστόσο έχει επιστρέψει και με την εμπειρία του και αυτός θα δώσει αρκετά πράγματα στον Εθνικό. Ουσιαστικά ο Εθνικός είναι πλήρης με μοναδική απουσία του τριαντάφυλλου Μίχου, ο οποίος να θυμίσω ότι τιμωρήθηκε στο προηγούμενο μάτς με τον Πάο Ρουφ μια αγωνιστική για την αποβολή του.
0: Μας είχε πει, Βαγγέλη, το μάτς με την Αφιάλη την Κυριακή στις 4 θα γίνει στο γήπεδο του Μοσχάτου, όχι του Ταύρου.
1: Όχι, θα γίνει στο γήπεδο του Ταύρου το παιχνίδι με την Αφιάλη, το τελευταίο παιχνίδι.
0: Α, ωραία.
1: Έτσι, γιατί αμέσως μετά ο Εθνικός θα χρησιμοποιήσει ως έδρα του το γήπεδο του Μοσχάτου.
0: Άρα από την αγωνιστική Εθνικός Πυρός Δόξα Βύρωνος.
1: Μπράβο.
0: Θα πάμε σε διαβασμένο.
1: Είσαι διαβασμένο.
0: Από τι 18 Δεκάτου και μετά, δηλαδή, πάμε στο γήπεδο του Μοσχάτου.
1: Ναι, θυμάμαι τώρα ο Εθνικός παίζει με την Αφιάλη, μετά παίζει με το Εγάλεο και μετά γυρίζει και επιστρέφει στην έδρα του στο γήπεδο του Μοσχάτου, καθώς στο γήπεδο του Ταύρου θα γίνει η σπορά. Εντάξει, οι εργασίες στο γήπεδο να μην κρατήσουν όπως γίνεται πάντα στη σπορά περίπου 1-1,5 μήνα. Εντάξει, με αποτέλεσμα ο Εθνικός να μεταφερθεί στη δεύτερη έδρα του που είναι το γήπεδο του Μοσχάτου.
0: Για το Εθνικό Ιωνικό υπάρχει θέση για μένα, έχουμε κρατήσει.
1: Έχει ανοιχτή πρόσκληση. όποτε θέλεις. Η σουίτα είναι η δικιά σου, να πας να κάτσεις και να κάνεις και το ρεπορτάζ σου, να κάνεις ό,τι θες.
0: Τέλεια, τέλεια, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, αυτά, παιδιά.
2: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια.
1: Χαρά, για χαρά.

0: Πάμε λίγο σε ένα νέο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ανακοινώθηκε η τέταρτη αγωνιστική του Κυπέλλου. Πρωτοστατή αγωνιστική το παιχνίδι ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Αναλυτικά το πρόγραμμα. Την Τρίτη στις 27 Οκτωβρίου Αστέρας Άκτορ Κηφισιάς 5.30 στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου Μαρκό Ολυμπιακό στις 3 στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου. Νέστος Χρυσούπολης Καλαμά την ίδια μέρα στις 3 στο ΔΑΚ Χρυσούπολης. Παναθηναϊκός Άρης στις 5.30 στο ΆΚΑ. Λίγο αργότερα ΑΕΛ Όφη 7.30 στην ΑΕΛ FC Αρίνα. Και ΠΑΟ ΚΑΕΚ Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στις 9.15 στην Τούμπα. Την επόμενη μέρα, 5η 29 Οκτωβρίου, έχουμε τις αναμετρήσεις Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου 4 στο Δημοτικό Στάδιο Σερών και Βόλος Έλα Μπετατρόμητος στις 6 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
1: Μάλιστα, στο Παναθηναϊκό να πούμε ότι είχαμε μια επιστροφή

Να πούμε εδώ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι ο Πανσεραϊκός τιμωρήθηκε αυτός πέραν από τον Βόλο Ελαμπέτα από την Επιτροπή Διοντολογίας με 4 βαθμούς, όπως αναφέρουν πληροφορίες, και έχουμε αυτή την εξέλιξη για αυτό το σκάνδαλο που έγινε με τον Σούτγκρεν. Πέραν από τον Βόλο εμπλέκεται και ο Πανσεραϊκός. Και εδώ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, άλλη μια εκπομπή Πινιγές στα Σπορ έφτασε στο τέλος της. Ο Γιώργος Καρίδης από την γραμματική υποστήριξη, Ιούλιος Κούτσο Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, Βαγγέλης Κωνσταντής, Λουκάς Θεοφανόπουλος, Ιωάννης Φράγκος και Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα. Σας ευχόμαστε καλό απόγευμα.

en las noches, recostada a mi lado, o miradas que se besan.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Κανάλι 1. 90,4.

Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Εν αρχή ρεμπέτικο, μια διαδρομή από τη Σμύρνη στον Περαία και τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από ρεμπέτικα τραγούδια, αφηγήσεις και ποιητικές αναφορές. Σκηνοθεσία, αφήγηση, παρουσίαση Ναταλία Δραγούμη. Καλλιτεχνική επιμέλεια, τραγούδι Νίκος Γρέγος. Μαζί τους η Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας, επιμέλεια προγράμματος Πέτρος Καπέλας. 9 Σεπτεμβρίου Ραφίνα. 15 Σεπτεμβρίου Άλσος Περιστερίου. 12 Σεπτεμβρίου Αγία Βαρβάρα. 20 Σεπτεμβρίου Αγία Νάργυρη. 23 Σεπτεμβρίου Παιανία. 27 Σεπτεμβρίου Κερατσίνη. 28 Σεπτεμβρίου Ήλιον.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

I can see the sun in late December. Ο Stevie Wonder από το νέο του EP με τα ισογραφή του 1976 που δεν είχαμε ακούσει, ένα από τα τέσσερα τραγούδια. Τα τρία ήδη τα έχουμε παίξει αυτή την εβδομάδα.

Άνοιξαμε έτσι λοιπόν την απόψινη Ροξόνη, κανάλι 1 στους 90,4, Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 εδώ στη Ροξόνη. 6951-904-904, τα μηνύματα στο Viber, 210-4224-441 έως 6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Πάμε σε ένα παλιό κλάσικ, Γιουσούν Ντουρ, παρέα με την Ενετσέρη, 7 Seconds, με αφορμή τα γενέθλια απόψη του Γιουσούν Ντουρ.

Ο Σενεγαλέζος Youssou N'Dour. Seven Seconds, η μεγάλη του, η πιο γνωστή επιτυχία με την Nene Cherry. Γενέθλια απόψε, γίνεται 67, συγγνώμη, ετών, γεννημένος σαν σήμερα το 1959. Με γενέθλια θα συνεχίσουμε. 4 χρόνια μικρότερος, ο Howard Hewitt, τη φωνή στους Σάλαμαρ, με αρκετές επιτυχίες στο παρελθόν, όπως το A Night to Remember.

Chris Salamor με το A Night to Remember. Ακριβώς 17 λεπτά μετά τις 5, πάντα κανάλι 1 στους 94. Ξέχασα και στην αρχή της εκπομπής να πω καλό μήνα. 2 Οκτώβριος. Και ο καιρός άκρος φθινοπορεινός, ίσως και λίγο χειμερινός σήμερα. Και θα κάνουμε με τον Prince. Μένουμε στο παρελθόν, θα μείνουμε αρκετά. Όχι ότι δεν έχουμε καινούριες κυκλοφορίες, έχουμε και σήμερα. Αλλά θα μείνουμε αρκετά στην απόψινη εκπομπή στο παρελθόν με αφορμή τη σημερινή ημερομηνία. Πάμε στο 1991. Ο Prince και η νέα του τότε μπάντα, η New Power Generation, κυκλοφορούν το Diamonds and Pearls. Με σπουδαίες επιτυχίες μέσα από εκεί, το Money Don't Matter Tonight, το Cream αλλά και το Get Off.

here I am. Come on. Get off for Prince, μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Diamonds and Pearls που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 1η του Οκτώβρη του 1991 για τον Prince και την τότε New Power Generation, την μπάλα που το συνόθευε. Ένα άλμπουμ που ο Prince έκανε μεγάλη επιτυχία. Σε αυτό το πρώτο ημίωρο είχαμε αρκετά γενέθλια, άλλο ένα ακόμα για έναν σπουδαίο μουσικό της Βρετανικής ραπ, έναν σπουδαιότερο, τον Dizzy Rascally. Γεννημένος σαν σήμερα 1η Οκτώβρη του 1985, ο Dizzy Rascally γίνεται σήμερα 42 ετών, θεωρείται πρωτοπόρος του βρετανικού hip-hop αλλά και της grime, του grime ιδιώματος, αυτό της ηλεκτρονικής μουσικής και του rap από το Ανατολικό Λονδίνο, εκεί στις αρχές των Zeros. Η δική του παραγωγή, το debut του άλμου του Boy in the Corner το 2003, που τον έκανε διάσημο και του χάρισε βέβαια και ένα Mercury Prize εκείνη τη χρονιά. Από εκείνο το άλμου θυμόμαστε το Fix Up Look Sharp. Oh!

Ο Dizzy Rascal. Γενέθλια σήμερα. Fix Up Lux Ark από το σπουδαίο του πρώτο άλμπουμ το 2003. Ένα από τα σημαντικά του βρετανικού hip hop. Πάμε να κλείσουμε με μια συνεργασία των Anthrax με τους Public Enemy, τον Bring the Noise. Θα κλείσουμε δηλαδή με rap και ένα πάντρεμα εδώ με το χώρο του metal. Από το άλμπουμ Apocalypse 91, The Enemy Strikes Back, 35 χρόνια πριν, σαν σήμερα, οι Public Enemy κυκλοφορούσαν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους. Με αυτό θα πάμε μέχρι τις και μισή και επιστρέφουμε εδώ στο δεύτερο ημίωρο. Μείνετε συντονισμένοι στο 90,4 και τη Ροξόνη. What a brother, no, once again, back is the end.

0: hear the drama get wicked.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Ροξόνη.

δεύτερο ημίωρο με την Kylie Minogue και μία από τις μεγάλες επιτυχίες, Can't Get You Out of My Head. Από το άλμπουμ της Fever που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 1η Οκτώβρη του 2001, 8ο στούντιο άλμπουμ της Kylie Minogue. Και της χάρης βέβαια και αυτή τη μεγάλη της επιτυχία, η οποία ακούγεται ανελιπώς σε όλα της τα live. Δεύτερο ημίωρο, κανάλι 1 στους 90,4, Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Δημήτρης Αντωνόπουλος, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη. 7 με 9 στο δεύτερο μέρος εδώ στη Ροκζόνη. 69-51-904-904, τα μηνύματά σας στο Viber και 210-4224-441-6. Ανοιχτές γραμμές για εσάς. Άρα και των δισκοπολίων, το εμβληματικό Better Living Through Chemistry του Norman Cook, Fatboy Slim δηλαδή, με την αναρχική ενέργεια των 90s, στα club, στα mainstream chart, ένα εξαιρετικό πρώτο άλμπουμ που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια και κυκλοφορεί σε διπλό βινήλιο, σε half speed remaster. Όσοι δεν το έχετε στη σκοθήκη σας, επιβάλλετε. Everybody needs a 303 για τη συνέχεια. Check this out.

Greatest Man in Babylon από το ομώνυμο άλμπουμ των Thievery Corporation που κυκλοφορήσαν σήμερα το 2002, 1η Οκτώβρη. Συγγνώμη, το ομώνυμο, το The Exhibition of All... Ναι, το τρίτο τους άλμπουμ, The Greatest Man in Babylon. Ένα σχήμα πολύ αγαπητό εδώ στην Ελλάδα και φαίνεται βέβαια και από τις πάρα πολλές εμφανίσεις που έχουν κάνει εδώ. 15 λεπτά πριν τις 6, πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα, πάμε στο άλμπουμ που ξεχωρίζει αυτή την εβδομάδα, του Leon Bridges. Παίζουμε κομμάτια καθημερινά. Your Love is Electric για την συνέχεια από αυτό το πολύ καλό καινούριο άλμπουμ Happiness Anytime που κυκλοφόρησε την Παρασκευή.

Your Love is Electric, ο Leon Bridges, σε μια από τις καλύτερες κυκλοφορίες αυτής της εβδομάδας. Παρέα με αυτή τον πρώτο μάρτυρ, εντελώς διαφορετικό ύφος βέβαια. Θα αλλάξουμε και εμείς ύφος εδώ. Εχθές με το που τελειώσαμε την εκπομπή, μου ήρθε το καινούριο single των Fontaines DC. Θα το παίξουμε σήμερα. Είναι το Tongue, δεύτερο κομμάτι από το νέο τους άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει 16 Οκτωβρίου, Dopamine Chamber. Και μάλιστα ανακοινώθηκε ότι την επόμενη Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου, σε 374 δισκοπολία σε 38 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Δεν ξέρω ακόμα σε ποιο δισκοπολείο θα γίνει αυτό, νομίζω στο Public, στο Σύνταγμα. 8.30 ώρα, ναι, στο Public είναι, το βλέπω εδώ τώρα. Στις 8.30 ώρα την άλλη Πέμπτη θα το προλογίσει ο σπουδαίος Γιάννης Πετρίδης. Αξίζουν όλα αυτά στους Fontaines DC που φαίνονται με αυτά τα 2-3 τραγούδια να χαράσουν μια ιδιαίτερη μουσική πορεία. Tongue είναι το καινούριο σίγκλι τους. Πάμε να τα ακούσουμε. Και αυτό εξαιρετικό.

Αυτή ήταν η καινούργια Fontaine DC, δεύτερο κομμάτι από το νέο τους άλμπουμ, το Tongue που κυκλοφόρησε χθες. Πολύ καλό το σίγκλ και αυτό που μας δείχνει, όπως και το πρώτο κομμάτι, στο πρώτο κομμάτι φάνηκε ξεκάθαρα, η αποχώρηση προσωρινή, η μόνιμη θα μένει να το δούμε, τον Fontaine DC από το κιθαριστικό κομμάτι. Πάντως ο καινούργιος της ήχος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάτι που φαινόταν βέβαια και από το προηγούμενο τους άλμπουμ. Φτάνουμε πολύ κοντά στο τέλος της πρώτης ώρας. Θα κλείσουμε ένα καινούριο κομμάτι και θα πάμε στους Σκοτσέζους αυτή τη φορά. Μογκουάι από Ιρλανδία, Σκωτία, που συμπληρώνουν 30 χρόνια και ανακοίνωσαν τη συλλογή Happy Tears, μια επαιτειακή συλλογή που θα καλύπτει όλη τους την καριέρα, και ένα νέο single με συνεργασία έκπληξη με τον Iggy Pop. Το κομμάτι είναι το Underground και θα κλείσουμε με αυτό την πρώτη ώρα. Επιστρέφουμε εδώ στη Ροκζόνη μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ σε 90,4. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

a job. Got a job. A job, a job. It's a job. A job, a job.

Η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

με τους Ελέης και το Dirty Goes, υπέροχου. Άνοιξαμε την δεύτερη ώρα σαν σήμερα και κυκλοφορούσε το ένα και μοναδικό τους άλμπουμ το 1990, 1η Οκτώβρη, ακριβώς 36 χρόνια πριν. Και πολλοί τους θεωρούν πρόδρομους της μεγάλης επιτυχίας της Britpop, του Britpop φαινομένου στα μέσα της δεκαετίας του 90. Dirty Goes, ένα κομμάτι που είχε κυκλοφορήσει το 88, αλλά ήταν σε αυτό το πρώτο άλμπουμ το 1990 σαν σήμερα. Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 εδώ στη Rock Zone. Δημήτρης Αντωνόπουλος λίγο αργότερα 7 με 9 στο δεύτερο μέρος. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber και 210-4224-441-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Καλησπέρα και πάλι σε όσους συντονίστηκαν τώρα και φυσικά καλό μήνα. 1η Οκτώβρη είχε κυκλοφορήσει και το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τον U2, το The Unforgettable Fire, ακριβώς πριν 42 χρόνια, το 1984. Και πάμε να ακούσουμε και να θυμηθούμε το ομώνυμο κομμάτι που μου άρεσε πολύ.

Adrian Summer, η Manic Street Preachers, ένα σίγκλ τους που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα 1η Οκτώβριου του 2007 και έφτασε μέχρι τις παρυφές των 21ων στη Βρετανία εκείνη την εβδομάδα. Δώδεκα λεπτά μετά τις 6, πάντα κανάλι 1 στους 90,4 εδώ στη Rock Zone. Πάμε στα Zeros για μερικά, για δύο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα. Ξεκινάμε το 2002 και τους Good Charlotte που κυκλοφορούσαν το δεύτερο τους άλμπουμ σαν σήμερα. Το The Young and the Hopeless, το pop-punk αυτό σχήμα που το κομμάτι τους Lifestyles of the Rich and Famous και το Anthem ακούγονταν πολύ εκείνη τη χρονιά.

Lifestyles of the Rich and Famous, μια επιτυχία των Good Charlotte το 2002. Σαν σήμερα είχε κυκλοφορήσει το άλμπουμ τους, δεύτερο τους άλμπουμ, The Young and the Hopeless, το 2002. Και πάμε και στο 2007 για τους Baby Shambles, εδώ ο Πιντόχερτη, μετά τους Libertines. Και οι Baby Shambles το 2007 είχαν κυκλοφορήσει το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους, Shooter's Nation. Και αυτοί γνώρισαν επιτυχία εκείνη τη χρονιά με το κομμάτι Delivery.

ακούσατε Moon, η Ramon, σε ένα κομμάτι τους που ακούμε λίγο πιο σπάνια στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σαν σήμερα το 1984, οι Ramon κυκλοφορούσαν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους, Too Tough to Die, από μέσα από εκεί και αυτό το single. Που αργότερα μπήκε και σε συλλογές βέβαια, Ramon's Mania κλπ. Κλπ. Και από τη δεκαετία του 80 σε αυτή του 90, 1996, η Nirvana σαν σήμερα 1η Οκτώβρη κυκλοφορούσαν το live τους From the Muddy Banks to the Whisker. Βγήκαν και single από εκείνο το, αυτό το live, ήταν τα Aneurysm και το Drain You που θα ακούσουμε εδώ.

Nirvana, Drain You, ζωντανή ηχογράφηση από το live album From the Muddy Banks to the Whisker που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1996. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Θα πάμε στους Muse 2012, σαν σήμερα κυκλοφορούσαν το έκτο studio album του Second Law, και πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με το Supremacy. Που άνοιγε και εκείνο το album, ήταν και single. Και επιστρέφουμε εντελώς διαφορετικά, λέω, να ξεκινήσουμε με Elvis Presley. Σε λίγο και πάλι μαζί.

90,4. Πειραιάς

βασισμένο σε μια μελωδία του 1784, ένα γαλλικό τραγούδι, ερωτικό γαλλικό τραγούδι, το Plaisir d'amour. Ναι, καλά τα ακούσατε, το 1784. Ο Elvis Presley, Can't Help Falling in Love, από το film Blue Hawaii, ένα σύγκλι που κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 1η Οκτώβριου 1961, με δύο κομμάτια, δύο σύγκλι που κυκλοφόρησαν τα δεκαετία του 60, σαν σήμερα. Θα ανοίξουμε το τελευταίο ημίωρο. Πρώτος ο Elvis.

Ένα κομμάτι που έκτοτε διασκευάστηκε αρκετά. Ξεχωρίζουμε τη διασκευή του Dylan το 1973. Αλλά εμπορικά τους UB40, που το 1993 με τη δική τους διασκευή σε αυτό το κομμάτι έφτασαν στην κορυφή της Αμερικής και της Βρετανίας. Ήταν ο Elvis, Can't Help Falling in Love, πρώτο κομμάτι για το τελευταίο ημίωρο, πάντα κανάλι 1, 90,4 εδώ στη Rock Zone. Το δεύτερο κομμάτι από δεκαετία του 60 είναι από το 1965, 1η Οκτώβρη, κυκλοφορούν το single Turn, Turn, Turn, οι Birds.

Turn, turn, turn, οι Birds, ένα κομμάτι του Pete Seeger του 1959. Οι Birds κυκλοφόρησαν αυτό το 45 το 1965, σαν σήμερα 1η Οκτώβρη. Και λίγα χρόνια πριν, τρία χρόνια πριν, το 1962, πάλι σαν σήμερα, ένα θρυλικό σχήμα ξεκινούσε την πορεία του. Οι Beach Boys κυκλοφορούσαν το πρώτο τους άλμπουμ, το Surfing Safari. Η άχρηστη πληροφορία είναι ότι μόνο ο drummer Dennis Wilson ήξερε από surf. Όλοι οι υπόλοιποι, οι άλλοι τέσσερις, δεν είχαν ιδέα. Το Surfing Safari, το μόνιμο κομμάτι, έγινε επιτυχία εκείνη τη χρονιά και μετά οι Beach Boys και για τα επόμενα δύο άλμπουμ συνέχιζαν στο ίδιο ύφος αυτό του surf.

Selfie Safari, Beach Boys από το ομώνυμο πρώτο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησαν σήμερα το 1962 σε μια σπουδαία μορφή του Ολλανδικού τραγουδιού. Θα πάμε για τη συνέχεια. Την Μαρίσκα Βέρες που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1948, η εντυπωσιακή τραγουδίστρια των θρυλικών Shocking Blues που το 1970 έκαναν νούμερο ένα επιτυχία και έμειναν για πάντα βέβαια στον παγκόσμιο χάρτη με το single Venus, πολύ διασκευασμένο αργότερα. Η Μαρίσκα Βέρες που ήταν εντυπωσιακή παρουσία, πολύ κεντρική, πολύ όμορφη, με υπέροχη φωνή και ήταν η front woman των Shocking Blue. Έφυγε από τη ζωή το 2006 σε ηλικία 59 ετών, νικημένη από τον καρκίνο, αλλά είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1948. Shocking Blue, Venus, για τη συνέχεια.

εμβληματικές μορφές που δεν είναι πια στη ζωή αλλά γεννήθηκαν σαν σήμερα. Πρώτη Μαρίς Καβέρες, τον Shocking Blue, η φωνή του Venus που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948. Θεμελική μορφή για το γαλλικό ρεπερτόριο, για το ολλανδικό, συγγνώμη. Και ο άλλος ένας σπουδαίος bluesman, γεννημένος το 1932, ο Albert Collins. Δεινός κιθαρίστας και τραγουδιστής, έπαιζε τη Fender Telecaster, γι' αυτό και ονομάστηκε Master of the Telecaster. Συνεργασίες με πολύ σπουδαία ονόματα όπως ο Gary Moore, ο David Bowie, ο John Lee Hooker, ο Jack Bruce, ο Mayall, ο BB King. Και αυτός, όπως προηγουμένως και οι Βέρες, νικήθηκε από τον καρκίνο το 1993 σε ηλικία 61 ετών. Θα τον ακούσουμε στο Mustang Sally.

Υπέροχος Donald Fagen, International Geophysical Year, από το πρώτο του άλμπουμ μετά τους Steely Dan. Το Nightfly που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1982, 1η Οκτώβρη. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Θα κλείσουμε με ένα περιστατικό του που συνέβη το 2000, σαν σήμερα, 1η Οκτώβρη. Οι Midnight Oil κλείνουν την συμμετέχουν καλύτερα στην τέλετη λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ και ντυμένοι στα μαύρα σχηματίζουν, γράφουν πάνω στις φορεσιές της λέξης sorry, συγγνώμη, μια συμβολική κίνηση για τους αβορίγινες στην Αυστραλία και τα όσα έχουν περάσει εκεί από τους λευκούς. Οι αυτόχθονες της Αυστραλίας που αποτελούν ένα από τους πιο αρχαίους συνεχείς πολιτισμούς στη γη. Όλα αυτά συνέβησαν καθώς έπαιζαν την επιτυχία τους Beds Are Burning, και λέω να κλείσουμε με τους Midnight Oil την σημερινή εκπομπή. Με σκητάλη στο Δημήτρη Αντωνόπουλο για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς θα τα ξαναπούμε λογικά την επόμενη Πέμπτη. Έχουμε μια άδεια ενδιάμεσα. Μείνετε εδώ στους 90,4. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

είχε κάνει ήδη την παραγωγή στο 9ο άλμπουμ για την Beth Orton, το οποίο θα δούμε στο πρώτο ημίωρο. Ιούλιος Κουτσογιωργίου στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Αντωνόπουλος στους 90,4. Όπως το φιλμ, οι άνθρωποι που έβλεπαν τα άλμπουμ να περνούν. Λίγο αλλάξαμε τον τίτλο, αυτή είναι η εποχή όμως. Και είναι ατέριαστο από τη μία πολυμορφία, ευκολία στην πρόσβαση, πολυθετικό υπέροχο, απ' την άλλη η ταχύτητα που αφαιρεί τη δυναμική μιας κυκλοφορίας. Κόντρα λοιπόν σε αυτό, θα αφιερώσουμε όλο το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μέχρι τις 7.30 στο φετινό καταπληκτικό άλμπουμ της Beth Orton.

από το φετινό άλμπουμ της Beth Orton που θα δούμε στο πρώτο ημίωρο. Διαλέγω από ένα session στην ουσία το τραγούδι στην εκτέλεση αυτή, το Waiting από το άλμπουμ The Ground Above, για να δούμε λίγο και στο στούντιο σε μια πιο ελεύθερη απόδοση τη μαγεία του άλμπουμ που έχει μια καταπληκτική παραγωγή, ανήκει στην Beth Orton, το σχολιάσαμε ανοίγοντας την εκπομπή. Στέκομαι στο σχόλιο του Pitchfork. 33 χρόνια μετά, αυτή η καταπληκτική γυναίκα κάνει ίσως την καλύτερη μουσική της ζωής της.

Must not stare, I know it's rude. Πολύ περισσότερο από την μίξη, τη συνάντηση της folk με την ηλεκτρονική, το μουσικό στίγμα της Beth Orton σήμερα. Απολύτως ολοκληρωμένη δημιουργός φαίνεται στο άλμπουμ αυτό. Συμφωνώ με το Pitchfork, είναι ένα άλμπουμ στα σημαντικότερα στη διαδρομή της Beth Orton. Σπουδαίες συνεργασίες στο παρελθόν, William Orbit, Chemical Brothers και πολλά άλλα σημαντικά επίσης ονόματα. Σε άλλες εποχές, σε ρυθμούς πιο χαμηλούς, θα μπορούσαμε να σταθούμε στο άλμπουμ αυτό από εβδομάδα σε εβδομάδα. Ακριβώς όμως επειδή οι ταχύτητες είναι τέτοιες που συχνά εξαφανίζουν το οποιοδήποτε αποτέλεσμα, διαλέγω να σταθούμε μέχρι τις 7:30 σε ένα από τα 4-5 καλύτερα άλμπουμ για αυτή τη χρονιά. I miss you.

to give. If time was ever mine to lose.

του Weather Live, το άλμπουμ του 2022, ήταν ένα ολοκληρωμένο και πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό, το φετινό της Beth Orton. Είναι υποδειγματικό, είναι άλμπουμ αναφορά σε μια ολόκληρη πορεία, μια ολόκληρη δισκογραφία. Αυτή την αίσθηση παίρνει ο ακροατής. Beth Orton, Waiting, I'll Miss You, The Ground Above, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το ομότιτλο καινούριο άλμπουμ της Orton που βλέπουμε στο πρώτο ημίωρο σήμερα. Βλέπω μια είδηση. Άκουσα χθες το τραγούδι από την συλλογή των Mogwai. Την συνάντησή τους με το μυθικό Iggy Pop στη συλλογή Happy Tears. Στο τραγούδι Underground. Το τραγούδι είναι θαυμάσιο. Πόσο θα σταθεί στα αλήθεια μέσα στην τρομερή παραγωγή που προκύπτει στον τρόπο πια με τον οποίο ο ακροατής εισπέρνει τη μουσική. Επαναλαμβάνω, είναι ευλογία αυτό η πρόσβαση και η ευκολία και η δυνατότητα. Απ' την άλλη χρειάζεται προφανώς μια απόσταση και αυτό κάνουμε σήμερα στο πρώτο ημίωρο ώστε να μην χάνετε το αληθινό περιεχόμενο στα πράγματα.

Νομίζω ότι στο πρώτο ημίωρο μπήκαμε στον πυρήνα του άλμπουμ της Beth Orton, The Ground Above. Cigarette Girls, Before I Knew, το τραγούδι που μας πάει στο ημίωρο και κλείνουμε έτσι το πρώτο μέρος, το πρώτο μισάωρο. Η ηθοποιός πριν ξεκινήσει την ασχόλησή της με τη μουσική στην πολύ πολύ ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερη διαδρομή της, η Beth Orton, σε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για το 2000 26 που είδαμε και εξακολουθούμε να βλέπουμε στο πρώτο μισάωρο.

Ήταν καταπληκτική το καλοκαίρι για ακόμη μια φορά στα μέρη μας Secure. Το τελευταίο studio album του συγκροτήματος, το πιο πρόσφατο, έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο. I can never go home.

Μετά τις 8 στο κατεξοχήν θεματικό μέρος της εκπομπής θα δούμε το ντεμπούτ, το άλμπουμ των Joy Division. Πολλές οι αφορμές, η είσοδος του στο Rock'n'Roll Hall of Fame επιτέλους. Καλό για τη μουσική βιομηχανία είναι αυτό. Για το μύθο της και τα συστατικά που την αποτελούν. Ήταν σχεδόν σκάνδαλο. Αφαιρώ το σχεδόν. Το ότι τόσα χρόνια δεν ήταν μέλη του Rock'n'Roll Hall of Fame Joy Division. Και απ' την άλλη η σειρά από ζωντανές ηχογραφήσεις, 12 αν θυμάμαι καλά, άλμπουμ με το σχήμα του Ian Curtis στην σκηνή. Αυτά μετά τις 8. Cure, I Can Never Go Home. Για να μείνουμε στην φωνή του Robert Smith μέσα από το άλμπουμ της Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Συναντήθηκαν στο Glastonbury, το σχολιάζαμε πριν από μερικούς μήνες, το καλοκαίρι του 2025 τον Ιούνιο. Ήταν έκδηλη η αγάπη, ο θαυμασμός της Olivia Rodrigo απέναντι στον frontman των Cure. Και να πω σήμερα, στο καινούριο της άλμπουμ έχουμε την συνάντηση αυτή.

συνάντηση και ωραίο αποτέλεσμα. Στο προσωπικό άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο, η συμμετοχή εδώ του Smith, τον Cure, του Robert Smith. What's Wrong With Me. Ένα άλμπουμ και μια ηχογράφηση με πολλά στοιχεία από το κομμάτι της Baroque Pop που έχει πολύ πίσω τις ρίζες της ήδη στα 60's. Μέσα από μια εικόνα που μεταμορφώνεται στην pop εκδοχή του σήμερα. Γόνιμα και πολύ ωραία. Να μια είδηση, είχαμε παίξει πριν από ένα μήνα το καινούριο άλμπουμ του Roger Taylor, τον Queen. Μοιράστηκαν την σκηνή πριν από 3 μέρες στο Roundhouse του Λονδίνου με το άλλο τεράστιο κεφάλαιο των Queen στην περιοδία του πρώτου, στην περιοδία του Taylor για την πρόθεση του προσωπικού του άλμπουμ. Ανέβηκε λοιπόν εκεί στην σκηνή ο Brian May και μοιράστηκαν 2 ηχογραφήσεις των Queen ανάμεσα σε άλλα.

Το πολύ καλό πρόσωπο του indie rock σήμερα από τη Βρετανία στο debut album των West Side Cowboy. Album που παίζουν συχνά για την αξιόλογο Kick Stones. Αμέσως μετά, με το τέλος της ηχογράφησης, θα θυμηθούμε τη συνέντευξη του Tim Burgess, ο frontman των Charlatans, με αφορμή τη συνέντευξή του στην εκπομπή εννοώ. Πριν από μερικά χρόνια, αφορμή γι' αυτό η εμφάνισή του στο Floyd σε δύο περίπου εβδομάδες. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου οι Charlatans επιστρέφουν στην Αθήνα.

πρώτο άλμπουμ των Boxer Rebellion πίσω στο 2005, στα καλοδουλεμένα και αξιοπρόσεκτα άλμπουμ, γι' αυτό συχνά και μετά από μήνες επιστρέφουμε στο άλμπουμ αυτό για φέτος. Boxer Rebellion, Satellite Above, από το άλμπουμ The Second I'm Asleep. Ήθελα να προλάβουμε να ακούσουμε τη διασκευή του Thurston Moore στο Inside των Joy Division σαν γέφυρα, θα το κάνουμε σε επόμενη εκπομπή, καθώς μετά τις 8 θα δούμε το αληθινά εμβληματικό, γιατί είναι ντεπούτο του μυθικού σχήματος από το Manchester, το Unknown Pleasures, από την αρχή μέχρι το τέλος στη δεύτερη ώρα, στο θεματικό μέρος.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

μέρος του ευρύτερου Manchester Greater Manchester Βρετανία. Στο Σάλφορντ το 1976 σχηματίζονται οι Joy Division.

ντεμπούτο EP των Joy Division, ένα Deal for Living του 1978, θα τραβήξει την προσοχή του Tony Wilson, μια σημαντική προσωπικότητα του Manchester στα μουσικά δρόμενα γενικότερα και στο τηλεοπτικό κομμάτι, πολύ σημαντικός, με μια αληθινά εναλλακτική πρόταση για τη μουσική της περίοδου εκείνη στη Βρετανία. Έτσι λοιπόν οι Joy Division θα υπογράψουν στο μυθικό σήμερα label της Factory Records σε παραγωγή του Martin Hannett ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ όλων των εποχών. Το ντεμπούτο για το σχήμα από το Manchester με τον τίτλο Unknown Pleasures που βλέπουμε σήμερα μετά τις 8.

Σκεφτείτε τότε όταν ξεκίνησαν οι Joy Division, βέβαια ο θεσμός που αφορά τον πυρήνα της μουσικής βιομηχανίας, μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Rock and Roll Hall of Fame, δεν υπήρχε. Αν κάποιος έλεγε σε αυτά τα παιδιά τότε από το Manchester, τον Ian Curtis, τον Bernard Sumner, τον Peter Hook και τον Morris, ότι θα βρεθούν σήμερα με την αποδοχή αυτή την ίδια τη βιομηχανία στο επίπεδο αυτό, κάτι που αξίζουν απόλυτα βέβαια, δεν ξέρω βέβαια αν θα τους αφορούσε στα αλήθεια. Έχω την εντύπωση πως όχι. Απ' την άλλη, αν δει κάποιος τις δηλώσεις, για παράδειγμα του Hook, του Peter Hook σήμερα, μιλώντας για το γεγονός αυτό και την αληθινή και ανυπόκριτη συγκίνησή του απέναντι στον Ian Curtis, που θεωρεί ότι θα ήταν σήμερα στις μέρες μας, αν ήταν εν ζωή, αληθινά περήφανος για την ιστορική κληρονομιά του συγκροτήματος.

Και η διασκευή του Moby είναι ενδιαφέρουσα και είναι καλή διασκευή. Απ' την άλλη, πώς μπορεί κάποιος να αγγίξει την ερμηνεία του Ιαν Κέρτις? Αυτό είναι απλά δυνατόν. Disorder, Day of the Lord's Candidate, Insight, τραγούδι που διασκευάζει ο Thurston Moore σήμερα. Το Insight το 2026, New Dawn Fades. Unknown Closer, το debut, το album των Joy Division. Άλμπουμ αναφορά στα σημαντικότερα όλων των εποχών, όχι μόνο για το post-punk, συνολικά. Για το NME, για το Select, για το Spin, για το Rolling Stone και για το μουσικό πλανήτη στην ουσία.

Καθώς είμαστε στο ντεμπούτο των Joy Division πίσω στο 1979, Ιούνιος του 1979, αξίζει να το αναφέρουμε και σήμερα, παρουσιάζοντας το καινούριο άλμπουμ, παίζοντας κάτι από το νέο άλμπουμ των Duran Duran, είχαμε σχολιάσει την πρόσφατη συνέντευξη μέσα στο καλοκαίρι του Simon Le Bon. Η Joy Division είναι στα 5 πιο αγαπημένα του ονόματα. Η εμφάνισή τους όταν άνοιγαν τότε για τους Joy Division, θυμάται ο Simon Le Bon, η Cure, το 1979, η εμφάνισή τους λοιπόν είναι η πιο αγαπημένη συναυλία του Simon Le Bon, τον Duran Duran.

0: όραμα που είχαν οι Joy Division φάνηκε από μια επιλογή τους το 1978. Δύο χρόνια πριν, σε ένα από τα σημαντικότερα live όλων των εποχών, για το οποίο μας είχε μιλήσει ο κιθαρίστας των Buzzcocks, σχήμα αναφοράς για το βρετανικό punk, ο Steve Dingley. Αναφέρομαι προφανώς στο Manchester Leicester Free Trade Hall το καλοκαίρι του 1976, όταν οι Buzzcocks έφεραν στην ουσία στην πόλη στο Manchester του Sex Pistols. Τώρα στο κοινό ήταν οι Πάτες, όλοι αυτοί που έπαιξαν τον πιο σημαντικό ρόλο στα πράγματα που θα ακολουθήσουν. Ανάμεσα στους θεατές, τα ονόματα εκείνα, ο Bernard Sumner, ο Peter Hook και ο Ian Curtis. Έτσι λοιπόν, σχηματίζοντας το συγκρότημα στην πρώτη του φόρμα με το όνομα Warsaw, η χρονιά εκκίνησης είναι το 1976. Όμως, δύο χρόνια μετά, το 1978, οι Joy Division θα βρεθούν με ένα συμβόλαιο στην RCA Records. Κάτι πολύ σημαντικό, έτσι, πάρα πολύ για ένα όνομα στο ξεκίνημά του. Δεν θα μείνουν όμως ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, από τα demos που ηχογράφησαν, και θα ζητήσουν να απαλλαγούν από το συμβόλαιο εκείνο. Διαλέγοντας το Extended and Play, A Deal for Living, την ίδια χρονιά, το 1978, να κυκλοφορήσει κάτω από τη δική τους επιλογή, τα δικά τους δικαιώματα στην ουσία. Πραγματικά do it yourself ήθος, στον απόϊχο του βρετανικού punk, φάνηκε από την επιλογή τους εκείνη ήδη, τι τους νοιάζει, τι τους ενδιαφέρει πραγματικά. Η μουσική ίδια, που όχι απλά άντεξε στον χρόνο, αλλά σήμερα τους κατατάσσει στα σημαντικότερα ονόματα στην ιστορία του rock and roll.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

σκεφτείτε που ανήκει σήμερα το Unknown Pleasures, το debut του Joy Division στην ιστορία της μουσικής, έχοντας στο νου ότι χρειάστηκαν 6 μήνες για να πουλήσουν τα 10.000 αντίτυπα του άλμπουμ που τυπώθηκαν αρχικά με την κυκλοφορία του δίσκου τότε. Ο χρόνος ως κρίνει και δίνει τη διάσταση που ταιριάζει στα πράγματα. Είχα την τύχη να συναντήσω τον Peter Hook 2 φορές στην Αθήνα, πέρα από το κομμάτι συνέντευξης εδώ στην εκπομπή. Υπέροχος τύπος, ζεστός, τραχής εκεί που χρειάζεται και με χιούμορ. Πολύ. Διάβασα μία είδηση χθες και χάρηκα πολύ, γιατί θεωρώ ότι ακριβώς έτσι είναι, για το πόσο επιτυχημένα φέρνει μαζί του την ιστορία και το μύθο στη σκηνή, έτσι, στις ζωντανές εμφανίσεις του Peter Hook στις μέρες μας, το κομμάτι που αφορά τους Joy Division. Είναι πολύ δύσκολη ιστορία να το διαχειριστείς, να μην το προσεγγίσεις μόνο ιστορικά ή μουσιακά σαν ένα περιφερόμενο έκθεμα, να μπεις μέσα στην καρδιά της μουσικής σου. Βέβαια, ο Peter Hook είναι μέρος της ιστορίας, μέρος των Joy Division, αλλά εδώ μιλάμε για την απόδοση ενός υλικού με αιχμή του δόρατος τον Ian Curtis. Ο Peter Hook το πετυχαίνει περίφημα γιατί το κάνει αυθεντικά.

το τελευταίο τραγούδι έτσι κλείνει το Non Pleasure στο τεμπούτο των Joy Division. She's Lost Control, Shadow Play, Wilderness, Interzone, I Remember Nothing. Ψάξτε στο διαδίκτυο όσοι έχετε αληθινά την διάθεση οι δηλώσεις του George Michael, του Morrissey, από μια συνέντευξη τηλεοπτική στα μέσα της δεκαετίας του 80. Ιδιαίτερα τα λόγια του George Michael. Πώς μιλά κάποιος που προέρχεται από έναν άλλο χώρο μουσικό και η αγάπη που έχει, ο σεβασμός και η εκτίμηση απέναντι στην μοναδική μουσική των Joy Division. Θυμάμαι Έλληνα βουλευτή μέσα στην Βουλή πριν από μερικά χρόνια με ένα t-shirt του συγκροτήματος να απεικονίζει το εξώφυλλο του άλμπουμ που βλέπουμε σήμερα. Βέβαια, αν γνώρισε ίσως λίγο περισσότερο από τη μυθολογία, το ρομαντισμό και το παιχνίδι που έπαιξαν πολύ έξυπνα οι Joy Division στο ξεκίνημά τους, αν αναζητούσε για παράδειγμα το εξώφυλλο του An Ideal for Living στην πρώτη του έκδοση, δεν είμαι βέβαιος ότι θα έκανε την ίδια επιλογή προερχόμενος από ένα πολύ συγκεκριμένο πολιτικό ρεύμα. Ο συγκεκριμένος, ο Ιούλιος Κουτσογεωργίου, ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Θα μείνουμε στον ήχο των Joy Division, βέβαια, μέχρι τις 9.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ροδρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: μας.
1: Στον επόμενο τόνο
2: είναι ώρα για ραδιόφωνο.
1: Ακριβώς.
3: Music is freedom.

7 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Είναι το ραδιόφωνο του Πειραιά, είναι το κανάλι 1. Είμαστε στους 90,4. Ο Ιούλιος Κουτσογεωργίου φροντίζει τον ήχο και ο Μπάμπης Καραλής ήδη ταξιδεύει παρέα με φίλους. Όλους εσάς εκεί έξω. Όπως κάθε βράδυ από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. Περισσότερες μουσικές, λιγότερα λόγια απόψε και αύριο. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Έχουμε ήδη ξεκινήσει. Η βραδιά είναι μπροστά μας. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Μείνετε εδώ, μείνετε με τον Πειραιά. Δυνατές μουσικές, βραδιά Πέμπτης, καλό μηνά. Όσο πιο χαρούμενος ο Οκτώβρης, όσο πιο καλά να πηγαίνουν τα πράγματα.

Εδώ είμαστε στο πρώτο ημιωρό μας στο ραδιόφωνο του Πειραιά, το κανάλι 1, με τις μουσικές μας, με τους φίλους μας, όλους εσάς εκεί έξω, την πρώτη μέρα του Οκτώβρη

Δημήτρη μου, καλησπέρα, καλό μήνα και σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Έχουμε να τα πούμε κανένα 2-3 βράδια. Εύχομαι να έχεις ένα όμορφο βράδυ. Είμαστε στον Πειραιά, είναι 9:26. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας.

Μακάρι να περνάς καλά, μακάρι να σ' αρέσουν οι μουσικές μας. Αυτό θέλουμε. Εσύ έχεις... έχεις χαρτί. Έχεις απαλλαγή. Δεν κινδυνεύεις.

Είμαστε στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Απόψε και αύριο λιγότερα λόγια, περισσότερες μουσικές. You, το θέμα που έφυγε. Καμικάζει το θέμα που έρχεται.

Αυτό που έλεγε ο Δημήτρης λίγο πριν, ότι έρχεται ο Οκτώβριος να πάει τρένο και στο 90 θα καταφέρνουμε Θεό, και στο 90 και στις καθυστερήσεις. Να σε καλά φιλέ, να περνάς όμορφα και χαίρομαι γιατί, πώς να το πω, την καλή ενέργεια εσύ ευχαριστήσε που τη λαμβάνεις αλλά και συνεχίζεις με το να τη μεταδίδεις. Οπότε είναι αδύνατο, αδύνατο να χάνεις. Να σε καλά, να περνάς όμορφα, καμικάζι.

ποδοσφαιρική βραδιά απόψε. Και λέω ποδοσφαιρική γιατί είναι στο 5ο λεπτό ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδας με την Εθνική Ολλανδίας στο γήπεδο της Τούμπας. 0-0. Πολύ σημαντικός αγώνας για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Και εμείς κοντεύουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της διαδρομής.

0: για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Δεύτερη ώρα της διαδρομής μας, 3 λεπτά μετά τις 10. Δημήτρη, ναι, γιατί μπήκε φουριόζικο το φθινόπωρο και καλό θα είναι να ανέβει λίγο θερμοκρασία, να έχουμε και λίγο ήλιο, γιατί σε πολλές περιοχές Ελλάδος είχαμε σοβαρά προβλήματα με πολύ έντονες βροχές, οι οποίες όπως όλα και αυτές έχουν αλλάξει, έχουν γίνει εντελώς διαφορετικές. 6-9-51-904-904 κατά Viber μηνύματά σας, είμαστε μαζί όπως κάθε βράδυ από Τρίτη μέχρι και Παρασκευή, έτσι και απόψε, με τις μουσικές μας, με τους φίλους μας, με λιγότερα λόγια, περισσότερες μουσικές και απόψε και αύριο. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν συναντιόμαστε την πρώτη μέρα του Οκτώβρη. Εύχομαι να έχει ξεκινήσει καλά και να συνεχιστεί, όπως είπε ο Δημήτρης, τρένο. Θετικά όμως.

Τελικά αυτή την εθνική δεν τη σταματάει κανένας. Στο 23ο λεπτό 1-0 την Ολλανδία. Στο γήπεδο της Τούμπας. Μακάρι να κυλήσει καλά το παιχνίδι. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. 10 λεπτά μετά τις 10, δεύτερη ώρα. Με δυνατές μουσικές. Μην ξεχνάτε κάθε Πέμπτη μετά τις 11 ώρα μόνο από τους active member. Γιατί οι μουσικές εδώ δεν σταματάνε ποτέ. Δεν έχουμε καληνύχτες. Έχουμε ένα ραντεβού απλά κάθε βράδυ στις 9.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή,

γενικότερα. Για όποιον θέλει να στείλει το μήνυμά του, μπορεί να το κάνει στο 6951-904-904, στο Viber του σταθμού, καθώς και στα social media. Έχει μπει για τα καλά το φθινόπωρο. Μπορεί να τα ακούτε και λίγο στο συνάχι μας. Αλλά για καλό όλα. Σήμερα, σαν πρώτο κομμάτι, θα βάλουμε ένα remix που φτιάχτηκε σε συνθήκη live, εννοώντας ότι έχει σαμπλαριστεί το original δείγμα από το Στιφέξι του Beatty Foxmoor, έτσι για να μπούμε σιγά σιγά στο συναυλιακό κλίμα λόγω και της συναυλίας για αύριο.

καλησπέρα μας σε όλους όσους ακούν, σε όλους όσους είναι εκεί έξω, όπως λέμε πάντα, είτε στο χώρο τους, είτε σαν συντροφιά στη δουλειά τους μας έχουν, και ο ίδιος συντροφιά σας έχουμε κι εμείς. Μας λείψανε εκπομπές και χαιρόμαστε που έχουμε πει πάλι σε αυτή την πολύ γλυκιά ρουτίνα, αν μπορεί κάποιος να την πει έτσι. Και πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε το mixdown που έγινε σήμερα κιόλας, αφιερωμένο στα 35 χρόνια αυτά και σε όλες τις αναμνήσεις που έχουμε, οι οποίες είναι αμέτρητες. Θα βάλουμε μετά το μάχη σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, κομμάτι που κυκλοφόρησε από όλη την ομάδα των Conscious Relevance, και θα βάλουμε και το κόλαση, το single που έβγαλε ο Escape XIX, και αυτό πολύ φρέσκο, σε πρώτη και αυτό ραδιοφωνική μετάδοση. Πάμε σιγά σιγά, καλή εκπομπή να έχουμε.

σφίξουν. Αρχή 35.

0: μόνο η αρχή.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή λοιπόν. Ελπίζω να σας ταρακούνησε, να σας κούνησε, και για όσους το έχουν ζήσει στο Ρόδο να ανατρίχιασαν και λίγο. Αυτός είναι ο σκοπός, το Ρήγος. Το έχουμε ξαναπεί ότι χωρίς Ρήγος η ζωή θα ήταν ανάλατη τελείως. Κάποιοι λένε ότι και χωρίς νοσταλγία δεν θα ήταν γλυκιά. Απλά και η νοσταλγία καμιά φορά πρέπει να είναι σαν τη ζάχαρη, να την προσέχουμε, γιατί σε πάρα πολλές ποσότητες προκαλεί ζημιές. Και όπως είπαμε, τώρα θα ακούσουμε το Μάχη. Σε σειρά μπαίνουν Ονειρευτής, Blazer, ο BK. Μετά μπαίνει ο Professor Σόρου, μετά μπαίνει ο Ράζο, μετά μπαίνει ο Fire Ace, μετά ο Σόντερ, μετά ο Λεσάρ, μετά ο Escape XIX, μετά η αφεντιά μου και μετά ο Ισοβίτης. Σε ένα κομμάτι που τα Αμερικανάκια συνηθίζουν να το λένε Cypher, εμείς το λέμε ξέσπασμα. Αφιερωμένο σε όλους όσους πιστεύουν το όνειρο και σε όλους όσους η κληρονομιά του Low Bap και η παρακαταθήκη αυτή τους έχει μπει στην καρδιά. Για τα όνειρά μας, για τις βλέψεις μας και για να προσπαθούμε να έχουμε την ψυχούλα μας όσο πιο καθαρή γίνεται σε πολύ χαλεπούς καιρούς, όπως λέει και η φράση. Και πάμε να τα ακούσουμε, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς όλα στη ζωή είναι μια μάχη. Και επειδή από παράδεισο ενίοτε κάποιοι προσπαθούν να το κάνουν κόλαση αυτό που ζούμε, θα ακούσουμε και το ομώνυμο από τον Escape XIX και μετά ένα κυκλοφόρητο που υπάρχει μόνο στο βινίλιο 35 των Active Member, το Στα Χέρια.

0: δράστη σου ετοίμασα μικρό.
1: Η μάχη των μαχών, η χώρα φύπνιση, ιδέες αιχμής, λόγος αντίρρησης, σημείο καμπής, θάκρα επίφυσης, πλήρους πνοής, σοφία.

σπάει το δέρμα αυτή η παγωνιά. Βόρειας στην πόλη μας φυσάει. Πώς μας θερίζει αυτή η μοναξιά. Θέρια γεννάει. Έτοιμη από την κούνια για το φωνικό. Προφορούμε σε τοπίο μέσα αστικό. Το σύριγμα το ανέμου διαπεραστικό. Ασκόλτα σάις δολοφονούμε.

με γυρνάει πίσω μπέσα. Κάτι περίεργο συμβαίνει με εμένα. Όταν είμαι εδώ δεν θέλω και όταν δεν είμαι δεν μπορώ. Είναι ίσως που γνωρίζω αυτόν τον τόπο από γένα. Μπορεί απλά να φτιάχτηκα για να μπορώ. Να μπορώ όταν βλέπω άνθρωπο δικό μου να παλεύει με το κιάνο το τέρας. Να μπορώ να μην χωρά στο λογισμό μου πως πικραίνεσαι στο τέλειωμα της μέρας.

φάση αυτή που φτιάξαμε. Όλοι ξεχάσαμε του παράδεισου τα κλειδιά. Το που πετάξαμε, το πιο θεϊκό κομμάτι μας το χάσαμε. Ξέρω μονάχα πως όλα μοιάζουνε λούπες. Σαν ουροβόρος πας μπροστά κι όμως γυρίζεις πίσω. Γι' αυτό γραφώ εδώ σε μινόρε λούπες. Μεγάλη απόδραση απόψε, πίσω δεν θα σ' αφήσω. Ποιος είναι ο δρόμος, ποιο το γραφτό. Μέρες περιέργεια στα άσχατα του κόσμου. Η πένα βγάζει χρώματα πολέμου να βαφτώ. Ένα φιλί πεφυγωδό σου φως μου. Εφτά στεριά έπεσαν και κομμάτιασαν. Σαν να τα μάτιασαν και τα ξηράφιασαν. Μα δεν τα χάλασαν, λάθος λογάριασαν. Οκεάνοι δεσποί να σβήσουν τα αγκ.

στα χέρια. Εδώ θέλω να σας πω ότι είναι το πρώτο, να το πω έτσι, ερωτικό κομμάτι που έχω γράψει στη ζωή μου. Γιατί αν είχα αναφέρει τον έρωτα ραπάροντας πιο παλιά, θα ήταν σίγουρα μόνο σε freestyle. Έβαλα οπότε τον ποπό μου κάτω και είπα να γράψω κάτι, όταν μου έδωσε ειδικά αυτό το instrumental ο πατέρας μου. Το ωραίο με τον έρωτα είναι ότι αν τον έχεις ζήσει μια φορά και αν τον έχεις διεκδικήσει, δεν ξεχνάς ποτέ αυτή την αίσθηση. Και ευτυχώς ο έρωτας δεν συμβαίνει και δεν συνεπάγεται μόνο με ανθρώπους. Απλά όταν συνεπάγεται και με ανθρώπους, είναι σίγουρα η αίσθηση πολύ γλυκιά και καμιά φορά γλυκόπικρη. Αλλά άμα ήταν μόνο γλυκιά θα το βαριόμασταν, έτσι δεν είναι? Στείλτε ένα μήνυμα να μου πείτε τη γνώμη σας ή την εκδοχή σας. Δεκτά είναι όλα αυτά. Σας ευχαριστώ όλους όσους στέλνετε. Κάθε φορά δεν προλαβαίνω να τα διαβάσουμε όλα στον αέρα, αλλά το ξέρετε ότι τα κρατάμε, σημειώνουμε τα κομμάτια εδώ με τον Γιάννη και τα βάζουμε την επόμενη φορά, όπως έχουμε κάνει και σήμερα. Μετά θα βάλουμε, επειδή ήταν ερωτικό το κομμάτι πριν να το πω έτσι, ήθελα να γράψω όμως και τι συμβαίνει στις μέρες μας. Οπότε και αυτό ένα κυκλοφόρητο, υπάρχει μόνο στο βινήλιο, τουλάχιστον προς το παρόν. Είναι ο έρωτας 5G. Γιατί δυστυχώς το έχουμε κάνει πάρα πολύ ψηφιακό το πράγμα. Και είδατε, δεν μ' άρεσε να βάζω την ουρά μου στην απέξω. Ποτέ δεν το κάνω αυτό. Όπως και όταν μιλάω για το συγκρότημα των Active Member, βάζω και τον ακροατή πάνω απ' όλα. Σε μένα, γιατί ανέκαθεν είμαι, ήμουν και θα είμαι ακροατής του πράγματος πρώτα απ' όλα. Έτσι και στον έρωτα, όπως τον έχουμε καταντήσει, δεν μπορώ να μην τον αναφέρω ως 5G. Και άμα δεν έχει σήμα, τι κάνουμε? Και άμα δεν μπορούμε να κοιταχτούμε στα μάτια, τι κάνουμε? Πού πάμε, πώς γίναμε έτσι? Αχ. Αφιερωμένο σε όλους όσους συζητάνε μαζί με τους φίλους τους τα δικά τους πρόσωπα για έρωτες, οι οποίοι προέκυψαν όμως μόνο από μηνύματα, από ερεθίσματα, από 0-1 ψηφία. Κάποτε κάναμε τις λεγόμενες καφρίλες, αφιερώναμε τραγούδια, διεκδικούσαμε. Πόσο γραφική θα ήμασταν άμα το κάναμε τώρα, ή και όχι? Τι να πω. Εδώ λοιπόν στο κανάλι 1 συλλογιζόμαστε, περί έρωτος ο λόγος, 90,4 στα FM και ψηφιακά Low Obsessions, εκπομπή τρίτη για τη σεζόν. Σταματήσουμε να τις μετράμε. Αύριο ραντεβού στο Arts. Να, ας πούμε κάτι που είμαι ερωτευμένος, είναι οι στιγμές και τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στις συναυλίες. Ανυπομονώ για αύριο. Φτου φτου με το καλό. Πάμε να ακούσουμε το έρωτας 5G.

και από τον έρωτα 5G, επειδή πρέπει να βαστάμε, θα περάσουμε στο βάστα από τα συγγυρισμένα. Ακούγοντας το Μέρες Παράξενες Θαυμάσεις Μέρες αλλιώς, στα instrumental που έχει κυκλοφορήσει ο Beatty Foxmoor, με τα remix που έχει φτιάξει από αυτά τα ιστορικά κομμάτια και τις μελωδίες που μας έχουν μείνει χαραγμένες, κάποιοι και στο πετσί τους κυριολεκτικά και μεταφορικά. Να βαστάμε πρέπει. Αφιερωμένο σε όλους σας εκεί έξω που τραβάτε το Γολγοθά σας. Για μένα δεν υπάρχει πιο σημαντικός Γολγοθάς από το Γολγοθά κάποιου άλλου. Ένας είναι ο Γολγοθάς. Και τι και αν για κάποιους μοιάζει χαλικάκι, για κάποιους μοιάζει βουνό, πέτρα είναι και τα δύο, ε. Βαστάτε. Γιατί οι μέρες είναι παράξενες, αλλά και θαυμάσεις ευτυχώς. Να μοιραστούμε, περιμένουμε όλοι πώς και πώς το φως. Σας αφήνω με τη μελωδία μέχρι να μπει το βάστα. Για όποιον θέλει να στείλει κάτι, 6951-904-904 στο Viber του σταθμού. Χαιρετίσματα στην Αμερική, τα παιδιά που στέλνουν από Γαλλία, που ζουν έξω, Κρήτη, Λάρισα, την αγάπη μας.

Και εδώ σε ένα remix ακόμα από αυτά που προαναφέραμε, το οποίο λέγεται Σήμερα ντρέπομαι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αντάκα του πατέρα μου. Σήμερα ντρέπομαι που δεν τους άφησα στη μαύρη τους την τύφλα. Και σε ένα άλλο σημείο που έλεγε Σήμερα ντρέπομαι που μας πουλάνε στα ράφια δίπλα-δίπλα. Το αναλογίζομαι πως καμιά φορά μπορεί να νιώθεις όταν τα όνειρά σου και η βλέψη σου και τα γραπτά σου στην τελική μπαίνουν στο ίδιο καζάνι με κάποιους που τους βλέπεις και σου έχει τα αναγούλα. Γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος που το όνειρό μας το ονομάζουμε Λομπάπ κάποιοι. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορούν να μπουν όλα στο ίδιο καζάνι. Λάδι και νερό δεν αναμειγνύεται. Ακόμα και να μαγειρεύονται μαζί δεν αναμειγνύονται. Εκτός σε κάποιες βασκανίες τέλος πάντων. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που με κάποιους δεν είμαι σε ράφια δίπλα-δίπλα. Και εγώ με κάποιους που συγκαταλέγομαι σε ίδιες λίστες. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό. Την αγάπη μας όλους εκεί έξω και την αγάπη μας ακόμα και σε αυτούς που δεν ταιριάζουν στα χνότα μας, έτσι. Μέχρι αποδείξω στον αντίο. Είπαμε, δεν είμαστε και χίπηδες, αγάπη, αγάπη, αλλά καθένας ό,τι δίνει παίρνει. Τουλάχιστον δράση, αντίδραση. Τα έχουμε πει. Πάμε να ακούσουμε τον πρόσφυγα που τον είχε ζητήσει ο φίλος ο Γιάννης. Πάμε πίσω στο 1995, τότε που μπήκε για τα καλά το όνειρο του πατέρα μου στο μεγάλο κόλπο.

υποσχέσεις να εκπληρώσω. Πόσο ακόμα θα πληρώσω. Έχω σημάδια προσφυγιάς και το γλυκό φιλί γιαγιάς. Στο μέτωπό μου έχω τον πόνο αδελφό και ένα όνειρο κρυφό. Για φυλακτό μου, κάτω από τον ήλιο χωρίς φως, για μένα γκρίζος ουρανός. Κι όμως υπάρχω, παίρνω κουράγιο, τραγουδό για όλα αυτά που αγαπώ, χωρίς να τα έχω.

να είναι ο Θεός. Λες να είναι πρόσφυγας κι αυτός. Έχω σημάδια προσφυγιάς και το γλυκό φιλί γιαγιάς. Στο μέτωπό μου έχω τον πόνο αδελφό και ένα όνειρο κρυφό. Για φυλακτό μου, κάτω από τον ήλιο χωρίς φως, για μένα γκρίζος ουρανός. Κι όμως υπάρχω, παίρνω κουράγιο, τραγουδό για όλα αυτά που αγαπώ, χωρίς να τα έχω.

αφιερωμένο σε όλους τους πρόσφυγες το προηγούμενο. Υπάρχουν κάποιοι που νιώθουν και ψυχικά πρόσφυγες και πνευματικά. Φυσικά όμως η ζωή καλό θα είναι να δίνει προτεραιότητα σε αυτούς που είναι σωματικά. Μια άλλη που του βάλει το μας χάρισε τρόπους και εμπνεύσεις για όνειρα. Εμείς νιώθουμε ότι σε αυτό το παζάρι θα σκάσουμε νίτη. Ποιος τη χάρη τους. Ποιος τη χάρη τους. Προοικονομία για το επόμενο. Να το κάνουμε τη χάρη από τους Σμίθους του Βάλτου. Έχει ζητήσει φίλη μας Στεφανία. Να σε καλά Στεφανία. Για όσους στέλνετε κομμάτια, τα γράφουμε για την επόμενη φορά. Τα σημειώνουμε. Ευτυχώς δεν έχουμε χάσει ούτε ένα. Αλλά και τι να πρωτοβάλουμε. Και για όσους στέλνετε από ξένο hip hop στην άλλη εκπομπή θα βάλουμε. Σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε να ξαναβάζουμε. Να ονειρολογίζει λίγο το πράγμα. Στην εκπομπή Low Bap Sessions στους 90,4. Μύθι του Βάλ του 1998. Και στην κουβέντα ποιος είναι ο αγαπημένος ο δίσκος που με ρωτάνε, παιδιά όλοι. Όλοι, γιατί ήταν το timing που τους άκουγες και όταν τους καταλάβαινες και όταν τους ξανάβαζες μεγαλύτερο να τους ακούσεις, είχε τη σημασία το κάθε τι. Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε το κάνουμε χάρη.

κομμάτι όπως λέει κι ο σοφός. Όταν του ήλιου βγει το φως, το φίδι άσε μονάχο να συρθεί.

Μες στην καραντίνα αποφάσισα να φτιάξω τον πρώτο μου οργανωμένο δίσκο, πέραν από αυτούς τους σχεδιασμούς και τα λοιπά και τα λοιπά που έκανα ανέκαθεν, και το πρώτο μου σιγλάκι το 2004. Και ρωτώντας τον πατέρα μου αν θέλει να μου δώσει τη μεγάλη χαρά και τιμή να μου δώσει μια παραγωγή για το δίσκο τότε, μου έδωσε το Υπομονή. Το έχει κάνει ένα remix στο κομμάτι. Είναι και μένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια που έχω γράψει, Υπομονή, και ο τρόπος που θέλω να το πω και η τονικότητα, τέλος πάντων, για όσους ασχολούνται με τα τεχνικά. Δεν είναι τόσο απαραίτητο να ασχολείσαι με τα τεχνικά, απλά εντάξει, το αναφέρω γι' αυτό, είναι μέρος του παιχνιδιού. Εντάξει, υπομονή είναι και αρετή, είναι και βάρος, είναι τρόπος, είναι φως. Έχοντας κάνει τρελή υπομονή για να μπορώ να βρω τον εαυτό μου, και αυτό το αναφέρω για όλους εσάς, δεν λέω πρώτα για να τα ακούσω εγώ, αλλά και να μπει στο μυαλό σας, να το μοιραστώ. Χαίρομαι γιατί αυτή η υπομονή απέδωσε. Εγώ θα χαιρόμουν και να μην είχε αποδώσει να φανταστεί. Και κατάλαβα πάρα πολλά. Και μου έδωσε πάρα πολύ φως σε μια εποχή που για όλους μας η καραντίνα, άλλους πολύ μας έκανε διάφορα. Αφαιρεμένο πως αυτές τις στιγμές που χτίζουν έναν άνθρωπο, γιατί σίγουρα πρέπει να φτάσεις στα πολύ άσχημά σου και να εκτιμήσεις το φως και το ανάποδο. Θα να ακούσουμε λοιπόν Σερί, το Πάει Καιρός και το Λάθεψα από το Ζαλίκι, και επιστρέφουμε. Αφιερωμένο σε όλες τις στιγμές που ζήσαμε στο intro. Ξέρουν αυτοί όσοι στέλνουν μήνυμα.

πάλι με εποχή μαζάρεψα το πόνο για μια ευχή, το πάλεψα χωρίς αγανακό.

0: κέρασα φόβο τους αχρίαστους και σάλεψα.
1: Το πάλεψα.
0: Και εκείνο το όνειρό μου που σαν κάτεψα, το γιατρέψα.
1: Τα μαζέψα.
0: Κι ίσως μου βγει σε καλό.

Και σας εύχομαι με τους δικούς τους ανθρώπους να είστε έτσι κι εσείς. Μην κοιτάτε στερεοτυπικά πράγματα. Αχ, με έβγαλε μια βόλτα, μου πήρε ένα δώρο. Πήγαμε, παίξαμε. Σας παρακαλώ και το λέω και στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα να λέτε σ' αγαπώ στους δικούς τους ανθρώπους πάρα πολλές φορές και σε καταντήσει βαρετό. Η γιαγιά μου έλεγε επανάληψη μητέρα της μαθήσεως και εγώ το συνέχισα hardcore hip hop low pop εκπεπιθήσεως. Άρα η επανάληψη είναι φως, ειδικά στους ανθρώπους μας. Και καμιά φορά να σας πω και κάτι, κάντε και πιο πέρα από τα νεύρα. Κανείς δεν γεννήθηκε για να είναι γονιός. Κανείς δεν γεννήθηκε με manual και με οδηγίες τρόπων και χρήσεων. Δεν μην ξεχνάτε να λέτε σ' αγαπώ στους δικούς σας. Σε αυτούς που χάσατε να το λέτε ακόμα πιο βαθιά μέσα σας. Και σε όσους βάζετε στην προσευχή σας πριν κοιμηθείτε, μην περιμένετε να κάποιο θαύμα για να τους το λέτε και το πρωί. Είναι απλό. Σ' αγαπώ πατέρα, σ' αγαπώ μάνα, σ' αγαπώ αδελφέ μου, αδελφή μου, φίλε μου, κολλητέ μου, λιδωρητή μου, να το πω έτσι. Σ' όλους. Έχουμε ξανά παιδί, δεν είμαστε χιπίδες εδώ, παιδιά. Συμπεράσματα βγάζουμε και τον τρόπο μας μοιραζόμαστε. Και τα λέμε πρώτα και να τα ακούσουμε εμείς. Πάμε να ακούσουμε τη σιγουριά. Μετά σε ρίτο μοίρα να χαρείς. Αφιερωμένο στο Χριστόφορο που τα είχε ζητήσει. Τα στριμώξαμε. Δεν είχαμε καταφέρει να τα βάλουμε. Συνεχίζουμε. Σ' αγαπώ, καλό μου.

καθένας από εμάς πρέπει να έχει για πατρίδα το μέρος που ζουν οι αξίες και οι αρχές του. Και τότε η αλήθεια και το φως θα μας λυτρώσουν από τις σκιές.

αφού ξέρεις και σκαρώνεις στιγμές και σωστά κουμαντάρεις. Να σου τώρα χίλιες δυο αφορμές τον καιρό να καλάρεις. Φέρε τα ανυποχώρητα σαν γλυκό βοριαδάκι και μίλα, μίλα να χαρείς. Αφού ξέρεις τι απογίναν αυτοί που ψαχουλεύαν κοντά μας, που τα πάλι ένα μεγάλο γιατί. Και φόρεσε το αρματιά μας, λίχνησε τα συμμόρφωτα και μη σε τρώει το σαράκι. Μιλά, μιλά.

Τα στρατόπεδα μετάναστον στα σύνορα. Τα κουμπομπένα πιτσιρίκια που σβήνουν ανήμπορα. Τα γειτονάκια σου που γίνανε καραβανάδες. Για τους φασίστες τους γαμομανάδες. Για τα παιδιά που τυχωθήκανε στη νύχτα προστάτες. Για τους εργολάβους και τις απίστευτες απάτες. Τα ρουσφέτια, τα λαδώματα, τις μίζες, τις προμήθειες των γονιών μας δηλαδή.

0: δεν γουστάρεις να το κάνεις αλλιώς ή δεν μπορείς τουλάχιστον.
1: Μίλα να κι αν δεν γουστάρεις να το κάνεις αλλιώς ή δεν μπορείς τουλάχιστον. Μίλα να κι αν δεν είσαι σαν και εμένα αλήτης μη σκιαχτής τουλάχιστον. Μίλα.

να χαρείς. Μίλα να χαρείς. Μίλα να χαρείς. Μίλα να χαρείς.

ακούγοντας το Μίλανα Χαρίς, που γράφτηκε πριν από 21 χρόνια ακριβώς, παιδιά, πόσο δεν άλλαξαν κάποια πράγματα και έχουν γίνει χειρότερα, ρε παιδιά. Επιστημονική φαντασία θα μας φαινόταν όλο αυτό με τα τέμπη κάποτε ή όλα αυτά που γίνονται. Πω, πω, πω, πω. Ήδη τον λέγανε υπερβολικό τον πατέρα μου τότε το 2005. Έλα μωρέ, δεν είναι έτσι. Θα φτιάξει. Τι να πω, ακολουθούν το Ξαμόλα και το Αδιαχώρητο. Έχει το Ζαλίκι την τιμητική του. Τι δίσκος κι αυτός, 40 πλάς κομμάτια. Και ας μην αναλύσουμε τα προηγούμενα. Ο Νόνο ή το, όλοι ξέρετε, όλοι βλέπετε, όσο και να κρύβουν την πληροφορία μέσα στο information overload και τη γνώση, καταλαβαίνετε όλοι τι συμβαίνει. Ο καθένας τις ευθύνες του, για αυτά που έχουμε πει, για αυτά που έχουμε πράξει, για αυτά που έχουμε ψηφίσει, όσοι ψηφίζουν. Γιατί δεν ψηφίζουμε όλοι, λέω τώρα εγώ. Και πάμε να δούμε τι μέλη γενέστε στο μέλλον, αρκεί να φροντίζουμε τον μικρό κοσμό μας, έτσι ώστε να καταφέρει να βγει με τη σειρά του στον ευρύτερο κόσμο και να βγατίζει ό,τι καλό του συμβαίνει και να μειώνει ό,τι άσχημο απορρέει από αυτόν. Πάμε να ακούσουμε Ξαμόλα και το Αδιαχώρητο.

βάλω και αυτό το ποιος είσαι εσύ σε ένα remix που ποιος είσαι εσύ, το θυμάστε? Πω πω, κρατάω το στίχο, μοιάζω με το σιλινό που απαντάει στο μίδα. Το καλύτερο είναι να μην γεννιόμασταν καθόλου. Πω πω πω. Δεν συνεχίζω, δεν σχολιάζω, δεν απαντώ που λέει και το του λαού. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ συμβολικό κομμάτι πάλι από το Ζαλίκι, το Εμείς. Αυτό απλά το πέτυχα όπως έψαχνα τα κομμάτια από το Ζαλίκι και το θέλω να τα αφιερώσω και στον εαυτό μου και σε όλους εμάς που αναφέρεται το κομμάτι. Όχι απαραίτητα ονομαστικά, θα καταλάβετε πως το εννοώ. Μετά τον Πόλη θα το αφιερώσω στον αδελφό μας τον Ζαχαροπλάστη, τον Νόμπλ. Και σε όλους εσάς εκεί έξω που μας κάνετε συντροφιά μέχρι τέτοια ώρα. Για πότε έχει περάσει η εκπομπή δεν το καταλάβαμε. Συνεχίζουμε. Αφιερωμένο και στον αδελφό μου τον Νίκο τον Προβιά από τη σχολή No Man's Land, που θα κοιτάξουμε την εβδομάδα να είναι εδώ να τα πούμε από κοντά.

όπου ζήσαμε εμείς. Υπήρχε φως απ' τις ονειροθύελλες για τις αυταπάτες μέχρι τις ζώνες του πυρός, όπου αγαπήσαμε εμείς. Σβήναν τα πισήματα και οι μυστικοί μονόλογοι μας γίνανε

αυτό είναι το άργησα στη γιορτή. Όσο κάποια πράγματα θα πω σαν γνώμη για τον πατέρα μου, ότι όχι απλά δεν είχε αργήσει σε κάποια πράγματα της γιορτής, έφτασε πρώτος πολύ νωρίς, που καμιά φορά να φτάνεις τόσο νωρίς είναι πιο άσχημο από το να αργήσεις. Σίγουρα όμως, όπως το αναφέρει και το αφιερώνει στον δάσκαλο, όπως τον ανέφερε το Μάνο Ελευθερίου, τον βαρύτιμο συγγραφέα, αυτό το βαρύτιμο μυαλό, τα καλύτερα για τον πατέρα μου με τη σειρά του, μακάρι να αναπαυτεί στην ποιησή του. Είναι ορισμένα πράγματα που είναι μη διαπραγματεύσιμα. Φυσικά κανείς δεν γλιτώνει από τις λιδωρίες. Η ειρωνία όμως που περισσότεροι που λιδωρούν, για παράδειγμα, μπορούν να λιδωρούν έναν κατασκευαστή αλλά να μην έχουν φτιάξει ούτε λέγκο στη ζωή τους. Πολύ ειρωνικό αυτό της ζωής. Και άμα το αναλύσεις, έχει φροντίσει η ζωή να μην σε ενοχλεί κιόλας όταν το κάνει κάποιος αυτό για σένα, ό,τι ασχολείσαι. Βλέπω εδώ ότι θα ακούσουμε το πίσω δεν γυρνάω τώρα. Ξέρει το δεν θα με βρεις, για το φίλο του Σωτήρη. Μετά από το πρεμούρα, όταν με ξαγρυπνά ο πόνος, θα βάλουμε σερί και θα έχουμε φτάσει προς το τέλος της εκπομπής σιγά σιγά. Σας ευχαριστώ όλους. Έχουμε ακόμα γύρω στο 25 λεπτό. Τα σέβη μου. Και αφιερωμένος όσους αργήσανε στο πάρτι, στη γιορτή, και ευτυχώς δεν είναι στο σερφετό.

κρύος υδρότας κυλάει ξανά στο μέτωπό μου. Και εσύ χαμογελό μου μου ομορφαίνεις ξανά εκεί πάνω στον καθρέφτη. Με βγάζεις ψεύτη. Προσπαθώ να σου ξεφύγω κι είναι λάθος. Μα νιώθω πιο μονάχος και πάω εκεί, μπορεί για το καλό μου.

άδικη. Σε ένα σπρογάλαζο που δεν τα βρίσκει με τον γκρίζο. Κι αυτή δεν με ορίζω, μη χάλιες αν σε βρίζω. Έτσι κι αλλιώς φορά στα σάβανα. Από γέννηση μου σου κληρώνω μια. Ίσως τα αφήσεις και του γιου σου. Πάρα με λίγα φράγκα κι αρκετούς γνώστους. Και ό,τι είχες γράψει τόσα χρόνια για μας τους νητούς. Γι' αυτό σου λέω τι είναι ρε. Γιατί φωνάζεις. Γιατί ψάχνεις ένα ζωρικό τέλος. Εδώ είμαι εγώ κι εσύ αλλού. Κοιτάζεις όπως πάντα σε λάθος μέρος. Γι' αυτό είμαι σίγουρος δεν θα μ' αγγίξεις πριν σου πάρω. Όλα εκείνα που η ψυχή μου ζητά για να νετάρω. Οι άλλοι φαίνεται σε πήρανε πολύ στα σοβαρά.

καλύτεροι να φύγουμε κι οι δυο μας πακέτο. Δεν θα με βρεις ποτέ και γουστάρω. Γιατί με ψάχνεις κι εσύ εκεί που πρέπει. Δεν θα με βρεις ποτέ και γουστάρω. Γιατί με ψάχνεις.

δεν θα μπορούσα να κλείσω αλλιώς μια εκπομπή που προηγείται συναυλίας. Σας περιμένω όλους αύριο στο Arts, όσοι είστε κοντά και όσοι είστε μακριά πνευματικά, ξέρω πως θα είστε και σας ευχαριστώ. Έρχονται και άλλα πράγματα, θα ανακοινωθούμε και άλλα live. Έχετε και ένα DJ set Hip Hop Heads 9 του μήνα στο Dirty Granny στα Εξάρχεια. Και όπως είπα και πριν, θα μπορούσε να κλείσει μια τέτοια εκπομπή χωρίς να βάλω το μήνα στη κανείς. Και πάλι ονό εννοείτο Παν Μέτρων Ραπ Άριστον και τα λοιπά. Ευχαριστώ όλη την ομάδα Conscious Relevance που στηρίζει. Ευχαριστούμε εδώ το σταθμό. Άλλη μια εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Και για τη γλυκιά γεύση στο τέλος θα βάλουμε από Even the Sun Gets Jealous. It's only the beginning. It's not the end. Ραντεβού την άλλη Πέμπτη, ανανεωμένη ώρα, 11 με 1. Θα το συνηθίσετε σιγά σιγά που θα πάει, κάποια στιγμή δηλαδή θα μισά τσεκλή. Την αγάπη μας. Και όπως είπαμε και πριν, να λέτε σε αυτούς που αγαπάτε πως τους αγαπάτε και να συγχωρείτε όσους δεν κάνουν αβάντα.

τώρα όλοι αυτοί είναι σκόρπιοι μπροστά σου και ψάξ' το γιατί. Ύστερα μπήκαμε στο μεγάλο το κόλπο και εκεί η ψυχή μου σαν να βρήκε στον τρόπο να πίσω σαν φοβούνται οι άλλοι.

0: Groplan. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινέλια στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 5221 860.
1: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Ιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.

Tourism. And I think we can just travel even more.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.